0: Πάτρας 96,3.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco,
4: πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν θα ήθελα να το κόψω καθόλου, αλλά δεν γίνεται. Η Novak με το Rapunzel μας έβαλαν στην τρίτη μας ώρα. Τι λες ρε απατέωνα, εσένα ακούμε και όχι τα τραγούδια που βάζεις. Για μένα που είμαι μεταλλάς δεν υπάρχει Rastonder, αλλά Thrastonder. Hell yeah. Τι γίνεται. Καλημέρα Ρίλε, η παλιλάρα του ΠΟΚ. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά ηχητικά του Παρανίου, όχι μόνο του ΠΟΚ, Άγγελος Πανιόλε. Άντε, να ανεβαίνετε την κατηγορία και με το καλό να σας ξαναδούμε και στην Ευρώπη.

Τι κομματάρα έβαλες ρε πάνω, πόσα χρόνια πίσω με πήγες, τι ομορφιές μου θύμισες. Γεια σου ρε Κωστή. Κομματάρα λέμε, λέει και η Ιωάννα. Ρε φίλε, έχω μια απορία. Πώς οι τουρκικές ομάδες με τόσο υποτιμημένο νόμισμα μπορούν και δίνουν τόσα λεφτά για τα μεταγραφές? Οι Τούρκοι το έχουν ακόμα χειρότερα αυτό που ζούμε εμείς εδώ. Οι ισχυροί είναι πανίσχυροι και στο ενδοχώρα κυρίως. Η φτώχεια δίνει και παίρνει, και πάνω σε αυτή τη φτώχεια τέλος πάντων και στη θρησκεία

έχει στηθεί η αυτοκρατορία του Ερντογάν. Επιφανειακά τώρα τα λέμε έτσι. Καλημέρα, σύντροφε. Όσο οι φώτιδες λιμένονται τα 203 εκεί αρτοβιομήχανοι, πίνουν κοκτέιλ κάπου στο Ιόνιο, τόσο η κοινωνική αδικία θα γιγαντώσει την εξέγερση στα ηρωικά 651 και 653 δρομολόγια. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης, εμείς εκομμουνιστές δεν πιστεύουμε στο μάτιασμα, αλλά πιστεύουμε στο ξεμάτιασμα. Γελάει, ας ξεματιαστούμε λοιπόν από τον Ολυμπιακό μέχρι όλο τον κόσμο που έχει δικαίωμα ψήφου. Δύο σήμερα μάθαμε, ότι δεν γλύφουμε, να μας γλύφουν επιτρέπεται. Γενικά μιλάω, μην πάει το μυαλό σας στα πονηρά σατανάδες. Μιχάλης Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός πρώην διαιτητής. Ένα. Παίζει Μίλαν Ίντερ, φιλικό. Φαντάζεσαι φιλικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μίνα η Μέχεν δεν έκανε προετοιμασία. Πιο νωρίς από τον Ολυμπιακό. Διότι ξεκινάει και το πρωτάθλημά της πιο νωρίς, την Ολλανδία.

ξεκινά να γελάς με τα μούτρα σου τον καθρέφτη και μετά το συζητάμε. Αφού λείπει ο Τσούβι, Ρίλο, Ανάνη, για πάντα στο λιμάνι, καλημέρες. Γεια σου Βασούλη, Βασίλη, Παουτζή στη Δάφνη. Αυτή είναι η σύνδεση του Μιχάλη Ζέη για την Ατρατίβο. Ο Διονύσης, είχα την τύχη να κάνω τη διαδρομή από Βίλια μέχρι Λουτράκη πριν ένα μήνα. Καταστροφή ανυπολόγιστη. Να δούμε αν θα τα ζήσουμε πάλι. Οκ, αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά θα σας πήγαινε μια εκπομπή σεξουαλικής αγωγής με το Σταύρο. Οπωσδήποτε, ποιος σας κοιτήσει. Και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων, επιστήμονες. είπα τη λέξη κλειδί, θα εμφανιστεί. Μήνυμα σε 5, 4, 3, 2, 1.

Λοιπόν, τελευταία δεν περνάει καλά ο Τζιάνι, ο Ιφαντίνο. Ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει, βλέπω εδώ, κρίσιμες σκέψεις με στελέχη της FIFA στο Μαρόκο, την ίδια ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του και πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τους χειρισμούς του γύρω από το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο περί Μουντιάλ κτλ. Σύμφωνα με το ITV News, ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στο Ραμπάτ, όπου έχει προγραμματίσει συνάντηση με επιλεγμένα στελέχη της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Η πρότασή του για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise και την πώληση ποσοστού 20% της εταιρείας σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια προέβλεπε την είσοδο ιδιωτών σε εταιρική δομή που θα συνδεόταν με το παγκόσμιο κύπελο. Προκάλεσε πολύ ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του διεθνούς ποδοσφαίρου. Τρεις υπηρετικές συνομοσπονδίες απέρριψαν, ενώ η UEFA φέρεται να προειδοποιήσει ακόμη και με μποϊκοτάζ του Μουντιάλ και άλλων διοργανώσεων της FIFA σε περίπτωση που το σχεδίο προχωρούσε. Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της FIFA έκανε τελικά πίσω για το σχέδιο αυτό το Σάββατο.

Ο Ιφαντίνου βέβαια αναφέρει ότι αφού άκουσε προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστησε σαφές πως το σχέδιο είχε προκαλέσει διχασμό τέτοιας έκτασης, ώστε δεν εξυπηρετούσε πλέον τον αρχικό του στόχο. Οι συσκέψεις στο Μαρόκο θεωρούνται καθοριστικές για την επόμενη μέρα στη FIFA και για το αν θα περιοριστούν οι πιέσεις προς την ηγεσία της.

Επίσης, κάποιος κακοπροαίρετος, λέει ο απόδειο Πομπέος Μάγλος, θα έλεγε ότι στην Τουρκία λειτουργούν καλά και πολύ αποτελεσματικά κάτι συσκευές που περιέχουν νερό απορρυπαντικό και γυρνάνε γρήγορα γύρω-γύρω. Όχι συσκευές, φαντάζομαι. Και εντάξει, δεν είναι μόνο στην Τουρκία αυτές οι συσκευές. Η Animation λέει κάποιος ξεκίνησε προετοιμασία στις 15 Ιουνίου. Νομίζω ότι είναι πολύ, αλλά δεν είναι απίθανο κιόλας. Καλημέρα πάνω μου. Τώρα σηκώθηκα ο Κοπροκίων. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Καλά έκανες, αν έχεις τρεπουδάκι ή δουλεύεις αργότερα. Μη μου στέλνετε προτάσεις ή στα Ολλανδικά ή στην Ολλανδική μάλλον. Βγάζω μικρό. Ένα μικρό νόημα από τα συμφραζόμενα, αλλά

Μόνο γέλοτα, μόνο γέλοτα. Το λάθος του μπαμπά ήταν ότι δεν τραβήχτηκε. Και όχι του δικού μου, μάντεψε. Sorry, αυτό ήταν εσωτερικό. Λοιπόν, με τους Nanda Surf και τα 80 Windows, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Pure Essence και το Prodigal Song. Λοιπόν, ίσως να προσέξατε την είδηση στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Φοβερά πράγματα. Ένας 55χρονος λοιπόν, στο Μιστράλ Ακωνίας, κρατούσε τη σωρό ενός 90χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν πατέρας του, μέσα στον καταψύκτη του κλειστού ξενοδοχείου του, επί 2,5 χρόνια, ώστε να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ιδίου όσο και της μητέρας του, που είχε αποβιώσει προετών. Προετών.

Μάλιστα, έρευνα που έκαναν, ρώτησαν την αδερφή του, η οποία μένει στην Αθήνα, η οποία όμως είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδερφό της. Δεν έφτασαν λοιπόν, δεν ήταν δύσκολο να φτάσουν στην εξιχνίαση της κατάστασης. Καλημέρα στο Augsburg, στον φίλο ή τη φίλη που στέλνει από εκεί. Καλημέρα πάνω, θα εκφράσω τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη. Πάμε μωρή Πανάθα. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω Ρίλο. Τι έγινε Ρίλο, ακόμα δεν έπεσε Μητσοτάκης να πάρει προαγωγή. Ποιος το λέει αυτό ακριβώς? Καλημέρα πάνω, είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να ακούω μουσικάρες πρωινιάτικα. Γλυκένει πολύ το μεροκάμα. Το κρίμα να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό. Τι τις θες τις διακοπές? Αύριο θα σταματήσει για την ακριβία. Θα ξεκουραστούμε όταν πεθάνουμε. Ελπίζω να βάλεις λίγο Rage Against the Machine σήμερα. Έβαλα χτες ρε Βαγγίλη από το Ρέθινο. Θα δούμε. Καλημέρα πάνω από Augsburg στο δρόμο για χημειοθεραπεία. Βάλε κανέναν από Arch Enemy για εμάς τους μεταλλάδες κομμουνιστές, λέει ο Τάκης. Όλα θα πάνε καλά αρχικά, να το πιστεύω.

Πάνω καλημέρα, τα έχουμε ξαναπεί. Η πραγματική καταστροφή της χώρας θα φανεί όταν φύγουν οι συνταξιούχοι γονείς και ανοίξουν καταψύκτες και κήποι κάποια στιγμή. Πάνω να ελεγχθεί ο πατέρας του 50χρονου, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς.

Αυτός ήταν ο Θάνος A και το Mr. John. Πάνω βάλε το διεφθαρμένη στην ουσία του, ξέρεις ποιο είναι, είναι τραγουδάρα διεφθαρμένη στην ουσία, δεν μου θυμίζει κάτι. Αν είναι λεροτράγουδο, α, καλά. Καλά.

Λοιπόν, βλέπω ένα επεισόδιο το οποίο έγινε χτες μάλλον μεταξύ του Neymar και ανθρώπων της ομάδας Remo. Η Σαντός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης και εξασφάλισε την παρουσία της στο 8 καλύτερες ομάδες του κυπέλου Βραζιλίας μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα στη Βίλα Μπελμίρο, Ελατόπα. Λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης, το κλίμα ξέφυγε στην περιοχή που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Σε βίντεο που το κατεγράφει από δημοσιογράφο, ο Neymar φαίνεται να ανταλλάσσει βαριές κουβέντες με μέλη της αποστολής και στελέχη της Remo. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, τι προκάλεσε την ένταση. Τα βίντεο υπάρχουν. Ωστόσο, ο αρχηγός Σάντος απάντησε στις προκλήσεις, ο Neymar, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τη λέξη αποκλεισμένη, κάνοντας χειρονομίες προς την άλλη πλευρά. Αυτά δεν αργούν να κλιμακώσουν την ένταση. Στο sportfm.gr μπορείτε να δείτε τι έχει συμβεί. Κάποιοι άνθρωποι και οπαδοί της Remo έριξαν τα κυκλειδώματα με τους ανθρώπους ασφάλειας της Σάντος. Προσπαθούν να

0: Καλάθια βεβαίως, τρίποντα. Για εμάς τους πάνκιδες θα βάλεις κάτι. Καλημέρα από Αστέρα Εξαθλίων. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η Adolf Plays the Jazz και το Sleep. Θα μου δώσει τη δυνατότητα να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας πάντα η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ένα αναμονή του δελτίου ειδήσεων από το Sky 100.3 και ενός μικρού διαφημιστικού διαλύματος και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σκιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν συνολικά η πληγή από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βοιωτία μέχρι εχθές το πρωί, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα κακοτεχνίες στο...

0: Sport FM Patra. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Tsapalos ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
4: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν όψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μετά το 0-0, κανονική διάρκεια και παράταση, πάμε στα πέναλτι. Δραγκόφσκι πάει στο τέρμα του, όλοι όρθιοι, όλοι αγκαλιασμένοι, εκ του Παναθηναϊκού, το ίδιο και της Σαχτάρ. Παίρνει φόρα ο Ιωαννίδης, εκτελεί γκολ. Στην αριστερή γωνία, στη δεξιά, ο Ρίζνικ, 1-0 ο Παναθηναϊκός. Ετοιμός ο Γερεμέγεφ, παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ. Προσποιήθηκε ο Άλεξ Γερεμέγεφ, στείλε την πασταρίσκια όπως και ο Ιωαννίδης. Για το τέταρτο πέναλτι του Παναθηναϊκού θα πάει ο Τσιριβέγια. Τελεί γκολ. Στη δεξιά γωνιά έπεσε ο Ρίζνικα, αλλά ο Τσιριβέγια το στείλε στα δίχτυα. Βγάλει το ρε Δράκο. Το βγάζει ο Δραγκόφσκι. Έπεσε στη δεξιά γωνιά ο Δραγκόφσκι και το βγάζει. Έλα Δράκο. Κάντο πάλι. Το βγάζει και ο Δραγκόφσκι γι' αυτό. Ναι ρε Δράκο. Στην αριστερή του γωνιά. Το 3-3 παραμένει. Πάει ο Δραγκόφσκι στο Μαντσίνη και τον φυλάει. Στο κεφάλι. Σαν να του λέει βάλ το να φύγουμε με την πρόκριση. Μαντσίνη παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ! Γκολ ο Μαντσίνη! Η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό! Χαρές και πανηγύρια κι όλοι ένα κουβάρι! Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα με ήρωα τον Τραγκόφσκι και τελευταίο εκτελεστή τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο Παναθηναϊκός 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ παίρνει την πρόκριση στα πλέον του Europa League.

Αυτή είναι η Imagine Dragons και τα θαμπά στο μωμένα μαχαίρια Dull Knives. Λογικά ο Νεϊμάρ λέει άκουγε Πλούταρχο, γι' αυτό και είχαν κόντρα. Ο επιστήμονας ξενοδόχος έκανε πειράματα κρυογενετικής, τον παρεξηγήσατε. Ο Ρίλος δουλεύει και το Fight Club διακοπές, να τα λέμε αυτά, λέει κάποιος. Καλημέρα, είχα πολύ καιρό να ακούσω το 80 Windows από Nanda Surf. Μπράβο, χαιρετίσματα στο Bill by Bass, λέει ο Λάζαρος. Λάζαρε, ο ξάδερφος δεν είσαι ή όχι? Σκεφτείτε λίγο την κόρη που ο πατέρας είχε 2 χρόνια πεθαμένος και δεν τον είχε κλάψει. Δεν το ήξερε καν επειδή ο αδερφός της έκανε αυτό που έκανε, τέλος πάντων, λέει ο απόδειο πομπαίος μάγλος. Επίσης, 2 χρόνια να μιλήσεις με τον πατέρα σου δεν είναι λίγο πολλά, ξέρω εγώ. 2,5 για την ακρίβεια. Τώρα εντάξει, σχέσεις μεταξύ παιδιών γονέων από ένα σημείο και μετά. Σου την έφερα, λέει, έρα, εσύ τραγουδάρα με νόημα από αυτά που σου αρέσουν. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερο για πλάκα σου το έστειλα, γιατί ήξερα τι θα πεις. Να είσαι καλά πάντως, υγιής και δυνατός, επίσης αδερφέ μου. Κρίμα που αύριο τελειώνει η μουσική παρέα. Για τους Rage κάνω πλάκα, ρε φίλος. Έχω και Spotify, ok. Να πω ότι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα, τα βλέπω καλά, τα εξηγώ, ωραία, για να δούμε. Ναι, στην παρέα σας θα είναι ο Κυριάκος από τις 8, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.

Καλημέρα, Πάνο. Είναι τόσο στενάχρωτο τι κάνουμε στη χώρα μας με την έλλειψη πολιτικού οράματος και ηγεσίας. Όλες οι αποφάσεις αφορούν μόνο τον πλουτισμό κάποιων τζακιών. Δημήτρης από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτό που φωνάζουν στα γκόλ όσοι μεταδίδουν μάτς είναι πολύ άσχημο να το δουν λιγάκι, λέει κάποιος. Αυτό γίνεται διαχρονικά εδώ στο Sport FM μεταξύ όταν οι ελληνικές ομάδες παίζουν στο εξωτερικό. Με ομάδες του εξωτερικού. Πάνω καλύτερα, καλημέρα. Όποτε και αν μπορέσει, δημιούργησε playlist στο Spotify να απολαμβάνουμε τις μουσικάρες σου, λέει. Αδερφέ μου, πάνω λόγω του κοπελιού τα λέμε σπάνια. Καλημέρα από το κρεβάτι του νοσοκομείου από εγχείρηση στη ηρωειδή. Περαστικά και σιδερένιος. Τον έβγαλες και ησύχασες. Ακούμε τους Yeah Yeah Yeahs στο Maps. Καλημέρα, αδερφέ μου. Εγώ προτείνω να κάνετε ένα γκάλωπ σε αυτούς που δεν θα τους γουστάρουν. Ποιον θέλουν τελικά, Μαρία Τσούβη ή εσένα? Μπα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Χαιρετισμούς από τη Λευκοσία, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Το βρήκες, λέει ο Γιώργος. Ρεπό. Ελπίζω να μην άκουσες πολύ μύρλα. Εντάξει, λογικό ήταν μετά την εμφάνιση να υπάρχουν και τα παράπονα και το κράξιμα από κάποιους, ειδικά εδώ στα μηνύματα που ξέρεις. Πάντα είναι πιο εύκολο να γράφεις παρά να βγαίνεις και να εκτίθεσαι στον αέρα. Κάποιοι το έχουν κάνει και επάγγελμα.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι δεδομένο ότι η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να κάνει δικό της τον Παυλίδη, τον Βαγγέλη Παυλίδη προφανώς, από την Μπενφίκα, προσφέροντας 40 εκατομμύρια ευρώ στους Πορτογάλους. Προβλεπόμενα μπόνους που να μπορούν να ανεβάσουν το συνολικό κόστος της μεταγραφής στα 50 εκατομμύρια, όμως η διοίκηση της Μπενφίκα απέρριψε την πρόταση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθοριστική ήταν και η στάση του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον Ελναφόρ κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας και υπολογίζεται ως βασική επιλογή. Ακόμη και μετά την απόκτηση του Τζον Ντουράν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Νασρ.

ξεχνάμε ότι απέναντι στη Σενγκάλεν ο Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ και οδήγησε την Μπενφίκα στην νίκη 5-0 και την πρόκληση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Λοιπόν, και από τότε που βρίσκεται στη Λισαβόνα από την Αλκμαρ, 18 εκατομμύρια είχε κοστίσει τότε η μεταγραφή του. Έχει καταγράψει 112 συμμετοχές, 96 ως βασικός, με 64 γκολ και 18 ασίστ. Ακούσαμε τη BJ Harvey στο Good Fortune και τώρα οι Cats on Fire διασκευάζουν τους White Town και το War Your

Καλημέρα, Πάνο. Πόσο γουστάρω τους haters που είναι συντονισμένοι στη συχνότητά σου. Δεν είναι δικιά μου, τέλος πάντων. Αξιολείπητη, καλημέρα στο παζάρι και καλές διακοπές. Στο Λάζαρο, όχι στο παζάρι, λέει ο Βασίλης Εθέλ. Πόσο Λάζαρο σου έγινε παζάρι. Καλημέρα, ξέρετε ποιοι θα κάνουν μεταδόσεις στο Sky της Basket League. Θα είναι αρκετοί γνωστοί σας από εδώ, από τη συχνότητα. Από όσο πληροφορούμε, επειδή όμως δεν έχω την τελική πληροφορία, ας πούμε, και τις τελικές αποφάσεις, μη σας πω κάτι το οποίο δεν θα ισχύσει. Το περαστικές μου αγάπες του Μανώλη Αγγελόπουλου, παρακαλώ, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα για σας, γιατί για μένα δεν είναι φίλε. Δούλευα σε κάτι κριτικούς οπεκεπέδες και επειδή με έπιασε η μέση μου και έλειψα μια μέρα, αποφάσισα να μου φάνε το μισθό μου. Με εκβιάζουν για να μην μου το δώσουν, λέει ο φίλος.

σα έλεγα νωρίτερα για τον Infantino. Έχει και κάποιους υποστηρικτές, όπως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ινδονησίας, της οποίας ηγείται ο Έρικ Τοχίρ, σημείωσε ότι εκτιμά τη σταθερή δέσμευση του Τζιάννη Ινφαντίνο για την ενίσχυση της ενότητας στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, την προώθηση της ανάπτυξης του αθλήματος και τη στήριξη όλων των ομοσπονδιών μελών της FIFA.

Ο φίλος συνεχίζει ότι είναι έξω από την πενεπιθεώρηση εργασίας για να δούμε, επειδή χρωστά 300 ευρώ που τα κάνουν 600, παρανομούν, έρχεσαι στις συνεννόησεις και τα δίνεις λίγα-λίγα, δεν σου τρώνε το μισθό καλοκαιριάτικα. Καλαμπάνια εύχεται η Μαριάνθια από τα Μαγευτικά Εξάρχεια, βούτα και για μας, μιας και την κάνεις από τη δουλειά, όχι από τη δουλειά, θα την κάνω 25 του μήνα. 17 που γυρίζει, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος η Μαρία, θα το ξεκινήσουμε μαζί, 15 Αυγούστου εδώ πρωί, 16 Αυγούστου εδώ πρωί. Απλά την επόμενη εβδομάδα δεν είναι πρωινές οι βάρδιές μου, άρα δεν θα έχω και εκπομπές. Η εκπομπή τα πάνω κάτω δεν θα κλείσει Κυριακή 23 Αυγούστου.

Καλημέρα, λέει ο Αντώνης από τη Δραπετσόνα. Φορτούνης γιατί δεν έπαιξε. Απαντήσω εγώ, πιθανότατα γι' αυτό που ανέφερε και ένας φίλος ακροατής νωρίτερα στην κουβέντες που κάναμε, διότι στο αμυντικό κομμάτι σίγουρα θα υστερούσε περισσότερο ο Ολυμπιακός και θεωρήσε ο προπονητής ότι δεν θα βοηθούσε την ομάδα. Είχαμε και την αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, όπως μου επισημαίνει ο Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος είναι στην παραγωγή του της εδώ της υπερπαραγωγής, η οποία παίζει Stray Cats αυτή τη στιγμή και, στο, και το Stray Cat Strat. Βέβαια, γνωστό φτωχαδάκι και αυτός που στηρίζει Φαντίνο. Τι εννοείς τα πάνω κάτω θα κλείσει, σταματάς από το σταθμό? Όχι ρε παιδιά, διακοπές πηγαίνω. Λοιπόν, να τα ξαναπώ, να τα ξαναπώ, άντε. Γιατί μάλλον σας μπέρδεψα. Την επόμενη εβδομάδα δουλεύω κανονικά, γιατί το που σου κου υπάρχει ένα τριήμερο ρεπό, από Παρασκευή δηλαδή μέχρι και Κυριακή. Την επόμενη εβδομάδα σε άλλες βάρδιες, μεσημεριανές και απογευματινές. Σαββατοκύριακο 15-16 Αυγούστου, κανονικά, πρωινά, εκπομπούλες. Το Σάββατο κάπως θα το κάνουμε λίγο πιο πανηγυρικά, θα σκεφτώ τι θα παίξω. Και από 17 έως και 20 Αυγούστου, πρωινά, εδώ. Θα ξεκινάμε παρέα, γιατί νομίζω ότι ο Βαγγέλης έχει ακόμα άδεια. Γυρνάει 24 Αυγούστου, αν δεν κάνει κάποιο σοβαρό λάθος. Και μετά θα συνεχίζουμε με τη Μαρία. Και 22-23, το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τα πάνω κάτω, πριν από τις διακοπές. Πάμε και στη μεριά του στρατιώτη, Soldier Side, από System of a Down.

Λοιπόν, γράφεις διάφορα, φίλε, εσύ με το πρόβλημα εκεί στην Κρήτη. Αν τα έχεις αυτά τα ντοκουμέντα, προφανώς τα δίνεις εκεί που πρέπει. Βέβαια, πρόσεχε πάρα πολύ, γιατί κάποιοι δεν αστειεύονται και έχουν και μεγάλες πλάτες και όχι στο σώμα τους. Πάνω καλημέρα, ξέρει κανείς μήπως πότε θα μπει το επίδομα του ΕΦΚΑ για τους οικοδόμους? Μας έχουν βγάλει την πίστη φέτος, λέει ο Νίκος. Αν κάποιος φίλος ή φίλη γνωρίζει τι γίνεται με αυτό, δεν έχω καθόλου εικόνα, συγγνώμη. Ρε Παγάση, είσαι απίστευτος, μπορούσα όλο το 8ωρο να σε ακούω. Καλημέρα Πάνω, ξέρουμε πώς θα είναι η συνδρομή στο Sky για να βλέπουμε μπασκετάκι? Προς το παρόν θα είναι στην ελεύθερη τηλεόραση. Αυτό γνωρίζω.

Καλημέρα, Πάνο. Στείλε μια το πρόγραμμά σου στα παιδιά του Fight Club που τώρα λογικά θα πλατσίζουν σε καμιά παραλία. Λέει ο Λεωνίδας είναι ο ποιο στα Μέγαρα. Αφήστε τους να ξεκουραστούν. Ορίστε, ο κύριος Πάνος, εκπομπή 15 Αύγουστο στη γιορτή του. Νομίζω ότι το κάνω μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Για εσάς που τον λέτε Παλιλάρα και Ρεπάτζη. Ο Τσούβι νομίζω που γυρίζει 24 Αυγούστου. Όμως ο Ράκης κοιμάται σε κανένα καναπέ εκεί στο σταθμό του να γλιτώνει και τα κοινόχρηστα. Κάθε φορά που ακούω αυτός κάνει παραγωγή. Ο Μανώλης ούτως ή άλλως είχε υπομειστεί το 12-2 αυτή τη βδομάδα. Εκτός της Παρασκευής από ό,τι βλέπω που θα κάνει το 2-4. Ανοίξει γραμμούλες ρε. Ανοίξει γραμμές την Παρασκευή. Αυτά είναι. Θα πάρω.

Καλημέρα Πάνο, ευχαριστούμε για τις μουσικάλες. Καλή άδεια να έχουμε, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα και στη Βάσο, μας κρατάς την καλύτερη παρέα. Μια πανανθρώπινη παράκληση από τον αποδιοπομπέο Μάγλο. Παναγιώτη, κάνε μια έστω και παιδιακή εκπομπή με αυτούς τους αλήτες του βραδινού να τους ρουμπώσει. Εγώ περίμενα ότι θα τους βρω. Πώς το λένε, στις 24 Ιουλίου που γύρισα μετά τον τελικό του Μουντιάλ στα βραδινά. Αλλά αυτοί πήραν άδεια. Δηλαδή, έγιναν τα έσχη εδώ μέσα στο παιχνίδι της Αργεντινής Αγγλίας. Και δεν υπήρχε εκπομπή τη Δευτέρα να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά.

0: Στο στίχο είναι It's never coming home, Αρμένιος όπως αναφέρει τους Αγγλές. Ε, όχι. Όντως το κάνεις μόνιμα πάνω, 15 Αυγούστου, εγώ μόνιμα σου ζητάω το Μαρία, οποία έκπληξη από Rage λόγω της ημέρας. Καλημέρα, άρχοντα το ρεπό. Έχω μια απορία πως έγινε σε IG's, το σόι της μητέρας. Ήρθε στην Ελλάδα από τους τελευταίους διωγμούς στην πόλη. Ασχέτως που ο παππούς δήλωνε παναθηναϊκός. Αλλά κυλάει, ξέρεις, το αίμα λίγο αυτό το πράγμα, οπότε δεν του ξεφεύγεις. Η επιθεωρώση ήταν τα λίγα πράγματα που λειτουργούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ και θύμιζαν αριστερή κυβέρνηση. Μετά με Μητσοτάκη, τα ξέρεις, οφείλω να απευθυνθείς σε δικηγόρο πριν απ' όλα. Καλή εκπομπή. Δεν είναι υπερβολή και τρίτη πλατφόρμα και ετοιμάζεται και τέταρτη. Δύο υπήρχαν και συγχωνεύτηκαν, λέει ο Βασίλης από το Βόλο. Λοιπόν, η Smith, Big Mouth Strikes Again, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins for FM, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Το μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς από τη Σπαρτάκ Μόσχας ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα στην Αθήνα ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Ντέσσερς. Νοκάουτ ο Τετέι που νοσηλεύεται με λιμώδη μονοπυρήνωση για το απόψινό πρώτο μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κοντρά στην Εμέχεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάν της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον Αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτερη, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστολογούν οι Ισπανοί τον διεθνή Κολομβιανό. Αρνητικά απάντησε ο αριστερός μπακ της Ρώμας Αλαχεντίν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Στην Παλέρμο έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ παραχωρείται ο Στρεφέτσα. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης η ΑΕΚ με τον 24χρονο Χαφ να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δεν προχωρά η υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, 33χρονο Σέρβος, υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφι την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα τον αποκτήσει από την Augsburg έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αμφίβολη η συμμετοχή του Ζίβκοβιτς στο πρώτο μάτς με την Anderlecht ενσωματώθηκε στο κανονικό πρόγραμμα ο Λουσέ. Την πρώτη του προπόνηση, ο παίκτης του Άρη έκανε χθες ο Ισπανός επιθετικός Δραφαμίρ φιλικό απέναντι στον Παθρακικό. Θα δώσουν σήμερα οι κίτρινοι στις 7.30 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Εκτός για μία εβδομάδα ομορών, 2-3 ο Τιάμ, σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Κουαμέ λόγω ενοχλήσεων στους οπίσθιους μυρίους. Ο Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Al Samal του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την οτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για τον Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι βιωτοί συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη ρουμανική Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Ντάμ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Union Saint-Gilloise Bodoglimp 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χάμπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με τον Μόσα Λάχη Τραμζονσπόρ. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η τουρκική ομάδα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
14: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στην καθυστέρηση. Από το χέρι του και του ζει. Ήταν χέρι και το πέναλτι. Το ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Ιωαννίδης έτοιμος. Εκτελεί γκολ. Γκολ. 2-1. Ο Παναθηναϊκός μειώνει και στέλνει το μάτι στην παράταση. Στη δεξιά γωνιά ο Λόπεζ. Αριστερά ο Ιωαννίδης. 2-1. Λέγαμε ότι αξίζει το κόλλο Παναθηναϊκός με την εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο.
16: Αυτός του δεύτερου ημίχρονου είναι ο Ευρωπαίος Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θέλαμε να δούμε από το πρώτο ημίχρονο.
15: Λήξη αγώνα. Μαρσέι Παναθηναϊκός 2-1. Πάμε για τα πέναλτι. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με τον Φώτιο Ανίδη. Γκολ! Το βάζει ο Ιωαννίδη. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Πάει ο Κετουζή για το πρώτο της Μαρσέι. Εκτελεί τον Γκάζιο Μπρινιόλι. Τον Γκάζιο Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνιά. Η εκτείναξη του Μπρινιόλι εντυπωσιακά με το αριστερό του χέρι αποκρούει το πέναλτι. Τώρα τελευταίο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Αν το βάλει ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στα play-off του Champions League. Πάει ο Μπλαντένοβιτς. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Μπλαντένοβιτς και γκολ! Ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός περνάει το υπόδειγμα της Μαρσέιγ και ένα κουβάρι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην αιστεία όπου έκανε το 5-5 στα πέναλτι. Νομίζω ότι από σήμερα ξαναλέμε δεν γίνεται αλλιώς. Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι μια πρόκριση καθιέρωση επιστροφής του Παναθηναϊκός.

Είδες άμα βιάζεσαι, πατάς το λάθος κομμάτι. Όχι ότι δεν είναι καλό το όλο I Want, αλλά ήθελα το Bad Habit. Ήταν ακριβώς από κάτω, δεν το πρόσεξα, έφυγε.

Γεια σου, φίλε Πάνο. Μάλλον ο 54χρονος παρεξήγησε τον όρο πάγωμα των συντάξεων. Καλημέρα, λέει ο Κώστας από Αλία, εύστοχο. Και εμένα ο παππούς μου ήταν βαρδινογενικός με βενιζελικές συμπάθειες. Εγώ πώς να μην γίνω ΑΕΚ, και ανομαλία είναι στα οικογενειακά μας γονίδια. Τρία πράγματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Σπίτι που ξαναχτίστηκε μετά από καταστροφές, την Ελλάδα να προοδεύει και πολιτικό χωρίς λεφτά. Εντάξει, τα ποθενέσκες υπάρχουν. Και καλά είναι συντριπτικός ο πλουτισμός των κυβερνώντων. Δηλαδή... Βέβαια το πόθεν δεν φαίνεται. Α, εντάξει, υπάρχουν και θείες στην Ιγυρία, ρε παιδί μου. Α, διευκρίνιστα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρίλο και εσύ μικρασιάτικη καταγωγή, για πες πού, πόλη Κωνσταντινούπολη, Παναθηναϊκός με φιλοαϊκτζίδικα αισθήματα, λέει ο φίλος.

Levi, welcome to Panathinaikos. It's coming home. ΑΕΚ κούκου, λέει κάποιος. Φίλε, με το θέμα με τους οπεκεπέδες, βρες συμμάχους παραβατικούς αν θες να βγάλεις άκρη. Με θεσμικά μέσα παίζεις εκτός έδρας με κόντρα διαιτησία. Κάτι σαν τη Ριζούπολη, λέει, σκέψου. Καλημέρα, Πάνο. Τι νομίζεις ότι χρειάζεται η ΑΕΚ κατά τη γνώμη σου για να ολοκληρωθεί το ρόστερ? Να δούμε λίγο τους παίχτες στα χαφ, τους αντιπινέδα τέλος πάντων, να δέσουν με την ομάδα. Και μια ενίσχυση στο μπακ που ψάχνει η ΑΕΚ. Ευτυχώς που βιάζεσαι και πατάς λάθος κουμπιά. Λέω Λεωνίδας από τη Νέα Ιωνία. Συγκάζομαι να μπει και η δεύτερη ώρα και δεν μας χάλασε καθόλου, λέει ο Άκης. Τραγουδάρα το όλο I want. Χαίρομαι που έκανες αυτό το λάθος. Καλημέρα ο Κώστας από τη Θάσο. Εντάξει ρε παιδιά, και τον Bad Habit είναι επίσης τρελό κομμάτι. Καλημέρα Πάνο, από NBA πια υποστηρίζεις? Και ρώτα και τον Καλαβιεράκη, είναι ακόμα στο σταθμό. Αλλά και το φίλο μου το Μουσουράκη. Μα, ακούει η παραγωγή? Τι υποστηρίζουμε NBA? Τίποτα. Εμείς ως παιδιά που μεγαλώσαμε στις εποχές της κόντρας Lakers, Celtics, Lakers, Pistons και τα λοιπά, λίγο πριν το μεγάλο Τζόρνταν, εκεί στο Λος Άντζελες. Λίγο Χιούστον από τον Μουσουράκη. Λόγω Χάρντεν. Καλημέρα και πάλι. Έχεις μήπως αποθέραπη το Σκρίμαγκερ? Βεβαίως, Λαζάρε.

Έφυγε ο Πινέδα, να ρωτιέται κάποιος. Welcome. Καλημέρα, πάνω δύο και σήμερα. Πες τη γνώμη σου, υπάρχει περίπτωση να κάνει ρελάνση η ΑΕΚ για Κώστιτς, Μάνος από το δρόμο? Δεν νομίζω. Ο παίχτης φαίνεται ότι πηγαίνει προς Αιντχόφεν, συγγνώμη, Άντερλεχτ πήγα να πω. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, όπως μου λέει και ο Μανώλης Μουσουράκης, είπε ότι σήμερα περνάει ιατρικά στο Αιντχόφεν.

Σε αυτήν η Βάξτον στο με το I cannot write a happy song. Με διασκευές θα πάμε σήμερα γιατί έχω μία του Βασβάς στους Nirvana. Μήπως έχεις Nothing Else Matters από Χολίδη. Νίκος Βρυλής και ερωτικός μετανάστης. Λίγο πριν βάλεις διαφημίσεις, πες να βάλω ρούχα να προλάβω να πάρω καφέ. Θα βάλω τώρα σε λίγο διαφημίσεις, σε δύο λεπτά για την ακρίβεια, αλλά είναι ένα μικρό σποτάκι. Περίμενε τις και μισή, θα έχει και δελτίο. Δεν πειράζει να πατάς λάθος κουμπί, να το φας είναι πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν παίζουν οι ρωσικές ομάδες στην Ευρώπη, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να κληρωθεί ο Παναθηναϊκός και να αποκλείσει την πρώην ομάδα του νέου του αποκτήματος, σαν το Λιβάι που καίει τη Σπαρτάκ. Θεός. Και ζητώ συγγνώμη για αυτό, λέει ο φίλος. Κέρδισα στην εκπομπή σου, λέει, 26-7 μου τις μπήρες, αλλά είμαι χωρίς Facebook και Insta. Τι κάνουμε τώρα? Βρίσκεις ένα φίλο ο οποίος έχει. Αφού σας το λέω, ρε παιδιά, ότι για τους διαγωνισμούς στη Φέινσμπρου χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Βρίσκεις λοιπόν ένα φίλο ή μια φίλη, αδερφός, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάποιος δεν θα έχει γύρω σου. Και στέλνεις. Καλημέρα, ο Ριμπάλτα πρέπει να παίρνει διπλό μισθό, ένα από τον Ηλιόπουλο και ένα από τον Αλαφούζο, λέει ο Βαγγέλης ΑΕΚ. Χωρίς λεφτά πέθανε μόνο ο πλαστήριας όσο είχε εμπλακεί στην πολιτική.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

ρίχνουμε λίγο τους τόνους για να τους ξανανεβάσουμε τελειώνοντας. Γεια σου, Αλέξανδρε, στο Δυτικό Κέντρο.

Καλημέρα γυναίκατα, βγαίνεις σε άδεια 24-8, πότε γυρνάς με το καλό, σίγουρα μετά τις 6 Σεπτέμβρη. Το πιθανότερο είναι να είμαι πίσω το Σάββατο 12 του μήνα. Εγώ βγαίνω ο φίλος, λέει, 14-9 και θα μετράω ανάποδα σαν στρατιώτης στις μέρες άδειά σου, λέει ο Νίκος 13. Το παράκανες με το Σεπτέμβρη, αλλά θα είναι λυτρωτικό όταν θα έρθει. Καλημέρα πάνω, ταπεινός Ντιλιβεράς εδώ. Με ανησυχεί αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι για να αλλάξει όλο αυτό θα πρέπει να πιάσουμε πάτο. Λίγο υπερβολικός ακούω. Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνης. Γιατί πάντα αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Ένα. Δύο, πιθανότητα να ήταν μία από τις αλλαγές που θα έκανα με τη Λίβαρ προς το τέλος, αλλά τραυματίστηκε ο Ρέτσος. Και δεύτερον, επειδή οι Ολλανδοί είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, τουλάχιστον εγώ αυτό είδα, τον φοβήθηκε στο αμυντικό κομμάτι. Βάθηκα μια ζημιά στο τέλος και φύγει με διπλό η Ολλανδική ομάδα από το Καραϊσκάκης. Χιούστον λόγω Χάρντεν, 15 χρονών, είναι ο Μουσουράκης. Μας απογοητεύει το LA, αλλά όπως είπες, Lakers από την εποχή Magic, λέει ο Μπάρμπα Μίτσος. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τώρα μιλάμε για παιχταράδες. Έρο Σμιθ, Τριμών, Τσιρίδα.

Πάνω θα παίξει κάτι από social waste. Ταιριάζει πολύ με αυτά που περνάμε με τις φωτιές, λέει ο Χάρης από Κερατσίνη. Πρωινό αυτό, αλλά όχι. Τώρα. Λάθος κουμπιά. Τη θώρα υπόγειο πατήσια. If you know, you know. Καλημέρα Πάνω, masterclass και σήμερα με επιλογές σας. Πάντα καλά πάνω από τα σπάτα. Καλημέρα συνόματε. Μη με τσιγκλάς, hallowed be the name από Cradle of Filth. Και είναι άρρωστη αυτή η διασκευή, αλλά δεν είναι για ραδιόφωνο, ρε, εσύ, θα μας συλλάβουνε. Σε κάθε περίπτωση, Alice Cooper, Hell is Living Without You.

Κάποιος νομίζει ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι, ξέρω εγώ, ποιος θα πούμε, ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ, βάλτε όποιο θέλετε. Για το Λιβάη, μονοετής δανεισμός με 500 εκατομμύρια υποχρεωτική οψέων αγοράς, δεν το λες και super deal. Καλό είναι, αλλά να το λέμε και αυτό, 500 εκατομμύρια υποχρεωτική οψέων, αδερφέ. Για το Λιβάη Γκαρσία. Ψάχνω ένα χρόνο σπίτι να μετακομίσω στο, από Άμστερνταμ στην Ναϊμέχεν και πάει και φέρνει χ Ολυμπιακός. Αν περάσει η Ναϊμέχεν δεν θα βρω ποτέ. Ρίλε, πήρες παράσταση για την εισιτήριο για την παράσταση του Τσούβι στο ΆΚΑ? Όχι, μάλλον θα πάω προς Πειραιά μεριά να τον δω. Χτες στο θέατρο οι μισοί τρώγανε πατατάκια. Πήγα να χαλαρώσω και έφυγα με πιο πολλά νεύρα, λέει ο Γιάννης από τη Χίο. Μα στο θέατρο τρώτε, διάολο. Οι άλλοι πάνω δίνουν την ψυχούλα τους και εσείς τρώτε από κάτω. Εντάξει, το έχω πάθει με τσίκλα, πρέπει να σου πω. Και τσίγλα κατσίκας τώρα, όχι, τσίγλα. Και τσίγλα κατσίκας τώρα, όχι, τσίγλα.

ή κάτι σαν το Περιστέρι ή τον Κολωνό. Μου άρεσε το Δυτικό Κέντρο, κάποιος χαμογελάει. Εδώ που μένουν κυρίως ξένοι, ξέρεις ότι τον Αύγουστο δεν αλλάζει τίποτα, δεν θα αλλάξει κάτι, μόνο η κυκλοφορία από οχήματα πέφτει. Τι εννοείς? Βάλε Σάββατα, τις πήγες στην αυλία, όχι δυστυχώς και ήθελα, αλλά δεν γίνεται να πας όλες και ήταν πάρα πολλές φέτος και καλές. Μα να έχει φέρει μια καραβιά παίχτες Ολυμπιακός με τόσα έσοδα και να λέμε πίσω-πίσω που είναι ο Φορτούνης, δεν το λες και προόδο. Τραγουδάρα Alice Cooper λέει κάποιος άλλος. Γαμάτο, δεν είναι και η Ζαφυράτα εδώ να τη στείλουμε στην κουζίνα της, προφανώς και αστειεύομαι. Καλημέρα Πάνω, εγώ θέλω να μου πει ένας οπαδός της ομάδας μου τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια και θα του βγάλω το καπέλο, λέει ο Παναγιώτης από την Νίκη Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ότι ο Λιβάη έχει πέσει και δεν είναι πεπισμένος. Θα το δούμε στο γήπεδο, παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο εξεταστικό κέντρο από το χορτάρι και τους παίκτες και τους γόντες. Αφιερώνω το έπος του Alice Cooper σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες, λέει κάποιος. Μουσικάρες σήμερα κάτι από Halloween, αν μπορείς. Αντώνης Παραγιώ... ναι, έλα, δεν χρειαζόταν αυτό. Από την facebookική καψιμάρα. Έχω κάτι καλό για το τέλος, δυνατό. Ελπίζω τουλάχιστον αυτούς να τους είδες εσύ. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win με 1.700 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 1.710 δώρα. Συγγνώμη.

Εμένα λέει, μου έτυχε η πνάρας να ροχαλίζει, στο κοινό ήμουν και δεν ήταν σκηνή, έπαιζαν μπροστά μας, λέει ο Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Το λέω κάθε υπερβολή είναι ρηλό, δεν είναι 500 εκατομμύρια, αλλά 12 νομίζω, ναι, και δεν είναι υποχρεωτική. Αν σου κάνει ο παίχτης και θεωρείς ότι ταξίζει, μπαίνεις. Μπορείς να μπεις και σε διαπραγμάτευση, αν δεν είναι υποχρεωτική η ρήτρα. Και δεν το λέω super deal για το Λιβάι, ακριβώς επειδή δεν είναι για μάλ το λέω. Μα 500 κι εσύ. Ξυπνήστε πληβί, να δράξουμε και αυτή τη μέρα. Μπορεί να μην μένουν πολλές, σωστός. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, αν εξαιρέσετε τους 5 νεκρούς. Ελληνική αστυνομία, μάλιστα. Μπράβο Ρίλο, ωραίος φίλος. Το Περιστέρι δεν είναι κέντρο, βρε, σωστά. Ο Κολωνός είναι βέβαια, κάπου εκεί είμαι, απαντάει ο Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Μπορέσατε να ξεχάσετε τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράκτης έλουζε. Νομίζω όλοι έχουν μία τέτοια. Είχα πυρετό, είχα και τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος. Τώρα θα τέριαζε άνετα το μελές επίθεση. Τουλάχιστον δεν τρώγανε κάτι που δεν κάνει κράτσκρουτ. Να τρώγανε κάτι. Δεν τρώγανε κάτι που να.

0: κάνει hard schools. Έχεις εικόνα τους Νίκα, ναι, τι γνώμη έχεις, αν όχι άκου και πες μου ρε πάνω. Κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θέλω να δω για τους Νίκα.
1: Ήμφω από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομονδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί, πληγής από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής των...
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
0: Σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Κρατάει ο Κότσιρας, πήγε να περάσει κάθετα. Θα πάρει τις κότες ο Κότσιρας, περνάει κάθετα.
2: Ιωαννίδης ευκαιρία, πλάσε. Γκολ! Καταπληκτικό!
6: Φώτης Ιωαννίδης. Αυτός είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Με ένα πλασέ υψηλού επίπεδου, με ένα πλασέ επιθετικού παγκόσμιου κλάσης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ο Κότσιρας στην κάθετη του Ιωαννίδη από δεξιά. Σκάψιμο της μπάλας πάνω από το Ρέινα. Τι κολάρα έβαλες ρε Φώτη. 1-0 ο Παναθηναϊκός.
6: Κολάρα Φώτης, τρομερή ασίστ ο Κότσιρας. Το ΆΚΑ παίρνει φωτιά. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. This is Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 1-0.
15: Ξέρει για τον σκόραρ, ωραία υποδοχή της μπάλας σκόραρ. Έξω από την περιοχή. Σκόραρ με τα αριστερό.
2: Σουτάρει ο σκόραρ.
6: Αυτός είναι ο άντρας Πόραρ! Αυτός είναι ο άντρας Πόραρ! Αυτός είναι! Τα δυο του φορ σήμερα έχουν αλλαλιάσει τη Βιγιαρεάλ.
2: Το 79, άντρας Πόραρ 2-0 ο Παναθηναϊκός. Με το αριστερό σφιχτό σούτ έξω από την περιοχή. Τη βρίσκει ο Ρέινα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-0 ο Παναθηναϊκός. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει, τώρα σφυρίζει.
6: Έχουμε τη λήξη του αγώνα.
2: Παναθηναϊκός Βιγιαρεάλ 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Ιωαννίδης στο 39, Σπόρας στο 78. Αγκαλιές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του. Τεράστια ευρωπαϊκή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα πω ότι η σημερινή εμφάνιση, η απόψινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού και αυτή η νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ είναι από τις κορυφαίες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού ευρωπαϊκές στα σύγχρονα χρόνια. Την κατατάσσω σε μεγάλες βραδιές όπως του παρελθόντος.

Επιστρέψαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, πάνω στο δρύλο στην παρέα σας, εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, το καλοκαιρινό πρόγραμμα που όμως σταθερά, σταθερότατα, έχει πρεσάρισμα με Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, Μιχάλη Τσόχο και Βάιο Τσούτσικα, ό,τι θέλετε, μπροστά.

Καλημέρα, λέει η Ειρήνη. Πολύ φασαρία κάνεις, βρε παιδί μου. Έβαλα ραδιόφωνο να με νανουρίσει και έχω φτάσει στον τρίτο καφέ. Εξαιρετικά πήγε αυτό.

Λοιπόν, πριν το διάλειμμα λέγαμε για τους Νίκαπ και ξεχάστηκα να πάω στην εισαγωγή του Δελτίου. Ναι, λοιπόν, θέλω να το δω. Είναι σε μια λίστα πραγμάτων που θέλω να δω. Μουσικά δεν τους έχω παρακολουθήσει, οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι η εισαγωγή μου. Να φύγει ο Μέντι, λέει, να αναλάβει ο αντιπρόεδρος με 2-3 ρεπόρτερ και άλλους τόσους αναλυτές των social κτλ. Να λέμε και εμείς ζωγράφοι και Σαριανή Βύρωνα, ανατολικό κέντρο, λέει ο Μπάρμπα Μίτσος. Ανατολικό είναι το Παγκράτη του κέντρου, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Μετά πας στα προάστια. Καλημέρα, καπάκι αλλαγή μπαρακούντα, να δεις πως ταιριάζει, λέει ο Ιώνας. Για τους Ναξάτρας αυτό. Καλημέρα, Άναρχο Κουμούνι Παναγιώτη. Ξύπνησα, άκουσα τη φωνή σου και νόμιζα ότι ήταν Σαββατοκύριακο. Αλλά παπαλά, ανοίγουμε λάπτοπ και ξεκινάμε δουλειά. Πολύ σημαντικό ότι είσαι σπιτάκι σου. Η New Zero God είναι αυτή με το Redemption. Εδώ σε μια συνομιλία με τη Φωτεινή για τον Άλις Κούπερ. Σημείωσα ότι έχει μια κόρη κοράκλα. Δεν έχω δει κόρη με τα λάκια, δεν είναι άσχημη, τυχαίο. Όχι, γιατί συνήθως οι μαμάδες είναι πάρα πολύ όμορφες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Perfect Faith και όλους εμάς εδώ χάμω, Pigs in the Mud. Κυκλοφορεί πολύ αυτό με Αλεξίου και Βιτάλη. Ελπίζω να βρούμε και ένα παπάζογλου για τα μπακ, λέει κάποιος. Άλλος έλεγε για Πάριο νωρίτερα. Καλημέρα Πάνω, αδερφέ από Γιάννα. Καθοδόν για μπάνιο στα Σίβωτα με τα αγόρια. Μια χαρά, Θοδωρή μου, να περάσετε τέλεια. Καλημέρα και στα αγόρια σου. Αυτός είναι ο άντρας Πόραρ και μετά τον Βρίζα. Μια χαρά φόρη. Ναι, δεν ταιριάξει τον Παναθηναϊκό, αδερφέ μου, είναι ξεκάθαρο. Τετάρτη θυμάμαι ήτανε που σου είπα το αντίο, αφού πρώτα σε έπιασα με άλλους δύο από την ποιητική μου συλλογή όταν ξεκίνησα το ψάρεμα. Καλά πας. Παιδιά, το νη στο αμάξι θα έπρεπε να είναι μη. Το νη να είναι μη. Έλα μωρέ τώρα. Χαιρετισμούς λοιπόν στο Δυτικό Κέντρο, καλά το κατάλαβα, λέει ο φίλος. Παιδιά, κέντρο είναι όπου κινείται ο Μαρίν, απλά τα πράγματα. Ρίλο Βαγγέλης, άκρα έθιμο δεν υπάρχει. Τρεις είναι όλοι και όλοι οι αεκτζίδες εδώ. Έλα ρε Σπύρο. Αν κατέβεις πάντως κερνάω κι εγώ. Να είσαι καλά, να είστε καλά. Θεωρούνται κέντρο και Σαριανή Βύρωνα, συμφωνώ με Πάνω. Ε, πώς? Όχι, διαφωνείς μαζί μου. Εγώ είπα ότι το Ανατολικό Κέντρο φτάνει μέχρι το Παγκράτη. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό τα λέμε έτσι για την πλάκα μας.

Πάνω καλημέρα. Τρία τραγούδια πριν το ρεφρέν έλεγε. Τρία τραγούδια πριν το ρεφρέν έλεγε Πελετίδης, Πελετίδης. Η τρίτη διεθνή ήταν. Αναρωτιέται ο κόκκινος κτόβης. Τρία τραγούδια. Δεν ξέρω σε ποιο να φέρεσαι. Λοιπόν, η Perfect Faith είπα, ναι, το είπα, το είπα. Ο Καλεϊράκης την είδε, την κόρη του Αλής. Άκη μου, άκουσες πουγουνά, Flowers of Romance ζητάς, ίσως αύριο. No more. Α, οκ, okay, εντάξει, για το ερωτηματικό. Οριστική θέραπη. Καλημέρα στο Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτη και τη φαμίλια φυσικά. Να σε δώσω την Κρήτη τουρ τύπου προεκλογική εκστρατεία.

Υπάρχει και ταινία στο Σινόμπουο που παίζουν και οι δύο. Και οι δύο ποιοι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Λίγο ηλέκτρο για τα γούστα μου. Πάνω αν η ΑΕΚ μάζευε φασίστες οπαδούς, θα αλλάζει ομάδα. Εγώ άλλαξα από Απόλλων σε Ιωνία. Από τι? Από Μπράγκα, κάτσε. Από Μπάρτσα Ράγιο. Από Manchester United σε United of Manchester. Εγώ νομίζω ότι κανένας οπαδός δεν μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις ομάδα. Μπορεί να σε κάνει να κόψει το γήπεδο ενδεχομένως, αν πηγαίνεις. Αλλά και αυτό περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Μπορείς να παρατήσεις τις ομάδες, μπορεί να τις αλλάξεις. Καλημέρα από Αντίπαρο, 9 και σήμερα για την Αδιούλα. Υπέροχες μουσικές, υπέροχος Πανούλης. Λογικά θα περάσω από τα μέρη σου. Ο Δούναβης υποχωρεί, το ρεύμα ακριβένει. Ποιος μου έλεγε ότι βρέθηκαν κόκαλα μαμούθ. Όχι ρε Σπύρο, υπάρχω αφού συμπληρώνω και έμφυα εύκα κανονικά. Δεν είμαι Βέλγος ούτε Νεοζηλανδός. Ποιος δεν τέριασε με τον άχρηστο? Βέβαια, είσαι πιο χρήσιμος εσύ, αδερφέ. Δεν σε πήρανε, χάθηκε το ταλέντο σου. Λογικό λέει να τα λες αυτά, ένα προτάσμα σας χάρισε. Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας.

προτελευταίο για σήμερα, ναι, ναι. Το τελευταίο είναι μεγάλο. Καλημέρα ρε φίλε θεράπη, σοβαρά, σούπερ, Λευτέρης από Καλλιθέα. Καλημέρα από το βορειοδυτικό κόρνερ του Δήμου Αθηναίων Αχαρνών και Δικελίας Γωνία. Καλημέρα φίλε Πάνο, πρέπει να ακουστεί η ταλαιπωρία που τραβάμε επαγγελματίες οδηγείς στην Ορφέως εξαιτίας της κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού. 40 λεπτά να αμονή σε ουρά 50 μέτρων, μόλις έφυγα η ουρά είχε γίνει ένα χιλιόμετρο. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουν φύγει ήδη εταιρείες από την, από εκείνη τη μεριά, να μεταφερθούν εκεί που πρέπει, από ό,τι λένε προς τα Μακεδόνες μεριά, που δεν θυμάμαι που ακριβώς λέγεται ότι υπάρχει σχέδιο να μεταφερθούν για να ξεμπλοκάρει και η εθνική οδό σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά τι γίνεται σωστά σε αυτή τη χώρα για να γίνει και αυτό? Αυτό επηρεάζει και την Πέτρου Ράλλη και τους γυροδρόμους. Αυτή είναι η Guano Apes. Open your eyes. Καλημέρα Πάνω, που μπορούμε να ακούσουμε τον Μαν που βγαίνει για προγραμματικά στην εκπομπή του Μπάμπη σήμερα που δεν έχει εκπομπή? Ποιον λέει για τον Καρατζαφερή? Ρίλο, ωραίο με εψιλόν και WL. Βλέπεις σήμερα το Λιβάι μέσα? Όχι, σήμερα στον επόμενο αγώνα πιθανότατα. Και επειδή δεν έχει μάθει τα συστήματα, να του πει ο Νίστρου παίξε που γουστάρεις, λέει ο Τζον Πάτος, δεν νομίζω. Αν και αργά. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Αριστοτέλης, για την ταινία αναφερόμουν στου Σνίκαπ. Οκ. Okay. Για την ίδια λέμε. Καλημέρα Πάνω, Βάστα Γερά, τα Πατήσια θεωρούνται βόρειο-ανατολικά? Όχι ρε, εσύ, δυτικά είναι τα Πατήσια. Δυτικό. Ενός δευτερολέπτου σιγή για να μπει έτσι.

Καλημέρα πάνω, βάλε πιάνο φαντάζει. Να θυμηθούμε τα καλοκαιρία του 90 σε ανοιχτές δίσκο. Έλα, στα νησιά, Νίκο ΑΕΚ. Μέρα παραμέρα, θέραπη. Κύριε Πρέβη, μας κακοπαθαίνετε. Έπαιξα και προχθές, δεν το θυμάμαι.

Είναι ο τρόπος που ο Στιβ Χάρις μελοποίησε το ποίημα του Σάμουελ Τέιλορ Κόλεριτζ. Υπό την οπήρεια ναρκωτικών. Εγνωστό εξάλλου. Τον προηγούμενο αιώνα. Έγραψε το Rime of the Ancient Mariner. Και αυτή είναι η Iron Maiden από το Live After Death. Και να δεις που όταν είπες ότι το τελευταίο θα είναι μεγάλο, αυτό ήρθε στο νου μου. Το βίντεο που είχα ετοιμάσει για το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν εξαιρετικό στο ΆΚΑ.

Γεια σου Θωμά, εκτζή στα Πατήσια. Ο φίλος έγινε επαγγελματίας οδηγός φέτος, τον ενοχλεί ότι κάνει γήπεδο Παναθηναϊκός. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που κλείνουν για 15 Αύγουστο γίνεται κόλαση. Πατήσια θα κατεβάζει βόρειο κέντρο απόψη μου. Πότι πώς βλέπεις την Πανάθα, λέει ο Αλέξανδρος, θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Ναι, δεν θυμόμουν το όνομά του, Καρατζαφέρη τον λένε, θα τον βρω εγώ, σε ευχαριστώ αγόρι μου. Υπάρχει site που κάθε φορά το αναφέρουν ο Μπάμπης και ο Σταύρος όταν βγαίνει ο Καρατζαφέρης στον αέρα.

Τι έπαιξες πριν από τους Γκουάνο? Έπαιξα Θέραπη και το Screamager ή Screamager, όπως θέλετε. Ο Βοζίνια φυσικά παίζει ακόμα και πήρε και μεταγραφή πολύ καλή στην, κάπου στο Μεξικό. Χαιρετίσμους από την Ανατολική Αυστραλία στο δυτικό κέντρο της Αθήνας. Καλή εκπομπή σε αυτή τη χώρα, ναι. Άλλη μια μέρα με μουσικάρες. Παιδιά, έχετε κάτι με τον προσανατολισμό? Οι ανατολικές συνοικίες είναι πέραν της Μεσογείων και βουλιαγμένης. Όχι, μιλάμε για το κέντρο. Για το κέντρο, όχι για τις συνοικίες και τα προάστια της πόλης. Μιλάμε για το κέντρο. Ο Αριστοτέλης. Επίτηδες, λέει, τα βάζεις. Πού πήγε? Για να τσιμπάς καλημέρες, θα το αφήσεις όλο το έπος, λέει ο Νίκος από Κυψέλη. Ναι, με αυτό θα κλείσω. Μπράβο, Λεβέντη.

λίγο να ανέβουμε. Καλοκαίρι είναι, λέει κάποιος άλλος. Μουζακίτη, σε βλέπω στη Β' Εθνική σε μερικά χρόνια. Καμία εξέλιξη, καμία επίδραση στο κέντρο, κανένα νεύρο και προσωπικότητα, λέει κάποιος. Οι δυτικές πέρα από το ποτάμι, από Εγάλιο μέχρι Αγίου Αναργύρους, και να αναφέρουμε ότι ο μακρύτερος αστικός δρόμος στο Λυκανοπέδιο είναι η Θιβών, γύρω στα 13 χιλιόμετρα. Το ακούσαμε και live στο ΆΚΑ πάνω και προφανώς ήταν η κορυφαία στιγμή της συναυλίας. Κατ' εμέ, φέρε να στο υπογράψω.

Και τι έβαλες τώρα, ρε άρχοντα, το καναπέ, η αλήτρα στα 70 φεύγα της πριν δύο μήνες. Το ξανάπε θέλω, δεν θέλεις να πεις. Καναπέ λίγο δύσκολα. Λίγο μότορ και τη ζητάει κάποιος άλλος. Και μάλιστα πριν έπαιξες Prodigal Song, όχι Song, από Purescence, να βάλεις και από Made, να το σπάσουμε το γραφείο. Τι κομματάρα έβαλες, μιλάμε ίσως με Hello to be the name, το κορυφαίο. Άρα, καλημέρα, Άλεξ 21. Γεια σου Δημήτρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα πατήσια είναι complicated σε σχέσεις. Τα κάτω πιάνουν από δυτικό κέντρο μέχρι ψηλοανατολικό. Τα άνω τα λες και βόρειο-ανατολικό κέντρο. Ωραία τα εξήγησες, μπράβο. Καλημέρα πάνω μου. Ακούσαμε τώρα I'm φέτος βουρκωμένη 100%. Τι έπος είναι αυτό, αν πίνεις δρουμή να παραγγείλεις και το Ram of the Essen Mariner που έβγαλαν. Α, ισχύει, συγγνώμη. Ο Βάιος τα ξέρει αυτά. Είναι ειδικός. Σε αυτό το κομμάτι στο live μου έφυγε ο Σβέρκος και καλά του έκανες. Free Palestine from Hamas, γεια σου πάνω, το ακούω. Μάζοξη μεταλλάδων, άγιες μέρες έρχονται ρίλο. Ο άντρας μου μεταλλάς ξυπνάει με κάτι σκοτεινές δυνάμεις με έναν ήχο, λες και πέσαν κατσαρόλες. Και εγώ με τερλέγκα, μια χαρά είσαστε. Καλημέρα από Άμστερνταμ, 2 και σήμερα για διακοπές. Καλημέρα Σταύρος, με το καλό. Ναι, και αύριο έχουμε 6 με 10. Δεν είναι περίεργο που ακούμε μουσική μόνο από το 20ο και τον 21ο αιώνα, όχι ότι υπάρχουν χωραφίσεις από πιο παλιά. Λοιπόν... Δύο χρόνια υπογράφω έτσι ως Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Πρώτη φορά έγινε το σούσουρο, μ' αρέσει. Καλημέρα πάνω, στείλε μια γερή ευχή που είμαι μόνο στο γραφείο και έχω πλαντάξει το κλάμα που χωρίζω μετά από 18 χρόνια και ένα παιδί. Πέτρος μεταμόρφωση. Καλά έκανες και το μοιράστηκες. Κάθε τέλος μια αρχή, αδερφέ μου. Κάτω το κεφάλι ψηλά και προχώρα.

Λοιπόν, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε και σήμερα στην παρέαση των Παναγιώτης Δρύλος για τις προηγούμενες ώρες. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, δύο ώρο πρεσάρισμα. Είμαστε τώρα, παιδιά, με τη μουσική. Κάθε μέρα heavy metal, φωνές και κιθάρες. Ούτε καφέ δεν έχουμε πιει πρωί-πρωί. Τι διάλογο, όλοι οι μεταλλάδες είναι εκεί μέσα. Κάθε μέρα πριόνια, πετυχαίνεις τα κλεισίματα της εκπομπής. Τι να κάνω, ρε παιδιά, το μισό κομμάτι το φάγες. Έχετε, ξέρω εγώ, YouTube, Spotify, ακούστε το ολόκληρο. Μας σατανίζεις. Καλή Παναγιά πάνω, λέει από κάτω ακριβώς. Χθες που σε ρώτησα για την Τζέλση, μου είπες ότι πήρε 35 χρόνια σέντερ φορ. Κάτσε, ρε, εσύ, ποιον πήρε, γιατί έχω χάσει μερικά επεισόδια. Ποιον πήρε, εσύ. Από την Brighton. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Λοιπόν, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός διεύθυνσης που έχω βρει. Υπάρχει και μια οδός που περικυκλώνει το κέντρο Μενιδίου, έχει πιο πολλά νούμερα. Καλημέρα από Λούμπεκ, Βόρεια Γερμανία. Καλές σου διακοπές. Πότε επιστρέφεις, λέει ο Βαγγέλης. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 23 του μήνα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Έχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Συγγνώμη που έχασα μερικά μηνύματα. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Καλημέρα, τα λέμε αύριο.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον μονοετή δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς από την Σπαρτάκ Μόσχας ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα στην Αθήνα ο 28χρονος επιθετικός, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Ντέσερς. Νοκάουτ ο ΤΤΕ για το απόψινό πρώτο μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την περίπτωση του 20χρονου μέσου της Παρτίζαν Όγγεν Ούγκρεσιτς εξετάζουν οι πράσινοι σύμφωνα με τους Σέρβους. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κοντρά στην Αϊμέχεν στο Γιώργιος Καρεσκάκης στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη ρεβάνς της Ολλανδίας την ερχόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον Αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτεροι, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Επαφές με τον 23χρονο μέσο της Σαντάντερ, Γκουστάβο Πουέρτα, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Bwin Sport FM. Στα 10 εκατομμύρια.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Sport FM Πάτρας.

0: Καλημέρα. Πες μια καλημέρα και εσύ, ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Φαντάζομαι καλά, έτσι να είμαστε γεροί, δυνατοί, ακμεότατοι και με ψυχολογία. Έτσι είναι ο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας έτσι, των διακοπών. Βέβαια κάποιοι παίρνουν και το Σεπτέμβριο, ο Μάλιος νομίζω. Μας έχει πει ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Εδώ είμαστε, στο Sport FM Πάτος 96,3 κανονικά στο πόστο μας. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, μαζί μου ο Γιώργος ο Προύσαλης, έτσι από το Βόλο. Αλλά εντάξει, εδώ είναι πλέον, τον κάνουμε πατρινό. Και ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στα Περίχωρα, αριστερά-δεξιά απέναντί μας, Ναύπακτο και Αντήριο. Καλάβρητα, έτσι να πούμε, Αχαγιά, εκεί μην ξεχνάμε. Στο Βόλο, μπορούμε να σας ακούμε και στο Βόλο, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, το ξέρουμε. Λοιπόν, είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Σήμερα είναι της Αγίας Νόνας. Γιορτάζει δηλαδή η Νόνα με ένα νι και η Νόνα με ένα νι. Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. 8.30 το βράδυ, 2 ήλιος. Έχει μειωθεί κατά 20 λεπτά σε σχέση με το πικ. 20 λεπτά η μέρα. Δυστυχώς αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Κάτι που δεν μας αρέσει. Η σελήνη στα μισά ακριβώς. 21,4 ημερών, βλέπεις έχω γίνει και αστρολόγος εδώ πέρα, τα πάντα όλα παρακολουθώ, αριστερά, δεξιά, πάνω, αστέρια, κοιτάω. Στα αστέρια πάμε που λέει τα τραγούδια. Λοιπόν, και αύριο μεταμόρφωση του Σωτήρος, νομίζω έχει και πανηγύρι. Έχει πανηγύρι, νομίζω στα Δεμένικα. Ναι, δεν θα πάμε λογικά γιατί δεν θα πάω, ξυπνάμε 6 το πρωί για να έρθουμε εδώ, οπότε ναι, χλωμό το βλέπω να πάω. Ναι, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος καιρός είναι και θα είναι τις επόμενες μέρες λίγο πολύ το ίδιο, δηλαδή μέχρι 35-36 βαθμούς. Γεια σου Αγγελάρα, καλημέρα στην παρέα, με δύναμη, να σε καλά φίλε Άγγελε. Μέχρι 35-36 βαθμούς, πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας, καθαρός ουρανός όμως, κουνούπια που κάνουν την εμφάνισή τους, βέβαια να το πούμε και αυτό. Και το πικ θα είναι την Κυριακή που δείχνει, βλέπεις εδώ, 39. Φίλε Γιώργο, εμείς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο θα περάσουμε καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου δεν αλλάζει κάτι στο σκηνικό όσον αφορά τη θερμοκρασία, αλλά, Θόδωρε, Δευτέρα επανέρχονται οι αέριδες. Την προηγούμενη φορά που είπα αυτό δεν έγινε το σώσε με τις φωτιές εδώ πέρα, μπήκανε 50.000 φωτιές. Από τη Δευτέρα λοιπόν επιστρέφουν οι άνεμοι, ο Αύγουστος ούτως ή άλλως τα έχει αυτά. Οπότε θέλει προσοχή. Γεια σου Μέρη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης.

0: Με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με το, εννοείται, με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το λέμε γιατί είναι η επικαιρότητα τώρα αυτή, καλός ή κακός. Με τον Ολυμπιακό που απογοήτευσε πλήρως εχθές απέναντι σε μια Νάιμέγκεν της Ολλανδίας, που δεν ξέρω αν θα την ξαναδούμε και στην Ευρώπη γενικότερα. Αλλά τέλος πάντων έμεινε στο 0-0 στο Καραϊσκάκι. Δεν άρεσε, γιούχαρε ο κόσμος. Πληρώνει ίσως και τα περσινά και ο κόσμος γιούχαρει, γιατί εντάξει, δεν να πεις γιούχα τώρα το πρώτο παιχνίδι. Αλλά καλός ή κακός, έτσι όπως τα έχει κάνει ο Ολυμπιακός, υπάρχουν θεματάκια που πρέπει να τα λύσει άμεσα. Καταρχήν πρέπει να πάρει την πρόκριση, ξεκινάμε από εκεί. Δεν αποκλείστηκε κανένας με 0-0. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω κάτι και θα μας πεις την άποψή σου, Γιώργο, για το παιχνίδι. Αν αυτή τη δήλωση που έκανα με τη Λίμπαρ, δηλαδή ότι δεν είναι κακό αποτέλεσμα το 0-0 στην έδρα σου με μια ομάδα μέτρια τώρα όπως είναι η Νάιμέγκεν στην Ολλανδία, εντάξει, δεν είναι Άγιαξ, δεν είναι Φέγενορ, δεν είναι αυτό τώρα, μην τρελαθούμε. Αλκμαρ, ούτε καν Αλκμαρ δεν είναι, Αιτχόβεν ή Αλκμαρ, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό. Είναι μια... Αν την έκανε τη δήλωση αυτή ο περσινός προπονητής του Παναθηναϊκού ή ο Τερίμ ή τα λοιπά, τι θα είχε γίνει? Θα τον είχαν σταυρώσει τώρα, έτσι θα λέγανε, δεν ξέρεις που είσαι, δεν ξέρεις σε ποια ομάδα έχεις έρθει, αυτά δεν θα γράφανε. Τώρα το Μεντιλίμπαρ βέβαια δεν τον ακουμπάει κανένας γιατί έχει πάρει ευρωπαϊκό, αν και ήδη έχουν ξεκινήσει και από πέρσι, αλλά τώρα αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο έντονο. Έτσι, ο σχολιασμός σου αρνητικός προς τον Ισπανό τεχνικό. Θα έχει θέμα. Τώρα έχει θέμα. Μα ειδικά άμα δεν πάρει την πρόκριση, δεν βλέπω να βγάζει ούτε το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς. Για πες μας, τι είδες εχθές, να μας πεις, ρε Γιώργο, τι είδες αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε κτλ.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός απογοήτευσε. Ολυμπιακός ήταν μέτριος. Για μένα είναι αν βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Εγώ θα επιλέξω να το δω μισογεμάτο. Γιατί το λέω αυτό? Παρόλο την κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού, εγώ είδα κάποια θετικά. Μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο, ειδικά το πρώτο μισάωρο, που είδα τον Ολυμπιακό να έχει ένταση, να πιέζει ψηλά. Είχε κανένα δύο στημένες φάσεις που προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Και μου άρεσε και πάρα πολύ, και για μένα πρέπει να ξεκινήσει βασικό στο επόμενο παιχνίδι, ο Ζώτα Σίλβα. Είναι ποδοσφαιριστής που στην κρίσιμη στιγμή θα σου δώσει την απάντηση. Ένας ποδοσφαιριστής με ταχύτητα, με τεχνική κατάρτιση, βοηθάει την ομάδα, πεθαίνει για την ομάδα εντός πολλών εισαγωγικών. Ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν αυτός ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι αναγέννησε κάπως τον Ολυμπιακό. Στα αρνητικά, Ντάνι Γκαρθία. Δεν πρέπει να ξαναφερθεί αυτό το όνομα στη βασική ενδεκάδα. Ο Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω τι αγάπη έχει με τη Λίμπερ αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ένας κεντρικός μέσα στους οποίους για μένα πρέπει να παίζει βασικός. Για αλλαγή να παίξει 20 λεπτό, οκ. Αλλά για βασικός δεν είναι. Τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή. Δεν μου άρεσε κάποιες αμυντικές φάσεις του Ολυμπιακού. Είδα τον Ολυμπιακό σε κάποιες φάσεις που αμυνόταν πανικοβλημένο. Δηλαδή πανικοβαλόταν και δείχνει την μπάλα αριστερά και δεξιά. Άμα πανικοβάλλεσαι, πιθανότατα θα φας γκολ. Ήταν τυχερός και δεν έφαγε γκολ. Πανικοβλήθηκε. Ροντινέι στο εξτρέμ. Τι βλέπω με τη Λίμπαρ με το Ροντινέι στα εξτρέμ, δεν καταλαβαίνω. Δεν μου αρέσει ο Ροντινέι στα εξτρέμ, δεν είναι εξτρέμ. Βέβαια, να μου πεις τώρα με Μαφέο και Σάλια κατά Ροντινέι, τι να τον κάνω. Κάτι κάπως πρέπει να τον αξιοποιήσει, το καταλαβαίνω. Κάτι άλλο το οποίο το βλέπω και σε άλλη ελληνική ομάδα και δεν μου αρέσει καθόλου εμένα σαν γερό προσωπικά. Όταν θα παρακολουθήσω League One, γάμα κατηγορία Αγγλίας, okay, θα περιμένω η ομάδα να παίξει με μακρινές μπαλιές. Όταν βλέπω αλφαεθνική ελληνικού ποδοσφαίρου με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε πλέον, δεν θέλω να βλέπω από τις 10 μπαλιές ή 7 ή 6 να είναι μακρινές μπαλιές. Θέλω, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο να παίζεται κάτω, να παίζουν τι κοιτάκα με πασούλες. Okay, οι μακρινές μπαλιές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό ήταν και το πλάνο του με τη Λίμπαρ, όταν βλέπαμε ότι ήθελε να κάνει μακρινές μπαλιές, ώστε να βρει τον Ελκαμπή, θα βάλει το σώμα του Ελκαμπή, θα περάσει τα στόπερ, θα δημιουργήσει μία φάση. Αλλά εγώ προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερος οπαδός αυτού του ποδοσφαίρου. Και το τελευταίο είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ο κυνηγός, έψαχνε τον γκολ σε κάποιες φάσεις, και στο δεύτερο ημίχρονο δεν μου άρεσε καθόλου που στις αρχές, τα πρώτα 10-15 λεπτά, ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο κυνηγημένος, στην τελική έπαιξε τον κυνηγημένο. Σε γενικές γραμμές, μέτρια εικόνα. Η δήλωση του με τη Λίμπαρ για μένα, με βάση την εικόνα, είναι μια δήλωση η οποία είναι 50-50. Δεν συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Είσαι Ολυμπιακός, παίζεις την έδρα σου, δεν παίζει το 0-0. Παίζεις για να κερδίσεις και 1 και 2 και 3-0. Την περνάει την Νάιμέγκεν ο Ολυμπιακός. Το πιστεύω. ξαναλέω, είναι θέμα αν θα δεις το ποτήρι μισόδιο ή μισογεμάτο. Είναι το perspective που λέμε, δηλαδή η οπτική γωνία, πώς θα δεις το πράγμα. Ο Ολυμπιακός θα την περάσει την Αϊμέγγεν, θέλει δουλειά, είναι το πρώτο επίσημο. Μένει να δούμε τι θα κάνει την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία. Μακάρι να περάσει, ευελπιστούμε ότι θα περάσει.
0: Μάλιστα, ωραία. Καλά τα είπες πάνω κάτω τέλος πάντων, αλλά ξέρεις, μένουν πάντα οι εντυπώσεις και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτούς τους φιλάθλους, το είπα και χθες, που αμέσως σταυρώσαμε τον έναν τον άλλον. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι αν γινόταν σε άλλη ομάδα αυτό που είπε με τη Λίμπαρε χθες, θα είχαμε αυτό. Τώρα ξέρεις, δεν ακούστηκε και εκεί, επειδή σου έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Τέλος πάντων. Το αν θα περάσει θα το δούμε στην Ολλανδία. Έτσι, αυτό είναι δύσκολο το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Δεν θα βρει ο Ολυμπιακός τώρα, βέβαια, τέλος πάντων, να είναι τόσο κακός. Έτσι, κάτι θα κάνει καλύτερο. Αυτά. Τέλος πάντων, τον Ολυμπιακό. Σήμερα έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε και μια μεγάλη μεταγραφή. Όντως είναι καλός παίκτης. Ο Λιβάη Γκαρσία, θα τον δούμε βέβαια, έτσι, θα τον δούμε και αυτόν, δεν είναι αυτό. Υπάρχει έτσι ένα ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έλειπε προφανώς από αυτό το παζλ. Θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός σήμερα να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση από σήματος, πάμε στην έδρα του, με την Τζέσεκα 1948, 9.30 ώρα, έτσι, 9.30 ώρα. Καλή επιτυχία να πούμε στον Παναθηναϊκό, τι βλέπεις?
1: Παναθηναϊκός, δεν είχαμε πει και χθες ότι με την Μπάξη δεν ήταν ιδιαίτερα πιστικός. Τώρα, είχε να προετοιμαστεί μια έξτρα εβδομάδα. Ο Νίστρουπ είχε άλλη μια εβδομάδα να προετοιμάσει τους παίχτες του. Τσεσεκά Σοφίας είναι μια ομάδα που πέρσι στο πρωτάθλημα είχε συνολικά 55 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και σκοράρει, αλλά και δέχεται γκολ. Δεν έχει τον Ντετέι, ο οποίος είναι εκτός με ίωση. Έχει τώρα Στόντερ. Είναι πολύ καλός ο Ροστόντερ. Πέρσι είχε 15-16 γκολ που πήρε πρωτάθλημα με την Τούν. Πολύ πιστεύω, τον Παναθηναϊκό τον πιστεύω. Είναι και στο ΆΚΑ. Είναι πολύ σημαντικό να παίξει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Είτε είναι το πρώτο επίσημο, είτε είναι το δέκατο. Πάντα έχεις ένα πλεονέκτημα εντός έδρας. Ένα Παναθηναϊκό τον οποίο περιμένω να δω μια καλύτερη εμφάνιση σχετικά με την Πάξη. Περιμένω να δω ένα καλύτερο Πένια. Γιατί προς το παρόν δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις του. Περιμένω να δω καλύτερη συμπεριφορά κάποιων ποδοσφαιριστών. Καταρχάς θέλω να δω τον Πελίστρι επιτέλους να σκοράει ένα τετατέτ. Άμα δω τον Πελίστρι να σκοράει τετατέτ, θα χαρώ πάρα πολύ. Είναι πως είναι ο Μαντουέκε της Αγγλίας που έχει την ταχύτητα, αλλά δεν έχει το τελείωμα. Είναι αυτό το πράγμα. Μακάρι να μην φανεί τόσο πολύ η απουσία του Τετέι. Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού για μένα είναι πολύ ποιοτική. Τα extreme του είναι καλά. Ο Ταμπόρ δεν είναι πολύ ωραίος. Ο Αντίνιο φαίνεται ανανεωμένος και ότι έχει μια καλύτερη εικόνα στον γνωστικό χώρο. Ο Ζαρουρί μπορεί να βοηθήσει. Έχει ποδοσφαιριστές ο Παναθηναϊκός που ξεκάθαρα μπορούν να κάνουν ζημιά και πιστεύω ότι θα κάνουν τη ζημιά. Δεν ξέρω αν θα φύγει απαραγός με κανένα 0-0 ή με καμιά ήττα. Τον πιστεύω τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης και να πάρει τη νίκη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις όσο θέλουμε. Το θέμα θα γίνει στο χορτάρι στις 9.30 ώρα.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ άλλο Πελίστρι. Εγώ προσωπικά με συγχωρείς, δεν μπορώ άλλο Πελίστρι. Ξέρεις, είναι κάποιοι παίχτες που σε εκνευρίζουν. Δεν μπορώ, με εκνευρίζει αυτός ο παίχτης. Έχει ξέρεις, ταχύτητα, έχει έκρηξη κτλ. Αλλά δεν τη βάζει ούτε, δεν ξέρω, θέλει ένα μεγαλύτερο τέρμα. Δεν ξέρω τι φάση γίνεται με αυτό το παιδί. Όπως και Τουμπά. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε τον Τουμπά και πολλοί κόσμοι του Παναθηναϊκού το λέει αυτό για τον Τουμπά. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. 9.30 από το Sky. Έτσι, σωστά. Από το Sky, ελεύθερο κανάλι. Ο Sky, ο οποίος έχει εξασφαλίσει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα αποκριματικά, έχει εξασφαλίσει βέβαια και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Super League 1, τα παιχνίδια του Ηρακλή στη Super League 1, την Basket League. Γίνεται χαμός και εκεί τώρα. Με τα τηλεοπτικά μας έχουν μπερδέψει. Να πάρουμε 50.000 έτσι, συνδρομητικά για να βλέπουμε. Τα έχουν σπάσει σε 15 κομμάτια. Τέλος πάντων, αυτά από τα ευρωπαϊκά. Νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο. Έτσι. Παίζει αύριο ο ΠΑΟΚ. Έχουμε ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε αύριο και για τον ΠΑΟΚ. Όπως θα δούμε και τον Παναθηναϊκό σήμερα, όπως είδαμε χθες στον Ολυμπιακό. Εμείς τα βλέπουμε όλα. Γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε έκπληξη, έγινε κάτι στα αυτά τα αποκριματικά. Είδα κάποια στιγμή η Σπάρτα Πράγας, νομίζω δεν μας βόλεψε αυτό που κέρδισε τη Λίλ, γιατί είναι τσέχικη ομάδα. Οπότε δεν μας άρεσε αυτό, ότι καλά, εντάξει, δεν μπορούμε να μην κερδίζουν μόνο δικές μας, θα κερδίσουν και οι άλλοι. Είχαμε Union Cell Ziluaz, Bodo Glimt 3-3. Ωραία, έχουν άμυνες φοβερές. Θα σου πω, φίλε. Επίσης είχαμε Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris 5-0, εντάξει, πέρασε Dinamo. Χάμπελ Μπερσεβάρι, Θρός 1-0. Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ 1-0 με το ζόρι. Μιάλμπι Σλόβαν 1-2 και Αραράτ Τσέλιε 2-1. Να τη Τσέλιε πάλι μπροστά μας. Σήμερα, να δούμε τι έχουμε. Τι έχουμε. 7.30.
1: 7.30 ώρα η Άρχος παίζει με τη Σάμπα Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Η Φενέρμπαχτσε παίζει με τη Στουρμ Γκρατς. Η Φερεντσβάρος παίζει με την Γκόρνικ Ζάμπζρε. Είναι περίεργο όνομα. Με την Γκόρνικ. Από την Πολωνία, γιατί έχει περίεργο όνομα. Η Μπραν που παίζει με τον Απόλλων Λεμεσού είναι μια αντίπαλο του ΠΑΟΚ, πρώτη από ΠΑΟΚ αποκλειστή. Και Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ Σοφίας.
0: Αυτά για τα ευρωπαϊκά. Καμιά ενημέρωση για τα διαρκείας, λέει ο Άλεξ. Άλεξ, αυτό που σου είχα πει και προχθές ισχύει, ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχει ενημέρωση στην Παναχαϊκή για το πόσο θα είναι οι τιμές και τα λοιπά και πού θα κυκλοφορήσουν. Θα υπάρχει μια καμπάνια. Κάντε λίγο υπομονή, δεν υπάρχει κάτι. Γιατί το σκέφτονται λίγο και στην Παναχαϊκή, τα βάζουν κάτω, τα ζυγίζουν να δουν για τον κόσμο τι λέει ο κόσμος στον Παλμό. Φαντάζομαι θα είναι περισσότερα πάντως σε σχέση με πέρσι. Θα δοθούν περισσότερα διαρκεία σε σχέση με πέρσι. Έχω αυτή την αίσθηση. Και γιατί η ομάδα έχει κάνει μεταγραφές και γιατί έχει στόχο κάτι παραπάνω. Γεια σου Ιωσήφ, γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Ιωσήφ, καλημέρα λέει. Φίλε, γεια σου φιλαράκι. Κάνατε και την πρώτη μεταγραφή στην ΕΑΠ. Έτσι, στην ΕΑΠ έκανε μετά. Είναι ο Ιωσήφ, είναι στην ΕΑΠ. Εκεί όλη η ομάδα που λέμε. Και είναι και γειτονάς μου. Να το πούμε και αυτό.

0: παιχνίδια απαιτητικά. Για νωρίς δεν τα ήθελε, σαφώς, αλλά τις ήρθαν. Δηλαδή έχει το κύπελο με τον Μιλτιάδη εκτός έδρας και εκτός έδρας και τον Πανεγιάλιο. Νομίζω και στο πρωτάθλημα άλλο ένα εκτός, και είναι με δύο εκτός. Δηλαδή θα είναι τρία παιχνίδια εκτός έδρας στην αρχή για την Παναχαϊκή. Δεν είναι εύκολο για μια νέα ουσιαστικά ομάδα. Τα βρίσκει σκούρα από την αρχή. Για να δούμε όμως πώς θα τρέξει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι καλό θα ήταν να έχει αποφύγει, ρε παιδί, με αυτό το δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, ειδικά τώρα που δεν έχει.
1: Μα το να πάντα το να ξεκινάς δύσκολα, είτε είσαι μια ομάδα νέα εντός εισαγωγικών, γιατί έχει καινούς ποδοσφαιριστές πολλούς, είτε άμα έχεις μια ομάδα που δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές, το να ξεκινάς με ένα τέτοιο αποτελεστικό πρόγραμμα φέρνει πίεση, φέρνει και μια εικόνα, όχι μια εικόνα, μια ιδέα το ότι ίσως να ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο με την ομάδα μου, δηλαδή μια παραπάνω εβδομάδα, ένα παραπάνω μήνα, να τους μάθω καλύτερα, να βάλω τις ιδέες μου, τις ποδοσφαιρικές μου ιδέες, να τους εντάξω στους ποδοσφαιριστές μου, δηλαδή να τους δώσω μια καλύτερη εικόνα για το τι θέλω. Το ότι ξεκινάει με τρία εκτός είναι δύσκολο. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Μιλτιάδης και Πανεγιάλιο σίγουρα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια, δύσκολες ομάδες. Να δούμε τι θα κάνει η Παναχαϊκή, να δούμε πώς θα πάει και στα φιλικά, να πάρουμε και την εικόνα των φιλικών.
0: Είναι στις 22 βλέπω το πρώτο παιχνίδι με το φιλικό με τον Μπας Πύργος, που είναι μια ομάδα τώρα που δεν είναι το ίδιο, είναι σαφώς καλύτερη έτσι, αλλά είναι ένα δυνατό τεστ αυτό, θα δείξει κάποια πραγματάκια. Βλέπω ανακοινώνει η Παναχαϊκή γενικότερα το staff, δεν το έχει ανακοινώσει. Ιατρός βλέπω Θόδωρος Σταυρόπουλος, φυσικοθεραπευτής Ανδρέας Νικολάτος, βοηθός φυσικοθεραπευτή Νίκος Πετρόπουλος. Αυτό είναι το όλο team που ανακοίνωσε η Παναχαϊκή στις φωτογραφίες επίσημες που βλέπουμε τώρα στο site. Κάποια στιγμή θα έχουμε στο Facebook, κάποια στιγμή θα έχουμε και το site ολοκληρωμένο, γιατί κάτι βγήκε έτσι σαν πρώτο τέτοιο, ότι φτιάχνεται το. Μάλιστα, θα τα πούμε βέβαια στο δεύτερο μέρος, έχουμε μεταγραφές στο μπάσκετ, γίνεται χαμός. Και η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Εσπέριο έκανε μεταγραφή και η Αεροητίκον. Είχαμε τον Απόλλωνα. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Να σε καλά. Και στις 12 Αυγούστου παίζουμε φιλικό. Αλήθεια, λες? Ναι. Μπορεί να μην το έχω την άλλη Τετάρτη. Ναι, μπορεί. Γιατί τώρα τόσες μέρες προετοιμασία πρέπει να κάνεις και ένα φιλικό. Άλεξ, όχι, απλά το λέω, γεια σου Γιάννη. Απλά το είδα στο site της Παναχαϊκής και υπέθεσαν είναι το πρώτο φιλικό 22. Μπορεί να είναι και 12, να έχεις δίκιο. Με τον Ατρόμητο. Να πάμε να το δούμε τότε. Την άλλη Τετάρτη. Με τον Ατρόμητο, πού θα γίνει, φίλε? Το λέω. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη Σπυρόπουλος, όχι τίποτα άλλο, μας βλέπει. Έκανες, μπήκες μπροστά πάλι για τον Πανμοβριακό, να το πούμε και αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στον Πανμοβριακό μπήκε πάλι μπροστά έτσι, να βοηθήσει και οικονομικά και παραγωγικά για να μπορέσει η ομάδα να κατέβει στην Α κατηγορία. Τις επόμενες μέρες φαντάζομαι θα έχουμε εξελίξεις με παίχτες, προπονητή, αγιά μάλλον. Για να δούμε. Αυτά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, απλά είπαμε ότι τι θα έχει. Έχουμε μεταγραφές στο μπάσκετ και θα δούμε λίγο εκεί και μία είδηση που έσκασε για ένα παιδί εδώ από την Πάτρα, το έκανε και TikTok, που θα πάει, πήρε υποτροφία βασικά στο Τέξας. Τι ωραία, καμία σχέση μέσα με αυτά που κάνουμε εμείς και εσύ έτσι που σπουδάζεις.
1: Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό τώρα, το να πας στο Τέξας με υποτροφία είναι κάτι μεγάλο, να συγχαίρουμε το παιδί, συγχαρητήρια. Πού το ευχόμαστε και τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερα. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο του Πέλοπα. Αρκετά παιδιά όμως, όχι μόνο από το Στίβο. Γεια σου πρόεδρε. Όχι μόνο από το Στίβο και από το Πόλο. Έχουν πάει στο εξωτερικό να σπουδάσουν σε κολέγια αμερικάνικα κτλ. Εξασφαλίζουν κάποια πράγματα, κάποιες υποτροφίες και ναι. Εγώ δεν θα πήγαινα, προσωπικά, γιατί δεν μπορώ να ζήσω μακριά από την Ελλάδα και μακριά από τους δικούς μου. Βέβαια, αυτό είναι απόφαση ζωής έτσι, και απόφαση που παίρνουν τα ίδια τα παιδιά μαζί με την οικογένειά τους. Και δεν το παίρνεις από μια μέρα στην άλλη. Τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και έτσι προχωράς. Ο Σταυρόπουλος είναι αθλητής του Πέλοπα στο Στίβο. Ήταν περσινός πρωταθλητής, φέτος βγήκε τρίτος. Βέβαια, φέτος βγήκε τρίτος στο K20, να το πούμε και αυτό. Πιο μεγάλη κατηγορία για τον ίδιο. Το μέλλον είναι μπροστά του για τον Αλέξανδρο. Μπράβο του, καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Sport FM

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτας 96,3 και επιστρέφει, βλέπω, και η Εθνική Ανδρών στο Telecom Center Athens, έτσι στο γήπεδο, την εδράρα του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μεγάλο γήπεδο, δεν τρελαθούμε. 22 Αυγούστου Ελλάδα-Πολωνία, 24 Αυγούστου Ελλάδα-Κύπρος, 31 Αυγούστου Ελλάδα-Ισπανία, έτσι, έτσι για το παγκόσμιο κύπελο, έτσι τα προκριματικά. Βλέπαμε τα γραφεία Αθλητική Ένωση Αιγύρα Ακράτας, καλωσορίζουμε τον επιθετικό Γιάννη Νεμουτιάνο στην ομάδα μας. Να, αρχίζουν και μεταγραφές έτσι γενικότερα. Μόνο δύο μεταγραφές, λέει, έχουν κλείσει. Λοιπόν, και αφού είμαστε στο ερασιτεχνικό, να πω και κάτι. Επειδή μου το ανέφεραν και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας και ως ρεπορτάζ που το έκανα. Καλά, μέχρι και σήμερα υπήρχαν έξω από το γήπεδο, θα μου πεις, υπάρχουν παντού, αλλά έξω από το γήπεδο ακριβώς υπήρχαν καναπέδες, στρώματα, χαμός, είχε γίνει μια χωματερή, τα μάζεψε σήμερα ο Δήμος Πατρέων, βέβαια, όλα τα πήρε τα έπιπλα. Ρε παιδιά, όταν κάποιος κάνει μια ανακαίνιση και έχει τέλος πάνω αυτό, δεν μπορεί να τα πετάει όπου θέλει. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω, μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Όλο το σπίτι ταύσε κάτω και σε, δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Το σοβαρό πρόβλημα προκύπτει όμως, γιατί καταρχήν να πούμε ότι η εξέδρα συνεχίζεται, η καινούργια εξέδρα, συνεχίζονται οι εργασίες. Μέχρι τις 14-15 θα είναι έτοιμη η καινούργια εξέδρα στο γήπεδο προσφυγικών. Και μάλιστα τοποθετείται και δίχτυ έτσι ώστε να μην μπορούν να πέφτουν καφέδες, όπως και στην από εδώ μεριά και στην από εκεί, να πέφτουν καφέδες κάτω και άλλα προϊόντα που πέταγαν οι φύλαθλοι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι εκεί στη θύρα 2, για όσους γνωρίζουν, στην παλιά εκεί της Nova Sport, νομίζω Nova λεγότανε, η είσοδος στο πάνω μέρος του γηπέδου, ο Δήμος το έχει πεζοδρομήσει και τώρα δεν μπορεί να ανοίξει η είσοδος για τους φιλάθλους. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι, θα πρέπει να το λύσει ο Δήμος, να δώσει και την σχετική άδεια και τα λοιπά, να προχωρήσουν οι εργασίες, γιατί πρέπει να μπαίνουν οι φιλάθλοι. Από εκεί, για την εξέδρα την καινούργια πάντα, έτσι. Δεν μπορεί, παιδιά, να φτιαχτεί η εξέδρα και αυτό να μην φτιαχτεί. Και αν μας ακούει και ο κύριος Πετρόπουλος, βέβαια, μπορεί να μην είναι ο αρμόδιος, έτσι, αυτό. Νομίζω ο κύριος Μελάς είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Να το τρέξουμε λίγο εκεί το πράγμα, γιατί θα γίνει και το Super Cup εκεί, 9 Σεπτεμβρίου. Πιθανόν 9 Σεπτεμβρίου. Ατρόμητος Πανεγιάλιος, πρέπει να μπουν οι φύλαθλοι από εκεί, την καινούργια εξέδρα. Πώς θα μπουν άμα δεν μπορούν να μπουν από τη θύρα 2. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσουμε.

Λοιπόν, τώρα με επικοινώνησε και ο Αλέξανδρος ο Σταυρόπουλος. Τον είχα προγραμματίσει να τον βγάλουμε να μας πει και για το κολέγιο και το πώς προέκυψε όλο αυτό. Μέσα στην εβδομάδα, βέβαια, θα μιλήσουμε να μας τα πει όλα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM. Πάμε λοιπόν σε αυτό που σας είπα πριν και ότι έχουμε μεταγραφές στο μπάσκετ. Να. Με τι θες να ξεκινήσουμε, φίλε Γιώργο, να ξεκινήσουμε με την. Καταρχήν να πούμε για την Αθλητική Ένωση. Εντάξει, το λέω σαν κατηγορία έτσι πάνω απ' όλα. Την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου, που όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Λέιβελ Μπρόντνεξ, το είπα. Ο 23χρονος Αμερικανός φόργορντ είναι 1,97, θηρίο. Εντάξει, κοντά είμαστε. Εντάξει, αγωνίστηκε στη θέση 3. Τελευταία του χρονιά ήταν στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννας. Πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 14,7 πόντους, 8,5 rebound και 2,2 assist, ενώ σούταρε με 33,3% από τη γραμμή του τριπόντου. Τώρα αυτό το 33,3% μου θυμίζει Κωνσταντίνου Κελένη, θυμάσαι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως όλα δείχνουν, παραμένει στο ρόστερ ο Περικλής ο Μπαζίνας, ο 26χρονος guard forward, επίσης 97 και αυτό ψηλό παιδί, βρίσκεται εκεί τα τελευταία δύο χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα μείνει. Ουσιαστικά έχουν ψηλοκλείσει οι μεταγραφές, αν θα είναι μία-δύο προσθήκες ακόμα για την Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος, που θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League του μπάσκετ.

0: Λοιπόν, πάμε και στην Αεροϊτίκον που κι αυτή. Από χθες βέβαια το είχαμε γράψει στο site, αν θυμάσαι Γιώργο, για έναν παίχτη που φαίνει. Για πες μας.
1: Λοιπόν, Αλέξη Λιούκο, πρώτος ξένος που έρχεται στην Αθλητική Ένωση Ερωητήκων, Φιλανδός, 27χρονος. Έχει αγωνιστεί στις Εθνικές Φιλανδίας K18 και K20. Έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα και στις ομάδες της χώρας του. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει εύκολα το να βάζει δίποντα, τρίποντα, παίζει αρκετά λεπτά, έχει την assist, ανεβάζει σίγουρα ποιοτικά την ομάδα, θα τη βοηθήσει, είναι εύστοχος και στις ελεύθερες βολές, πολύ καλός αθλητής που θα δείξει την ποιότητά του, μένω εδώ που θα κάνει στο παρκέ, αλλά με βάση τα νούμερα που υπάρχει για τον Αλέξη, είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητής που πιστεύω ότι, ξαναλέω, θα βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ με την ποιότητά του. Ναι, και σε καλή ηλικία.
0: Λέμε ρε παιδί μου, ναι, είδες, βλέπει ο Αλέξης, δεν γίνεται Αλέξη. Ναι. Φιλανδός, ξέρεις, δεν τον βλέπεις και εύκολα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είναι θηρίο. Ναι. Σε βλέπω 2-11.
1: Είναι 2-11.
2: Ο Χριστός και Παναγία.
1: Είναι πεντάρι 2-11, πρέπει δηλαδή Παναγία μου. Γι' αυτό λογικά θα είναι καλός και στα μπλοκ και στο, και στο να κλέβει τις μπάλες. Γενικότερα μπορεί να εκμεταλλευτεί την ποιότητα που έχει στην κατηγορία που θα παίζει, το ύψος του είναι, ξαναλέω, ένας αθλητής που για την κατηγορία είναι top. Είναι δηλαδή μεγάλη μεταγραφή για την Αθλητική Ένωση Ερωητήκων, πολύ καλή μεταγραφή. Με να δούμε τι θα κάνει.
0: Θέλω να μάθω όμως το παρασκήνιο πίσω από αυτή τη μεταγραφή. Ποιος έπεισε αυτόν τον 27χρονο Φιλανδό καλαθοσφαιριστή, μ' αρέσει να το λέω καλαθοσφαιριστή, να έρθει στην Αεροϊτίκον. Έτσι θα το πούμε και αυτά, που δυναμώνει με Ανδρέα Βουνά στο μπάγκο, με τον περισσότερο ρόστερ να έχει ανανεώσει, με κάποιες προσθήκες που έχουν γίνει, να δούμε πώς θα καταφέρουν. Κοίτα ο Αλέξη Λιούκο, θέλω να τον δω αυτό το παιδί από κοντά. Για να πάμε εμείς τώρα που είμαστε ένα 70 κάτι, με τον 2-11. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά. Θα επιχειρήσω να βγάλω φωτογραφία γιατί δεν έχω κόμπλεξ εγώ με το ύψος. Καλά, εντάξει, δεν με λες κοντό. Δεν είμαι κοντός. Ο 1,73 δεν είναι κοντός.
1: Είμαι 1,71.
0: Εντάξει, δεν είμαστε κοντοί.
1: Εντάξει, φυσιολογικά.
0: Ναι, κοντοί είναι από το παραπέντε οι κοντοί.
1: Αυτό.
0: Τύπου. Αλλά δεν μας λες. Γεια σου, παιδιά, γεια σας. Καλημέρα. Οκ, okay, ο 2-11 Φιλανδός έρχεται λοιπόν, πώς τον είπαμε στο όνομα, Αλέξη Λιούκο. Καλορίζικος και καλή επιτυχία να έχει στο πρωτάθλημα της National League 2 με τη φανέλα της Αεροϊτίκων.

0: Είχαμε και μία ανακοίνωση από την ομάδα του Απόλλωνα Σέντο, ότι Απόλλων Σέντο προσέφυγε στη δικαιοσύνη με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων του, της νομιμότητας της διαφάνειας για τις ίσες μεταχείρισης. Η πορεία αυτή συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα, συνέπεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η σημερινή εξέλιξη, η χθεσινή, δεν μεταβάλλει το σχεδιασμό ούτε τη βούλησή μας να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά το στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας και δεν προδικάζει ούτε επηρεάζει την κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου επί της ουσίας της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία θα εξεταστεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Αλλά αναμένουμε την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και την ουσιαστική αξιολόγηση όλων των πραγματικών και νομικών ζητημάτων, λέει η ανακοίνωση, που έχουμε θέσει ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Απόλλων Πατρών Σέντο θα συνεχίσει να προασπίζεται τα συμφέροντά του με σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες της ελληνικής δικαιοσύνης. Πέρα από αυτά όμως, ότι ο Απόλλωνας περιμένει όλα αυτά, έχει φτιάξει ας πούμε μια ομάδα αρκετά πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Τα λέγαμε και στο TikTok που κάναμε έτσι μια «Γεια σου Δημήτρη», με το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα σαν Απόλλωνας. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ότι έχουν έρθει παίχτες όμως ο Σλάτερ που είναι πάρα πολύ καλός. Τι έπατες Δημήτρη, απογοήτευση λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε τι να κάνουμε, τα είπαμε πριν, απογοήτευσε. Αν δηλαδή λέμε ότι δεν μπορείς να κερδίσεις αυτή την Αϊμέγγεν. Ναι παιδιά τώρα εντάξει δεν είναι τίποτα θηρίο.
1: Δεν είναι κακή όμως.
0: Εντάξει, δεν ήταν κακή και η Πάξη, λέμε, δεν ήταν κακή. Έριξε 4 στη Φερετσβάρος. Δεν μπορεί να κοιτάμε πάντα και να δικαιολογούμε κτλ. Τώρα έχουν φτιάξει οι ομάδες μας. Δεν είναι πριν 4, 5, 6 χρόνια που είχαμε τόσες αποτυχίες με αποκλεισμούς. Τώρα έχουμε φτιάξει ομάδες.
1: Σίγουρα, αλλά.
0: Δεν είναι τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και πάλι δεν ανέρισε ότι έκανε καλή εμφάνιση ο Λίνσεν, ο Σέρι που είχε ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό με τη Μακάμπι Χάιβα, όσοι θυμάστε αυτό το γκολ που είχε βάλει στο Καρεσκάκι. Ο νεαρός ο Μπίσοφ, ο οποίος δημιούργησε κάποια προβλήματα, δεν ήταν κακή η Νεϊμέγγεν. Ήταν βασικά μέτρης Ολυμπιακός και έκανε την Νεϊμέγγεν να φανεί ίσως λίγο καλύτερη από τους Ερυθρόλευκους. Δεν είναι κακή ξανά, είναι μια μέτρη ομάδα. Αλλά όπως κάθε ποδοσφαιρική ομάδα, αν της δώσεις χώρο, θα σου κάνει τη ζημιά. Είτε λέγεται, θυμάστε τη χρονιά με τη Βίκινγκουρ στον Παναθηναϊκός. Χωριό, θα περάσουμε εύκολα.
0: Είναι, δεν γίνεται. Είναι ο ίσος Ολυμπιακός. Ποια να η Μέγγεν τώρα και πράσινα άλογα. Τι να λέμε τώρα. Δεν είναι τώρα αυτό τώρα ένα κριτήριο. Είπα να τη ρίξει 3 γκολ. Τέλος. Μπαίνει μέσα, μπαίνει στο παιχνίδι. Πώς θα γίνει. Δεν μπορεί να τα περιμένει όλα. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με Ελκαμπή κτλ. Παναχαϊκή κανένα νέο. Φίλε μου, σήμερα από ό,τι ξέρω θα ανακοινωθεί παίχτης. Ρώτησα για τα διαρκεία, δεν εννοώ παίχτη, το ξέρετε. Το Χνάρης λογικά θα ανακοινωθεί. Προπονείται με την ομάδα. Οπότε φαντάζομαι με ολοκληρωθούν και φωτογραφίες και τα βιντεάκια. Σήμερα θα ανακοινωθεί και ο Χνάρης. Και ουσιαστικά θα είναι από τις τελευταίες μεταγραφές και αν προκύψει κάτι πάρα πολύ εξαιρετικό. Βέβαια θα έχουμε και αποχωρήσεις νομίζω. Είναι μεγάλο το ρόστερ. Θα έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις κάποια στιγμή.
1: Πρέπει.
0: Λέω εγώ. Δηλαδή, μου φάνηκε μεγάλο το ρόστερο, το είδα εγώ. Αυτά πάνω κάτω για την Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο μεταγραφικό. Αφού τις έχει κάνει ρε παιδιά τις μεταγραφές, τι άλλο να κάνει. Γιατί σπαθιά να καταπιούν οι άνθρωποι. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Τώρα στο. Αυτά γηπεδικά θα τρέξουν μέσα στην εβδομάδα. Αυτά τα ζητήματα. Ο Νίκος λέει καλημέρα. Βλέπω σωστά, φίλε Νίκο. Καλημέρα. Γεια σου, ρε φιλαράκι, Νίκο. Να είσαι πάντα καλά.

0: Λοιπόν, είχαμε και το πρώτο φιλικό επίσημο του Προμηθέα που θα παίξει με τον Κολοσσό στις 5 Σεπτεμβρίου στο Δημήτρη Στόφαλος. Ένα φιλικό το οποίο εντάξει είναι καλό φιλικό. Με Κολοσσό Ρόδο και πέρσι είχαμε δει ότι είχε μια πολύ ποιοτική ομάδα και ανταγωνιστική ομάδα. Θα δούμε και τους καινούριους αθλητές του Προμηθέα. Ξεκινάει η σεζόν σιγά σιγά και η μπασκετική. Ένας Προμηθέας ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Πολύ καλούς και ποιοτικούς καλαθοσφαιριστές όπως λέγονται. Να δούμε τι θα κάνει φιλικό, εντάξει. Να δούμε μια πρώτη εικόνα της ομάδας.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η πρώτη συγκέντρωση όπως και του Απόλλωνα νομίζω είναι 17 Αυγούστου. Οι περισσότερες ομάδες μπασκετικές είναι εκεί μέσα στο Αύγουστο. 17 η πρώτη. Ναι, ο Γιώργος με νέο προπονητή, έτσι εννοείται, τον Γιώργο Βόβορα. Κάτι διαφορετικό πιστεύω θα είναι καλύτερος ο Προμηθέας σε σχέση με την περσινή χρονιά, έτσι, που ήταν και λίγο βασανιστική, αν θες, με όλα αυτά που έγιναν κτλ. Φέτος θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, ειδικά και αν ισχύσει. Αν λέω ισχύσει, έτσι, χωρίς να ξέρουμε τέλος πάντων όλα αυτά που ακούγονται περί τιμωρίας με αφαίρεσης βαθμών. Παρ' όλα αυτά, ο Προμηθέας κατάφερε και έχει φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα με αρκετούς ταλαντούχους και πιο έμπειρους, έτσι, και καλούς ξένους. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλίτσα εκεί πέρα να τους έχουν βρει. Αυτά και από τον Προμηθέα, έτσι.
0: Προμηθέας πρέπει να βρει σταθερότητα. Πέρσι είχε τεράστια στάθεια, άλλαξε πολλές φορές προπονητή. Δεν είχε αυτή την σταθερότητα, δηλαδή ήταν. Πήγαμε. Πώς τρεις προπονητές άλλαξε. Το ότι αλλάζουν τρεις προπονητές μέσα στη χρονιά σημαίνει ότι το πλάνο μου αλλάζει κάθε 2-3 μήνες. Να ξεκινήσει με ένα προπονητή και να τελειώσει με αυτόν τον προπονητή, ή άμα ψυχαιότερο των περιπτώσεων ο αυτός ο προπονητής δεν είναι αυτό που περιμέναμε, να κάνει ένα σωστό σχεδιασμό Προμηθέας ώστε να βρει έναν τεχνικό που θα μπορεί να μείνει στην πατερνή ομάδα για πολύ καιρό. Γιατί τον αλλάζει προπονητή κάθε 2-3 μήνες και χαλάει τη χημεία της ομάδας και φέρνει αστάθεια και δεν παίρνει τα αποτελέσματα που θα μπορούσες να πάρεις.
1: Ναι. Ωραία, πάμε και στο Πόλο. Να πούμε ότι στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ανδρών κλήθηκαν τρεις πατινοί, γιατί και ο Σπύρος Ολικούδης, τα δύο αδέρφια Μπιτσάκου, ο Ντίνος ο Μπιτσάκος, ο Κωνσταντίνος ο Μπιτσάκος του Πανιωνίου, 16 χρονών παρακαλώ, στην εθνική ανδρών. Έχει αφήσει φέτος πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, βασικά στο περσινό πρωτάθλημα, αυτό εννοώ, μαζί με τον αδερφό του τον Ανδρέα. Επίσης παίκτη του Πανιωνίου έχουν κληθεί στην προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη των Μεσογειακών, έτσι που θα γίνει στο Ταράντο 2026, λέει, στο Ταράντο. Στην αποστολή επίσης έκληθεί και ο Σπύρος Λυκούδης, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι η πρώτη κλήση, έτσι, για προπονήσεις και στο Πόλο. Γενικά πάμε καλά στο Πόλο, έτσι, και στην Κολύμβηση. Δεν ξέρω, μην τους ματιάσουμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Είχαμε πρώτη νίκη για την ομάδα παιδών, την εθνική παιδών, με δύο παιδιά του ΝΟΠ, το Ζαφίρι και τον Ντουντόπουλο. Εχθές λοιπόν η εθνική μας νίκησε στο Ζάγκρεπ, ναι, της Ισπανίας με 9-8, είναι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase. Έχουμε και εκεί League Phase, τι, έτσι.
0: Χρειαζόταν για τη πρεμιέρα.
1: Ναι, δεν τα καταφέραμε, ναι. Σήμερα το απόγευμα 7:25 η εθνική μας αντιμετωπίζει τον τρίτο αγώνα της στη διοργάνωση στο Πουέρτο Ρίκο. Πουέρτο Ρίκο, μου ήρθε εδώ το τραγούδι τώρα. Μας εδώ το Πουέρτο Ρίκο.

0: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές είναι η επικαιρότητα. Δεν έχει κάτι τώρα το τρομερό, το φοβερό. Τα περισσότερα τα αναφέραμε και τις κάποιες μεταγραφές και κάποιες μεταγραφές και στο αεραστεχνικό που τις ανεβάζουμε έτσι και στο site του Sport FM. Και ο Αποστόλης και στο Patreon Goal βοηθάει όσο μπορεί τέλος πάντων όλοι να βρούμε αυτά. Α, να πούμε για την πρωταθλήτρια Νάπολη ότι θα παίξει το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, αυτό το κύπελο που είναι για τους για τις πρωταθλητές του Beach Soccer. Άντε, καλή επιτυχία, 26 Οκτωβρίου με 1η Νοεμβρίου στην Αλάνια της Τουρκίας. Πάει η Τουρκία αυτή τη φορά η Νάπολη. Μια χαρά. Live σήμερα, λέει, είμαι live σήμερα, είμαι λίγο πιο μακριά. Πού είστε, κύριε Νίκο μας, καλοπροαίρετα πάντα, να ξέρουμε τι γίνεται. Στην Α1 Sky να πούμε ότι ενώ στο ποδόσφαιρο έχουν δηλώσει μόνο 2 ομάδες, λέει, τι να πω, συμμετοχή, και έχουν γίνει μόνο 2 μεταγραφές. Στην Α1 Sky έχει κλειδώσει ο χάρτης για τη νέα σεζόν. 7 Σεπτεμβρίου είναι η κλήρωση. 14 ομάδες φέτος. ΕΑΠ, Κεραυνός, Σαραγωβίτη, Κακταίο, Αιώλος Αγιάς, Διαγόρας, Ολυμπιάδα, Αστέρας Θέμενης, Απολωνιάδα, ΑΟ Δήμης, Νέοι Γλαύκου, Πας Ναυπάκτου, Κεφαλαινιακός, Προφήτης Ηλίας και Ήλιδα. 3 Οκτώβρη έχουμε σέντρα στο πρωτάθλημα της Α1 Sky. Θα υπάρχουν παιχνίδια βέβαια και τη Δευτέρα αλλά και την Κυριακή. Από τι λένε. Θα βάλουν και ένα τηλεοπτικό Κυριακή. Θα παλέψουν. Γεια σου, Εδανασάρα. Τι κάνεις, φιλαράκι. Και για τον Κεφαλαινιακό, εννοείται ότι θα παίζει Σαββατοκύριακο. Έτσι, λόγω των καραβιών κτλ. Θα παίζει Σαββατοκύριακο στην Α1 Sky. Αυτά. Ο Γιώργος Προύσαλης ήταν στην παρέα μου. Ευχαριστώ, Γιώργο, για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Θα το πούμε αύριο πάλι.
0: Αύριο να αναλύσουμε τον Παναθηναϊκό. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του πάλι. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Τώρα πάμε να φορτώσουμε θεματάκια. Ήδη έχουν φορτώσει από το πρωί, αλλά πάμε να φορτώσουμε κι άλλα. Και ζεσταίνεται, είναι στο ζυμωτήριο, ας το πούμε έτσι, και εφημερίδα Νεολόγος και Κόσμο Sports με πάρα πολλά νέα και αποκλειστικές ειδήσεις αυτή την εβδομάδα στο κόσμο. Να ξέρεις, στο Κόσμο Sports έχουμε πολλά και συνεντευξούλες ωραίες. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
9: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ότ κουτήρ!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις
9: Βαφείς. Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
9: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ένα νέο.

0: άποψη, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco.
17: Πάλι ζωγράφισες.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Φόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, ακύλα.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
7: Θετικού Ντάβιτ Κουρμινόφσκι. Πέρυσι ο 27χρονος στράικερ αγωνιζόταν στη Λέχια Γκδάνσκ. Φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου αντίστοιχα θα δώσει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις κλήσεις ο Βασίλης Πανούλης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα για τον δεύτερο γύρο του National Bank Open του Montreal. Πρώτο σερβί στις 6, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Για το ίδιο τουρνουά, περίπου στις 11, κάνει πρεμιέρα η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τουρκάλα Ζάινεπ Σονμέζ με κάλυψη από Nova Sports 6. Την 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι πήρε ο Άλκης Κυνηγάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε χρόνο 56-02. Δρυμία επίθεση κατά τον Τζάνι Φαντίνο εξαπέλυσε με άρθρο του στην Daily Mail ο Λουίς Φίγκο, με τον παλέμαχο Πορτογάλο να ζητά την παρέτηση του Ιταλού από την Προεδρία της FIFA. Είπε ψέματα, κορόιδεψε και προσπάθησε να πλουτίσει. Είναι αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, όχι όμως για να σώσει το ποδόσφαιρο, να φύγει τώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Τσανάκας, μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι και τις 6 με Νέαρχο Πυριαζόπουλο. Τον ήχο, Μανώλη Μουσουράκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής για λίγο ακόμα.

ημέρα μετά το στήρο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νεϊμέχεν στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι συνολικά κακό, με λιγοστές φάσεις κατέρωθεν και με την πρόκριση να κρίνεται σε μια εβδομάδα, σε 6 μέρες την ακρίβεια, στην Ολλανδία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός 9.30 με την Τσέσεκα 1948 στο πρώτο μετακύριστο παιχνίδι για το τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αύριο ρίχνεται στη μάχη και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί στις 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ στην Τούμπα.

Ο Ολυμπιακός που χθες δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, εμφανίστηκε ανέτοιμος και αρκετά κουρασμένος από την σκληρή προετοιμασία που έχει γίνει. Φαίνονταν ότι ορισμένες στιγμές είναι μέγεται πιο γρήγορη ομάδα, έχει μεγαλύτερη φρεσκάδα. Λογικό γιατί ξεκινάνε βέβαια σε λίγες ημέρες το πρωτάθλημά τους, αλλά και γιατί ο Μεντιλίμπαρ έκανε στα κόκκινα την προετοιμασία ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη μέσα σε σεζόν και να μην έχει προβλήματα φυσικής κατάστασης. Αυτό έχει το ρίσκο του. Γιατί είδαμε χθες ορισμένες στιγμές κάποιους παίκτες να μην μπορούν να ακολουθήσουν από την κούραση. Σε μερικά διαστήματα του αγώνα ο Ολυμπιακός ανταπεξήλθε. Είχε ένα το πιο θετικό από όλα κατά την άποψή μου, ότι κράτησε στο 0 μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιθετική. Είναι επιθετική μηχανή, πραγματικά μηχανή των γκολ είναι. 75-80 γκολ πέρυσι στο πρωτάθλημα, πάρα πολλά γκολ γενικότερα. Αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι επιθετικά πήρε κακό βαθμό ο Ολυμπιακός, πήρε χαμηλό βαθμό. Είχε έναν Ελκαμπή να δίνει συγκλονιστικές μάχες μπροστά, να σπάει μπάλες, να υποδέχεται, να κάνει πάρα πολλές δουλειές. Αλλά έβγαλε ζητήματα στην δημιουργία, κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά και πέρυσι. Λογικό, εγώ δεν περίμενα ότι θα αλλάζανε πάρα πολλά στο πρώτο μάτι σεζόν. Σταδιακά περιμένω να αλλάξουν περισσότερα, όχι συγκλονιστικές αλλαγές, αλλά σιγά σιγά περιμένω να δω μια βελτίωση και γενικότερα αρκετά διαφορετικά πράγματα από τον Ολυμπιακό. Χθες από τους 6 που παίξαν από τον άξονα και μπροστά, 5 ήταν ήδη με πέρυσι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα βλέπαμε πολλά πράγματα. Αλλά είναι η ώρα σιγά σιγά και ο προπονητής να αρχίσει να εμπιστεύεται περισσότερους καινούργιους παίκτες, όπως έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικότερα να αρχίσει να εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, όπως τον Σμαϊλοβιτς. Αναγκάστηκε, αλλά ναι. Καλά έκανε και τον έβαλε και ήταν πολύ καλό ο Σμαϊλόβιτς. Ίσως να χρειαστεί στη ρεβάνς. Βέβαια, ο Ρέτσος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Στη ρεβάνς θα είναι έτοιμο, όπως φαίνεται, και ο Σιπιώνη και ο Έσε. Το οποίο είναι επίσης πολύ καλό και πολύ θετικό για τον Ολυμπιακό. Και μακάρι εγώ θα ήθελα να τους δω και τους δύο βασικούς, τον Έσε με τον Σιπιώνη στον άξονα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι δική μου άποψη. Αλλά σίγουρα πρέπει να δούμε Πιρόλα στη ρεβάνς. Σίγουρα πρέπει να δούμε Ζώτα Σίλβα στη ρεβάνς. Σίγουρα πρέπει να δούμε Ζέλσον από την αρχή στη ρεβάνς. Θα πρέπει να δούμε αρκετές αλλαγές στη ρεβάνς, γιατί ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός από το 65 και μετά ήταν καλός ο Ολυμπιακός, απάντησε σε πολλά ερωτηματικά που είχαμε και σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές αλλαγές και φρεσκάρισμα στο δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία, όπου η Νέα Μέχεν θα έχει ήδη άλλον επίσημο μάτς στα πόδια της και θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό της, και ο Ολυμπιακός αυτό πρέπει να τον κόψει τον ρυθμό. Τώρα, επειδή τώρα βλέπω ένα φίλο μου λέει ότι πόσα γεμίσματα έκανε ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς έκανε 43 γεμίσματα, φίλε μου, και ο Ορτέγκα, ο τραυματοφύλακας στην Νέιμεγκεν, έκανε 40. Οπότε αυτό το αφήγημα τώρα ας σταματήσει. Ας σταματήσει. Ότι έκανε αρκετά γεμίσματα ο Ολυμπιακός, έκανε, ναι. Αρκετά γεμίσματα έκανε και η Νέιμεγκεν όμως. Και σας συνέκρινα τους 32 τραυματοφύλακες. Για τις έντρες που λες, έκανε 20 έντρες ο Ολυμπιακός όμως. 20 έντρες δεν είναι πολλές. Είναι OK. Αλλά το γεγονός ότι δεν είχε ορθολογική ανάπτυξη ο Ολυμπιακός δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά περιμένω σιγά σιγά όλο αυτό να αρχίσει να βελτιώνεται με είσοδο παιχτών, όπως ο Γκουστάβο Σά, όπως ο Ζώτα Σίλβα, όπως ο Φορτούνης και αυτούς που θα έρθουν. Πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρει χάφ. Είναι δεδομένο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει ο Ολυμπιακός σύντομα να πάρει χάφ. Μακάρι αυτός ο χάφ να είναι ο Μπραγκάνσα που γράφουν στην Αμπόλα ότι σύντομα θα έρθει και ότι θα κλείσει με από 8 ως 10 εκατομμύρια ευρώ. Μακάρι, μακάρι. Μιλάμε για εκπληκτικό παίκτη. Εκπληκτικό παίκτη. Μπραγκάνσα με παρτενέρ τον Έσο στον άξονα, μπροστά τους Γκουστάβο Σά, στο ένα άκρο Ζώτα, στο άλλο Ζέλσον. Μιλάμε για μαγεία. Αλλά θα πρέπει να το δούμε όλο αυτό να γίνεται. Γιατί δεν θα γίνει εύκολα. Δεν θα το δούμε πολλές φορές. Όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές να παίζουν βαρέ.

0: πάμε μικρό break. Επιστρέφουμε σε πολύ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάντως, εγώ είδα και απέναντι μια ομάδα πολύ καλή, πολύ καλά δουλεμένη. Βέβαια, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο ποιοτικός, αλλά έχει αρκετούς κολλήσεις και είναι μέγιστη και είναι αρκετά δουλεμένη. Και πάνω απ' όλα ήταν απόλυτα διαβασμένη. Παρότι η πρέσταρε στην αρχή αρκετά ψηλά και γενικότερα δεν άφηνε στα στόπερ να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό σε αρκετές μεγάλες μπάλες. Συνέχεια χαμήλωσε λίγο στα μέτρα για να δυσκολέψει τελείως το παιχνίδι του Ολυμπιακού και τα κατάφερε. Πάλι καλά, ορισμένες στιγμές έμοιαζαν θέσεις να ημέγγυαν σαν άνθρωποι να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα και δεν έκαναν καλές τελικές προς την αιστεία. Ορισμένες φορές δεν έφεραν καν σε τελικές. Αλλά σίγουρα η ρεβάνσα είναι κομβική και προμηνύεται και δραματική, η αλήθεια είναι. Αλλά. Είδομεν. Έχουμε ακόμα μερικές ημέρες. Το θέμα είναι ο προπονητής να προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομάδα του για τη ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας είναι καλύτερος. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θέλει, παιδιά, αριστερό μπακ. Ο Μπρούνο χθες ήταν κακός πάντως. Θέλει όμως αριστερό μπακ. Δεδομένα και έχει αργήσει πάρα πολύ, το ξαναλέω, να πάρει χαφ. Και θέλει και ένα καλό εξτρέμ. Θέλει και ένα καλό εξτρέμ. Θα μου πείτε, μαζεύονται πάρα πολύ. Okay, ας μαζεύονται, τι να κάνουμε. Ας αποχωρήσει κάποιος. Δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα εξτρέμ επίσης. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, να κάνει δύο προσπάθειες, να βρει γκολ, να κάνει δύο μπούκες, γιατί έχει μόνο τον Ζέλσον σε αυτή τη θέση. Θα δούμε σιγά-σιγά, γιατί είναι και το επόμενο παιχνίδι κομβικό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για όλους τον Ολυμπιακό.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός σε 9.30 υποδέχεται στο ΆΚΑ την ΤΣΣΚΑ 1948. Ένα σύνολο που παίζει κυρίως σφιχτά, παίζει κλειστά. Αρέσκεται να παίζει πιο αμυντικά και προσπαθεί να χτυπήσει το transition αλλά και μέσα από στατικές φάσεις. Νομίζω η πάξη που έδωξε ο Παναθηναϊκός στον προηγούμενο γύρο ήταν καλύτερη. Ήταν καλύτερη πραγματικά. Αλλά θα φανεί. Θα δούμε αν θα παίξει με 4-2-3-1 ή 4-4-2, γιατί έχει τον Diallo το center for που είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά έχει και τον Ήλιεθ, επίσης ένα καλό center for. Πολλές φορές αλλάζει τον Diallo με τον Ήλιεθ, αλλά πέρυσι την περασμένη σεζόν ιδιαίτερα τους έβαζε και παίζανε και με 4-4-2. Γρήγορο μάθος transition, προσπαθεί να παίξει άμεσα, πολύ σφιχτή πίσω, πάρα πολύ σφιχτή πίσω. Δεν δέχεται τόσο εύκολα φάσεις, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα μπορεί να πάρει ένα προβάδισμα πρόκρισης και μια νίκη εν όψη της ρεβάνς στην Βουλγαρία. Δεν έχει σχέση αυτή η ΤΣΣΚΑ 1948 με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θεωρούν οι Βούλγαροι ότι είναι η κανονική, η αυθεντική ομάδα, και η 1948 ότι είναι η ημιτασιόν. Πάντως και σε θέμα οπαδικής βάσης είναι πολύ πιο καυτή η έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας παρά της 1948. Στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός νομίζω θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ πιο light και χαλαρή έδρα και θα ανεβάσει και πολύ κόσμο στην Βουλγαρία. Για αυτό το παιχνίδι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να εμφανιστεί πιο αποτελεσματικός. Είναι δεδομένο αυτό. Έκανε φάση τα προηγούμενα μάτσα, αλλά δεν τις τελείωνε σωστά. Έφτασε και κόντρα στην πάξη να βγάλει ορισμένες αμυντικές αδυναμίες και να δεχθεί και δύο γκολ. Βρήκε τελικά ένα βέβαια με τον Ράστον στο τέλος για να καταφέρει να πάρει το 2-2 και την πρόκριση, αλλά σίγουρα δεν έχει την αποτελεσματικότητα που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν.

Παναθηναϊκός που έκανε και άλλη μια καλή μεταγραφή, πήρε τον Λιβάη Γκαρσία, δανεικό από την Σπαρτάκ, από την Ρώσικη Σπαρτάκ. Να δούμε αν θα ενεργοποιήσει στο τέλος σεζόν την οψιόν για να τον αποκτήσει. Έχει μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, νομίζω σήμερα. Δεν θα αγωνιστεί σήμερα, έτσι, αν έχω καταλάβει καλά. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει πολύ το ρεπορτάζ από το πρωί, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα είναι διαθέσιμος κανονικά για την Ρεβάνς. Παναθηναϊκός σήμερα με Ραστόντερ θα κατέβει. Αν χρειαστεί άλλο σεντερφόρ, εκεί πρέπει να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Θα βλέπα πολύ ή Ζαρουρή ή Αντίνο. Μάλλον Αντίνο θα βλέπα να μπορεί να φύγει και στο ξέφωτο, αν χρειαστεί. Αν και επειδή θα είναι πιο κλειστό μάτσο, νομίζω ο Ραστόντερ θα είναι μια χαρά επιλογή για τους πράσινους στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντέσσερς είναι και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά να δούμε αν μπορεί έτσι να παίξει, να προλάβει λίγο και την Ρεβάνς. Εντάξει, είναι καλός σεντερφόρ ο Ντέσσερς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Γενικότερα έχει τα προβληματάκια του Παναθηναϊκού, αλλά καλείται να τα αφήσει στην άκρη στο σημερινό παιχνίδι και στη Ρεβάνς φυσικά, για να περάσει στο play-off του Conference League, εκεί που όλα δείχνουν ότι θα παίξει με την Hradec. Την ομάδα από την Τσεχία δεν νομίζω ότι θα παίξει με την Μπεσίκτας, δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί η Μπεσίκτας, γιατί παίζει με τον ηττημένο ο Παναθηναϊκός. Η τσεχική ομάδα που έχει και τον τον Νταρίντα αρχηγό. Είναι βατός ο δρόμος του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League.

Γράφει και νωρίτερα στην Ρωσία ότι ο Ταρέμι είναι στη λίστα της ΤΣΣΚΑ Μόσχα και μας έχει διαφερθεί η ομάδα και του έχει εκφράσει τον ενδιαφέρον, αλλά βγήκε ο εκπροσωπός του Φεντερίκο Παστορέλο και δήλωσε ότι δεν υπάρχει αλήθεια, δόση αλήθειας, στον λόγο δημοσίευμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ενώ για τον Σαλάχ Εντίν είναι αυτό που σας ενημερώναμε, γράφουμε και στο Μαρόκο, ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ζητήσει χρόνο να απαντήσει στον Ολυμπιακό, γιατί περιμένει μια πρόταση από την Ισπανία. Θεωρείται δεδομένο πως αναζητά ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό και μένει να φανούμε αν θα του έρθει αυτή η πρόταση που θέλει ο Μαροκινός. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει στο 100% τον ποδοσφαιριστή και θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση ώστε να κλείσει το ένα και σοβαρό κενό που έχει στο αριστερό άκρο της άμυνάς του.

Λοιπόν, 5.30 ώρα υπάρχει η συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως ενημερώναν εδώ σχετικά. Του, ωραίο, ωραίο, μπράβο. Εντάξει. Γιατί, που ξέρεις, μπορεί να έχει και ο Λουτσέσκου. Ο Λύση, λοιπόν, το προπονητής της. Ο Λύση, λοιπόν, το προπονητής της.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Αντόνοφ. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο ανώβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Παίζεις χάρη.

0: Ρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
1: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
0: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
2: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο Bwin Sport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεκτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον σου Ρεφέμου 94,6 Γιώργος Τσανάκας στο μικρόφωνο, Νέρφη Ριαζόπουλος στον ήχο, Τάσος Νικολόπουλος στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ανακοινώθηκε νωρίτερα και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην Χαλ από τον Ολυμπιακό. Διαβάζω κάτι ξένα μέσα, σε ένα-δύο μέσα είδα τώρα ότι στα 23,3 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσό, λίγο παραπάνω από ό,τι γραφόταν και ακουγότανε. Να τα δούμε.

να πούμε επίσης ότι ο Κώστας Νικολαός να φέρει μια πληροφορία στο τοπικό του προφήμου ότι ο Σμαϊλόβιτς συναντήθηκε τις τελευταίες ημέρες πρώτα με τον Σεργέι Μπάρμπαρες, τον τεχνικό της Βοσνίας, της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας, και σήμερα με τον Γκρέιαμ Πότερ. Φαίνεται πως, που είναι προπονητής της Εθνικής Σουηδίας, τώρα φαίνεται πως ο Σμαϊλόβιτς, ο νέος του πρώτου Ολυμπιακού, προτιμά να παίξει στην Εθνική Βοσνίας από αυτή της Εθνικής Σουηδίας.

Σε Ελλάδα βρίσκεται και στην Αθήνα συγκεκριμένα για το Παναθηναϊκό Λίδα Γκαρσία. Αναμένεται το βράδυ να βρεθεί φυσικά στο ΆΚΑ να παρακολουθήσει από την κερκίδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Από αύριο ξεκινά προπονήσει. Έχει περάσει ήδη ιατρικά αργομετρικά τα σχετικά στη Ρωσία για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ώστε να εξοικονομήσει χρόνο να προλάβει να ανακοινωθεί και να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα από χθες το βράδυ για τους πράσινους.

Καλαμάτα ανακοίνωσε τον Ντάβιτ Κουρμινόφσκι, 27 χρόνων Πολωνός, striker, άλλο ένα center forward για την Καλαμάτα. Ένας παίκτης με πάνω από 120 γκολ σε 330-350 μάτς σε επαγγελματικό επίπεδο. Δείχνει μια πολύ καλή προσθήκη επίσης στην κορυφή της επίθεσης για την Μαύρη Θύελλα. Μια εκτελειώνει τη μεταγραφή του Βιτάλης και μένει να φανεί, νομίζω θα πάρει ένα ακόμα χαφ και ένα ακόμα αριστερό μπακ για ΑΕΚ. Χάλασε η μεταγραφή του Κώστιτς, εδώ μας τα λέγαμε τις προάλλες, μου στέλνατε διάφορα γιατί τον Κώστιτς πάει στην Eindhoven, ο Σέρβος, ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ επί της ουσίας. Είναι full back, wing back, τον όπως θέλετε, αλλά κανονικό αριστερό back δεν είναι. Παρότι τα τελευταία χρόνια εκεί έχει επιστρέψει σε αυτή την θέση, αλλά αμυντικά δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Καθόλου καλός θα έλεγα, αλλά οκ.

Λοιπόν, μεταγραφή για την Αλνοβιτ. Ανακοίνωσε τον Χρήστο Αλμπάνη. Θα το θυμάστε. Απόλλωνα ΑΕΚ. 7 χρόνια στην Ισπανία. Ο 31χρονος εκτρέμ επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στη χώρα μας. Έπαιζε Ανδόρα και Ταραγώνα τις τελευταίες 3-4 σεζόν. Καλός παίχτης. Θα βοηθήσει νομίζω αρκετά τους Βυσσινοί.

Νωρίτερα είχαμε θηλυκό παιχνίδι ανάμεσα στην Μίλαν και την Ίντερ. Ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα στο Πέρθ της Αυστραλίας. Γι' αυτό ήταν 2 η ώρα του παιχνίδι, 1-1. Το τελικό σκορ στη μνήμη του θηλυκού αρχηγού των Ρώσων Έρη, Φράνκο Μπαρέζη. Λοιπόν, στο έκτο λεπτό αγώνας διακόπη προσωρινά, διαβάζω, για ακόμη μια στιγμή τιμής προς τον εμβληματικό αμυντικό, με την Ίντερ τελικά να ανοίγει το σκορ στο 53 με τον Ντιμάρκο, και οι Ρωσονέροι σοφάρισαν στο φινάλε. Ο Νικουγό κέρδισε πέναλτι το μαρκάρισμα του Αουγκούστο, ανέλαβε στην εκτέλεση για το 1-1. Ενώ και τώρα πρέπει να υπάρχει ένα φιλικό σε εξέλιξη, μισό λεπτό, θα σου πω ένα που είναι, θα το βρω. Όχι, τελείωσε πριν από λίγο. Chelsea Juventus 0-1. Και η Juventus κέρδισε με γκολ του Ζεγκρόβα. Μάλιστα, στο 68 λεπτό από assist του Γιλντίζ. 1-0 λοιπόν κέρδισε η Juventus την Chelsea στο φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς και αυτό. Στο Hong Kong έχουν περάσει όλη την Ασία και Ανία, τα πάντα όλα από εκεί οι ομάδες, γιατί είναι και μια πάρα πολύ καλή αγορά. Και αλήθεια είναι πως όσο καταφέρουν να συνδεθούν με δύο αγορές, τόσο περισσότερα έξοδα έχουν.

Λοιπόν, πριν από λίγο είναι γνωστό και μέσω του Athletic και του τρομερού δημοσιογράφου David Ornstein ότι ο Vinicius απέρριψε τη νέα πρόταση της Real Madrid για ανανέωση. Καμία πρόοδος συνομιλίες παρά τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Ο παίχτης και οι εκπρόσωποι του δεν αποδέχονται τους όρους που τους προσφέρθηκαν και πλέον η Arsenal θα μπει ακόμη πιο γερά στο κόλπο για την αγορά του. Νομίζω ότι είναι και το μοναδικό πλέον που μπορεί να γίνει και έχει λογική. Δηλαδή από τη στιγμή που είχαν το συμβόλαιό του κινδυνεύει να χάσει η Real Madrid ως ελεύθερο την σεζόν, οπότε νομίζω πως θα πάει στην Arsenal και όποια άλλη ομάδα μπει σφίνα την τελευταία.

Χαιρετίσματα στο καλό φίλο του Κώστα. Το Κώστα είναι από Λουνάρα. Πάρα πολλά χαιρετίσματα. Εκείνη η Κλεβετία τώρα. Μαγεία, μαγεία. Κωστέρα, καλά να περνάτε.

Εντάξει, στην Τουρκία στην Τρεβιζούντα έχει γίνει ο κακός χαμός για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Δεν ξέρω βέβαια τι έχει στο κεφάλι του ο Σαλάχ και κατέληξε στην Τραμπζονσπορ. Πραγματικά μιλάμε τώρα για ανεξήγητη απόφαση. Θα μου πει 17 εκατομμύρια το χρόνο είναι αυτά. Ναι, οκ. Δεν αντιλέγω, αλλά ποια Τραμπζονσπορ. Δηλαδή τώρα. Δηλαδή πήγε στην Τραμπζονσπορ για να βγει τρίτο τέταρτο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Οκ. Να παίξει κανένα Europa League για ένα conference. Ναι, και συγχαρητήρια. 17 εκατομμύρια θα μου πει αυτά. Δεν τα λες και λίγα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι μια. Είναι πολύ περίεργη επιλογή από τον Σαλάχ. Είναι 34, έχει ακόμα 34 χρόνια μπάλα για πλάκα με το σουλούδι που έχει. Αλλά θα μπορούσε να βρει και 10 εκατομμύρια και 12 σε μια ομάδα άλλη, νομίζω, και 8 και να συνεχίσει σε κορυφαίο επίπεδο. Αλλά μάλλον ο ίδιος δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ήθελε προφανώς την ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα χρήματα. Έτσι αποφάσισε, ήταν ξεκάθαρο.

θυμίζω σήμερα 7.30 ώρα Άρχους μέσα Μπαμπακού και 9 Φενέρμπαχτσε Στούρμ Γκρατς για τα προκριματικά του Champions League, για το Europa League είναι συνέχεια από το Φέρεντς Βάρος Γκόρνικ Ζάπριζε, για το Conference League Μπραν Απόλλων Λεμεσού και στις 8 η ώρα και στις 9.30 Παναθηναϊκός της ΣΕΚΑ 1948. Ο νικητής του Μπραν Απόλλων Λεμεσού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και πάει στο Conference League. Άρα με τον χαμένο, ο νικητής του Μπραν Απόλλων Λεμεσού θα παίξει με τον χαμένο του ΠΑΟΚ Αντερλεχτ. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για μικρό break, για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Το πρώτο βήμα πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό. Για το αρχικό σχήμα προορίζονται Φαντρόγγελεν και Πελίστρη, σέντρα στις 9.30 μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Έφτασε στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο γήπεδο. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Sporting Λισαβόνας για τον 27χρονο μέσο Ντάνιελ Μπαργκάνσα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Στροφή στη ρεβάνς με την Αϊμπέγγεν για τους Ερυθρόλευκους μετά το 0-0 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αισιοδοξία πως θα προλάβουν Ρέτσος, Έσε και Σιπιόνι. Παίκτης της Χάλ είναι και επίσημα ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος υπέγραψε στο 2031 με τη μεταγραφή να φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του 23χρονος τερματοφύλακας, 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, ανέφερε η ΠΑΕ. Η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη θα ολοκληρώσει σήμερα η ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Ενδιαφέρον για τον 20χρονο επιθετικό Αϊλμάρ Μπαλκέθ της Βαλένθια αποκαλύπτουν στην Ισπανία. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού μπακ αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Σημαντική εξέλιξη για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
15: Okay.
14: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
16: Έλα μαζί μου και σπάστο.
14: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
17: Τάνια,
18: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
17: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
18: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
17: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
18: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
17: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
19: El Greco, πίτσα, El Greco, El Greco, πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
6: Και στις 9 Φενέρμπαχτσε Στουρμγκράτ. Στις 9 και 4 διεξάγεται το Φερεντσβάρος Γκόρνινγκ για το Europa League, ενώ για το Conference League Μπραν Απόλλων Λεμεσού στις 8. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Μπίμο Σπορτιφόν του 94,6 και ο Ρωσανάκα για περίπου μια ώρα ακόμα στην παρέαση μέχρι και τι 6. Με Νέρο Χρυαζόπουλο στον ήχο, μετά στον Κολόπουλο στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Θυμίζω ότι στι 5.30 έχει την συνέντευξη τύπου του πρόπον του Πάου του Λύση. Ενώ στι 5.30 από ΕΡΤ2 Σπορ μπορείτε να παρακολουθήσετε και το μάτς του ΠΑΟΚ με διφερένς βάρος για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Women's Champions League, του Champions League γυναικών. Άμα θέλετε και έχετε ορεξούλα, μπορείτε να καθίσετε να δείτε το εν λόγω παιχνίδι. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει για έναν ποδοσφαιριστή που ψάχνει, που μου έχει στείλει, δεν θέλει να πω το όνομά του, λέει, αν θέλει τον Μπαμ του Ολυμπιακού, λέει, μετά το 15 Αύγουστο. Μια χαρά παίχτης είναι, πολύ καλός παίχτης είναι, αλλά δεν νομίζω πως θα έρθει αυτός ο ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό, δεν το ξέρω κιόλας, αλλά έτσι που το βλέπω δεν θα έρθει αυτός ο παίχτης στον Ολυμπιακό. Ένας άλλος φίλος μου λέει, αν ο Ολυμπιακός πάει να πάρει Έλληνα, ποιος Έλληνας ήταν αυτός. Δεν ξέρω παιδιά ποιον Έλληνα πραγματικά μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα θα έπρεπε να πάρει έναν ακόμα, κατά την άποψή μου. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και πολλοί διαθέσιμοι. Και αν υπάρχουν και παίχτες του επίπεδου του Ολυμπιακού, και παίχτες που μπορεί να έρθουν και τώρα στην Ελλάδα.

θα το απαντήσω αυτό και για τον Ολυμπιακό αλλά και για όλες τις ομάδες, για να το ξέρετε. Λέει αν επιτρέπεται αλλαγή πριν το δεύτερο μάτς στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Όχι, δεν επιτρέπεται, παιδιά. Μόνο μέχρι 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι μπορεί να γίνουν μέχρι δύο αλλαγές. Μετά δεν γίνονται άλλες αλλαγές. Οι επόμενες αλλαγές γίνονται στον επόμενο γύρο και για να κρίνει, δηλώνεται λίστα από την αρχή πάλι, στον επόμενο γύρο.

Ένας φίλος με ρωτάει για τον Πανετολικό τι μεταγραφές, αν θα κάνει άλλες μεταγραφές. Από ό,τι βλέπω αναμένονται σύντομα στην Ελλάδα ο Μούσα Τζενεπό, 28 ετών, λοιπόν, εξτρέμ, διεθνής με το Μάλι αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι με την εθνική ομάδα του Μάλι. Αριστερό εξτρέμ, μπορεί να παίξει η αριστερά δεξιά, μπορεί να παίξει πίσω στο σεντερφόρ. Ο 28χρονος, ο οποίος έχει αγωνιστεί, έχει κάνει εξουσία την καριέρα, έτσι. Μισό λεπτάκι, δώστε μου, γιατί μου κόλλησε λίγο εδώ ο υπολογιστής. Έχει παίξει, το ξέρετε όλοι, από τη Southampton και παίξει 4 χρόνια. Ο Τζενεπό, Σαντέρ Λιέγης, Αντέλια Σπορ. Τον τελευταίο χρόνο έπαιξε στην Εστεγκλάλ, το Ιράν. Για να δούμε, έπαιξε. Εντάξει. Λίγο, πολύ λίγο έπαιξε. Ένας εξτρέμ που μια τετραετία γεμάτη Southampton, σε καλή Southampton η αλήθεια είναι, και παίρνει και τον Marvelous Nakamba, επίσης Αφρικανός από τη Ζιμπάμπουε, αμυντικός μέσος. Λοιπόν, 39 φορές διεθνής με Ζιμπάμπουε, μάλιστα. Έμεινε ελεύθερος από την Sheffield Wednesday, νωρίτερα είχε παίξει σε Luton, σε Aston Villa, σε Club Breeze, σε Φίτεσε και σε Νανσί, από ό,τι βλέπω, ο Marvelous Nakamba. Πάει σε δύο επιλογές λίγο πιο φανταχτερές, ενώ με σημαντικό βιογραφικό προς τα πίσω. Το θέμα είναι να το βγουν. Και οι μεταγραφές δεν σημαίνουν τα βιογραφικά παίζουν μπάλα πάντα, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε μεγαλύτερες και μικρότερες ελληνικές ομάδες. Την περασμένη σεζόν έπαιξε πολύ λίγα παιχνίδια. Έπαιξε μόλις 9 μάτς, με τα 5 με τη Sheffield Wednesday, τα άλλα 4 με την Luton. Τα τελευταία χρόνια έχει μια, η αλήθεια είναι, η καριέρα του έχει πάρει λίγο την κατηφόρα και θα προσπαθήσει προφανώς να την αναστήσει μέσα από τους αγρινιώτες, οι οποίοι χρειάζονται αρκετές μεταγραφές, γιατί το ρόστερ του σε μένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου προς το παρόν. Έχει πάρει ένα-δύο παίχτες καλούς όπως ο Πόκου, αλλά μέχρι εκεί.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας από την Novibet πάνε 1948. Το πρώτο από τα δύο παιχνίδια των πράσινων κόντρα στην ομάδα από την Βουλγαρία. Νομίζω ότι θα πάω με τον Άσο και το Άντρε 3,5. Θα ρίσκαρα και με το Άντρε 2,5, αλλά είναι πάρα πολύ ρίσκο. Οπότε Άσο και Άντρε 3,5 νομίζω είναι μια χαρά σαν επιλογή.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούδιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ναι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ένα φίλο λέει: Λίγο στον πάνω, θα παίξω δεύτερο φρούφ. Θα παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Και αν πιστεύω θα ταιριάζει και στον Ολυμπιακό, ναι, θα μπορούσε. Okay. Θα μπορούσε, λέω εγώ, να παίξει στον Ολυμπιακό σαν center forward και σαν δεύτερο φρούφ πάντω. Στον Παναθηναϊκό, είτε αν παίξει 4-4-2 που δεν παίζει, 4-4-2, ο Νίστρουπ, κυρίως για εκτρέμ θα τον υπολογίζει. Να το δούμε βέβαια πώς θα δει αυτό με εκτρέμ, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνει σε σεντερφόρο ο Λιβάη. Για να δούμε αν μπορεί να ταιριάξει, να επανέλθει σε αυτή την θέση. Λοιπόν, μόνο Τσιμίκας λέει και ο Ανίσης από Έλληνες θα μπορούσε να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί το δεύτερο θα πρέπει να αντιδράσει. Καλά, εντάξει, οκ, παιδιά, τώρα στο μας αντιδράσει κλασικά. Τέλος πάντων, το προχωράω, δεν το έχω στο μυαλό μου καν τώρα, αλλά δεν νομίζω ότι ούτε ο Τσιμίκας ούτε ο Ιωαννίδης θα έρθουν στον Ολυμπιακό μέσα σε, δεν ξέρω και γιατί ακούγεται συνεχώς. Λοιπόν, ήμουν χθες στο γήπεδο, λέει, για το Μεντιλίμπερ, όποιος το έδινε πάσε, φώναζε και του έκανε νόημα ο Μεντιλίμπερ, μόνο γιόμες, μπράβο, εντάξει, φίλε, το είδες εσύ αυτό, το κατάλαβες. Έδειξε και μια καμινάδα από ένα σπίτι ο πίσω και τη λέει: Τη βλέπεις την καμινάδα? Πάμε, ξεκινά.

Ένα φίλος μου λέει ο Νίστρου παίζει 4-4-2, το έκανε και με την Πάξη. Okay. Λοιπόν, άμα δεν με πιστεύεις, λέει, μπορεί να σου δείξω το διαρκές μου, λέει ο φίλος. Δεν σου πω ότι δεν σε πιστεύω, αλλά δεν ισχύει αυτό που λες, ότι έκραζε όσους παίκτες δίνανε πάσες που λες.

Λοιπόν, εγώ θυμίζω σε λίγο, σε 5-6 λεπτάκια θα συνδεθούμε τούμπα έτσι για τον εθέρευτη που του Αλέσιο Λύση εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με την Άντελα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει: κακό δείγμα, δύο βουτιές του Ρόγα χθες. Η δεύτερη είναι καθαρή και τρίνει κάρτα. Εντάξει, δεν είναι καμία βουτιά σε καμία περίπτωση. Δεν σου είπα ότι ήταν και πέναλτι το πέσιμο του. Το ότι είχε μια επαφή με έναν αντίπαλο και έπεσε δεν είναι κάτι το περίεργο, αδερφέ. Απλά εσύ θες να πεις την χαζομάρα σου τώρα απλά. Ό,τι διαβάζω απλά. Γιατί είναι αστείο τώρα να κατηγορείς ένα παιδί 20 χρονών που πήγε και έπαιξε 21 χρονών προσφορά σε ευρωπαϊκό μάτς και απλά είχε επαφή με έναν αντίπαλο και έπεσε και τι έγινε. Λοιπόν, άμα η Λίβερπουλ, αν ξέρω, λέει, άμα η Λίβερπουλ έχει πει τίποτα για Τσιμίκα λόγω του περιβροχημένου του αρχηγού που το πέταξε, όχι, δεν έχει πει κάτι. Μετά από εκείνο τον καυγά που είχε με τον Κέρι της Τζόουνς και που πέταξε το περιβροχημένο στο πάτωμα, εντάξει, δεν είναι και πιο ωραία κίνηση αυτή σε καμία περίπτωση. Είτε έχει νεύρα, είτε έχει δίκιο, είτε άδικο, είτε το οτιδήποτε, δεν θα χρειαζόταν, νομίζω. Αλλά. Okay, κάποια αντίδραση δεν υπάρχει από τη Λίβερπουλ όπως γράφουν οι άλλοι προς το παρόν. Νομίζω εσωτερικά θα προσπάθησαν να το λύσουν.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, εντάξει, έχει ευρωπαϊκό μάτς. Αύριο Πέμπτη έχει πάλι ευρωπαϊκό μάτς. Την Παρασκευή, Νεάρχε, δουλεύεις?
1: Ναι, μαζί θα.
0: Μαζί θα είμαστε την Παρασκευή. Θα φτιάξουμε την κατάταξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Το έχω πει μέρες. Την Παρασκευή θα τη φτιάξουμε. Θα βάλουμε από το 1 στο 14 τις ομάδες. Θα σου λέω εγώ ομάδες, θα πεις την κατάταξη τη δικιά σου. Και εγώ αντίστοιχα από το 1 στο 14 και θα συμμετέχει ο κόσμος. Θα ζητήσουμε να μας πούν την πρώτη τετράδα, μετά το 5-8 και ποιοι θα πέσουν. Όχι, και μετά ναι, και ποιοι θα πέσουν. Βέβαια, τι θα πάμε, τι γάμα, γάμα εθνική. Τι.
1: Έχω αγάπες και στην γάμα εθνική.
0: Αναγέννηση άρτας. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Στηρίζουμε αναγέννηση άρτας.

μεταξύ. Έχει ζόρι που αντιπαλό. Είναι καλή ομάδα, είναι γρήγορη ομάδα. Μακάρι πάντως να καταφέρει να περάσει ο ΠΑΟΚ. Ενώ τα κορίτσια του ΠΑΟΚ μόλις τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι τους με την Φερεντσβάρος. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με Τούμπα. Πάμε για τι υπάρχει. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ.
1: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους στη συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ και το βραδινό παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις για τον ποδοσφαιριστή μας Τζόναθαν Γκόμες και έπειτα θα ακολουθήσει και η συνέντευξη του προπονητή μας Αλέσιο Λύση.
2: Καλησπέρα. Καλή αρχή στη χρονιά. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε πρωτύτερα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μπει στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή του, έχει την ψήφα του στα δύο πρώτα παιχνίδια και τον έχει δικαιώσει στο χρόνο συμμετοχής του. Πώς αισθάνεται ο ίδιος υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση?
3: Have a nice season.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
14: Καλησπέρα. Ερώτηση για τον Τζόναθαν. Αν του έχει πει κάτι ιδιαίτερο και το σκέφτεται ο ίδιος ο Αλέσιο Λύση με τον ερχομό του στην Τούμπα. Και επίσης, αν θεωρεί ο ίδιος, έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα, ότι ένας δανεισμός πραγματικά μπορεί να βοηθήσει έναν παίκτη στο ξεκίνημά του.
1: Okay, question with two parts. If a coach Αλέσιο Λύση tells you something specific, specific when you came this season in PAOK. And if this loan in Mirandés help you, and in general, if loan helps a player to improve better and improve.
15: Wait,
1: better.
15: My loan last year, because yeah. I was in Albacete, yeah. Or when I was in Mirandés.
1: Both.
15: What was the first part?
1: The first part was call it what on?
15: If you told me something.
1: If you tell you something specific.
15: No. Obviously, we had a relation from 2 years ago, or now I guess 3 years ago, from our time and Mirandés. But no, not anything specific. Just with the team in general, tactics and preparing the games and the preseason and normal things.

0: like this. And then I think for the loan, like I said, it was a different experience for me and something that I think that I needed and I was able to play. So I think it was a positive experience to be able to come back and have more experience, like I said.
1: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι σε ερώτηση για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέσιο Λύση προς τον ίδιο. Τίποτα συγκεκριμένο. Ότι λες όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα. Στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για. Ναι. Είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος και πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ. Άλλες ερωτήσεις για τον Τζόναθαν.
2: Η δουλειά με την Δυνάμο έγινε, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση. Τι παιχνίδι περιμένετε με την Anderlecht?
3: Job day, make the job with Dynamo Kiev. What games do you expect with Anderlecht?
0: Yeah, like you said, it was important to take the first step and pass the first round. Now we affront the new round against Anderlecht, and we know that they're a good team who play good football. But of course, we have our own strengths, and of course, I won't say what we will try to do in the game because that's giving away the plan. But we have our strengths, and we will try to put the game plan to the best of our abilities. And like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
1: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα στο αυριανό παιχνίδι. Άλλες ερωτήσεις? Ευχαριστούμε πολύ, Τζον.
0: Thank you.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζόναθαν Γκόμες, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ, και τώρα πάμε στον προπονητή, στον Αλέσιο Λύση.
2: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία το χαρακτηρίσατε κάπως περίεργο. Το δεύτερο ήταν ο Κωνσταντέλιας, ήταν σαφώς όλη η ομάδα που είπατε. Το τρίτο επίσημο παιχνίδι, στο τρίτο επίσημο παιχνίδι, τι περιμένετε, τι βλέπετε και το βασικότερο, πώς νιώθετε την ομάδα σας?
3: The first game was, you said that it was a little bit strange. The second game it was Κωνσταντέλιας, it was the whole team, the big winning. What do you expect for the games against Anderlecht?
5: Well, it's always difficult to predict a match in Europe because you face a team that you are not used to face with of another league, but I think that is going to be a balanced match, really tough, because they are a really good team, and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
1: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου, δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο.
4: Λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό
1: περιμένουμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι.
4: Θέλαμε μια καλή ομάδα
1: και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
6: Coach, καλησπέρα. Η ιστορία γράφεται πάντα από τους παρόντες. Ωστόσο, σε μία ώρα και κάτι θα έχουμε ένα νέο παρόντα στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη Γιαννούλη. Τι άποψη έχετε για τον Δημήτρη, πώς υποδέχεστε αυτή τη μεταγραφή και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον ποδοσφαιριστή? Ευχαριστώ πολύ.
3: The history is written from the people that they are present, but in one hour and a half, Δημήτρης Γιαννούλης is coming to Θεσσαλονίκη for ΠΑΟΚ. What do you think about this transfer of the team?
5: Well, if we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good. and we are in this line also with this player.
1: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
5: I listen to you.
1: Η ερώτηση, η ερώτηση ήταν σχετικά με το γεγονός ότι η Άντελεχτ δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, για το πώς βλέπει αυτό το γεγονός και το αν η ομάδα η δικιά του την επόμενη εβδομάδα θα προπονηθεί αντίστοιχα στη Λότο Αρίνα.
5: Yes, well, decision of every coach. They are going to come to watch the stadium, to watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
4: Λοιπόν, μέχρι να γίνει και η μετάφραση, απλά να δώσω εγώ μια μικρή είδηση. Έχει φτάσει στην Αργεντινή, έχει προσγειωθεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα, με την River Plate. Θα κοστίσει η μετακίνησή του 5 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό στους Αργεντινούς.
1: Θα προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους. Ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε, αν ήθελα να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
7: Όπως και στον προηγούμενο γύρο, καλησπέρα. Όπως και στον προηγούμενο γύρο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει παράδοση ευρωπαϊκή, έχει βαρύ όνομα σχετικά, αλλά είναι σε μια φάση αναδόμησης. Αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετή για να την αναλύσετε, να δείτε πόσο έχει επηρεαστεί από τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί.
3: Like in the previous qualifying round, you face again a very historical team that is in a very strange period these years. If this week it was enough to analyze your tomorrow's opponent?
5: Well, we had more or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in the summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
1: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
2: Coach, μία ερώτηση για την κατάσταση του Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, γιατί μάθαμε ότι υπήρχε ένα πρόοπτο στην χθεσινή προπόνηση, και μία δεύτερη ερώτηση για τον Τόμ Λουσέ. Μας παρουσιάστηκε και μάθαμε ότι επρόκειτο για ένα πολυεργαλείο. Ο προπονητής Αλέσιο Λύση, πώς τον έχει στο μυαλό του?
4: Λοιπόν, μέχρι να γίνει και η μετάφραση ερώτηση, απλά να πούμε ότι το βράδυ, 9.30 ώρα, όπως έχουμε ξαναπεί, παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στο ΑΚΑ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, και πριν τις έντες αναμέτρησης θα τηρηθεί ένας λεπτός ηγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος προ-ημέρων.
5: Αντζίλε Τζίκοιτς, I think that it's okay, and today is going to train, but it seems perfect to training and to play tomorrow. And Tom is a good player. He's a modern player. He can play in a lot of position. We sign him to play as box to box, but we know that he has a lot of skills to play in a lot of zone in the pitch. And we like the pace that he put into the match. He never stopped running, and he's the profile that we want in the middle of the pitch. So we are happy with his sign, and now it's up to him to show his qualities.
1: Σχετικά με τον Ανδρίγια Ζεύκοβιτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης, με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
6: Coach, πολλοί μιλάνε για μια ομάδα με αρκετή φρεσκάδα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια της χρονιάς, με την καλή έννοια ότι είναι και κάτι συσταγωγικά ασυνήθιστο, δηλαδή ότι βγάζει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι. Θέλετε να μας πείτε λίγο το μυστικό πίσω από αυτό?
3: A lot of people speak about your team that has a freshness that for Pauk is not so usual in this period. If you have any secret about this?
5: No, we don't have any secret. We just try to do our best to train in our style and we are happy with what we are seeing now.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά. Έλα, Σαββα.
8: Στα δύο πρώτα παιχνίδια ουσιαστικά παίξατε με δύο ίδιες ενδεκάδες, μία μόνο αναγκαστική αλλαγή. Έχετε καταλήξει στο αυριανό σχήμα, έχετε κάποιες αμφιβολίες για κάποιες θέσεις, να περιμένουν κάποια αλλαγή που μεγαλύτερη?
3: The first two games, the starting 11 was quite similar. If you are thinking about tomorrow's starting 11, if you have in your mind something, some doubts about some players, or you are convinced to follow this squad?
5: No, I have some doubts as always, because every team is different, every match is different, and we always wait last training session to decide. So at the end of the training, I'm going to decide the lineup.
1: Πάντα υπάρχουν οι αφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα. Έλα, Στέλιο. Πίσω, Άλεξ.
9: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
3: What are the clues that he has, the team has to have tomorrow, and if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent? What are the things that your team has to have to take advantage? And if you have to look something in your opponent to be careful about something?
5: We have to compete, we have to be on the match, we have to be on the pitch, we have to try to take advantage of the situation that we work today in this week. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really balanced between really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
1: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς. Μάνος.
10: Καλησπέρα. Πριν το match με την Δυναμό, είχε πει την υπομονή να γνωρίσει την Τούμπα. Τώρα που τη γνώρισε, πώς του φάνηκε αυτή η γνωριμία? Και δεύτερον, τι θεωρείτε πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του σε σχέση με τα μάτς με τους Ουκρανούς?
3: Before your first debut game in Tumba, you were saying that you were waiting for this experience. Now that you have experienced this game, what do you have to say about that? And what your team has to improve more from the previous games to take advantage against Anderlecht in tomorrow's game?
5: Well, about Tumba, I think I can't say more. No, it was fantastic, and I hope that tomorrow we can do the same. They can do the same support that they do in the first leg, and I have no doubt about it. I'm sure that they are going to be magic again. And for the second question, well, I think that we have to improve in all the phases. We have to start better the match, because it wasn't a really good start again Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect, and we are really good. We have to improve everything.
1: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε και τα πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε παραπάνω.
6: Μια ερώτηση εκτός ποδοσφαιρικών γραμμών. Είναι ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην πόλη. Πώς του φαίνεται η ζωή εδώ, πώς είναι οι πρώτες του εμπειρίες και αν έχει μάθει κάτι στα ελληνικά να μας πει.
3: You are not a lot of months here in Thessaloniki, but how do you feel in this city? How do you find the everyday life? And
1: το δεύτερο σκέλος, Χάρη.
3: If you learn some Greeks that you want to share with us here. Not about the words.
5: No, I really like Thessaloniki. It's a nice city. I am enjoying a lot Greece and this city. And it's just some problem with the temperature, but it's normally summer. And no, I understand, I'm learning some words because I want to try to be close to the to everyone here, but I need time, do you know? It's not easy Greek. I studied it when I was in school, but the whole Greek, no? That was impossible. They say to me that this Greek is the modern Greek. It's a little bit easier. So we watch at the end of the season if I improve and I can say something in ask to some question in Greece in Greek.
1: Μου αρέσει αρκετά η Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνω τη ζωή στην Ελλάδα και στην πόλη συγκεκριμένα. Εντάξει, αν μπορούσα να πω κάτι αρνητικό, είναι η θερμοκρασία, αλλά είναι καλοκαίρι και το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω ξεκινήσει να μαθαίνω κάποιες λέξεις στα ελληνικά, δεν είναι εύκολο. Θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους της πόλης. Όταν ήμουν στο σχολείο, μάθαινα αρχαία ελληνικά, τα οποία όμως είναι αρκετά διαφορετικά από τα σύγχρονα ελληνικά, τα οποία τα βρίσκει πιο εύκολα. Και ζήτησα να το επαναλάβεις αυτήν την ερώτηση το καλοκαίρι, που πιστεύω ότι θα έχει να μοιραστεί μαζί μας περισσότερες λέξεις από ό,τι σήμερα.
11: Καλησπέρα, coach. Όπως προαναφέρθηκε, έχει περάσει τους δύο μήνες σχεδόν με την παρουσία του στο Σύλλογο. Θα θέλαμε να μας πει τι είναι αυτό που τον εντυπωσιάζει περισσότερο στο Σύλλογο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
3: You are almost 2 months here in Thessaloniki in the ΠΑΟΚ organization. What is the one thing that impressed you more in general in the organization, in the ΠΑΟΚ organization?
5: The club.
3: Yeah. One thing that impressed you more?
5: No, I really like the feeling that we have in the club. There is a lot of people working in the club, and everyone try to help me, to help the staff all the time. And this is really, really important for me. I think that is the most important thing.
1: Πιο πολύ του αρέσει το συνέστημα το οποίο κυριαρχεί στον σύλλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω από την ομάδα οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά, ανέφερες χαρακτηριστικά το staff, το οποίο δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να κυλούν όλα ομαλά στον οργανισμό, και αυτό είναι το πράγμα που τον εντυπωσιάζει περισσότερο απ' όλα. Άλλη ερώτηση για τον coach. Alex.
12: The Anderlecht team has much less experience than your team, especially big games, also in national team. Do you think that can be make the difference, especially with this crowd, which is very hot?
5: I don't know. I think that both teams have played around yet already. So I think that at the end, all footballers want to play in this stadium, in these matches. So PAOK and Anderlecht are totally ready for this match. Also, if there are some younger players into the pitch at all, for sure.
1: Η ερώτηση αφορούσε το αν θεωρεί πως είναι πλεονέκτημα για την ομάδα του ότι έχει παραπάνω εμπειρία συγκριτικά με τους, με τους παίχτες του αντιπάλου. Και ο προπονητής απάντησε ότι και οι δύο ομάδες θεωρώ πως δεν είναι έτοιμες σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές θέλουν να παίζουν παιχνίδια σε τέτοιου είδους στάδες, σε τέτοιους γήπεδα. Και θεωρεί πως είναι και οι δύο ομάδες έτοιμες στο να αγωνιστούν στο παιχνίδι αύριο με τις ίδιες πιθανότητες. Τέλος.
4: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Αρκετά τράβηξε, έτσι, δεν ήταν και λίγο. Σχεδόν φτάσαμε τις 6-25 λεπτάκια, 26, γεμάτα ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σιγά σιγά εγώ θα σας χαιρετήσω. Ήταν ο Γιώργος Ανάκας για τις δύο περίπου προηγούμενες ώρες. Με Νέρο Κυραζόπουλο στον ήχο, με Τάσο Νικολόπουλο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι και Γιώργος Μαρτιανός. Να σας κάνει παρέα συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στη ΣΕΚ.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
8: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
7: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
8: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάου 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

0: όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου,
9: mm-hmm.
8: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
9: Mm-hmm.
8: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
9: Mm-hmm.
8: Τώρα, με τον πόλεμο.
9: Mm-hmm.
8: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
13: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
13: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
16: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
17: Τηλέφωνο 2610 527 588.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Τώρα FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
18: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel Gis, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel Gis. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
19: Σουτ του Βραζιλιάνου στη δεξιά γωνιά, 1-0 ο Παναθηναϊκός στη Μαρσέη στο 83. Είπαμε θα τη βρει τη στιγμή του. Τη βρίσκει με καταπληκτικό τρόπο. Εξαιρετικό.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συνότητα της χώρας και επειδή αμέσως αρχίζει το newsroom της Τετάρτης. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη και Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ένα newsroom που θα ήταν κατά το ίμιση newsroom. Μέχρι τις 9 θα πάμε με τα ρεπορτάζ. Και από εκεί και έπειτα θα στραφούμε αποκλειστικά στο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την CSKA 1948, την βουλγαρική ομάδα, η πρώτη προσπάθεια των πράσινων να πάρουν ένα καλό σκορ εν ώψη της revanche. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας και καλά σας.
0: Μία και καμία ή μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα.
0: Μία και σήμερα, εντάξει. Αύριο δεν θα έχουμε ουσιαστικά εκπομπή, εντάξει.
1: Εντάξει, ένα
0: πολύ γρήγορο.
1: Ένα fast track.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στις 9 παρατέταρτο. Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά. Περιμένουμε να δούμε.
1: Μιας και λέμε ΠΑΟΚ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ
0: προκρίνονται.
1: Είναι στο...
0: Στις καθυστερήσεις της παράτασης.
1: Πολλά χασομέρια της παράτασης. Προηγούνται 3-2 της Φερεντσβάρος. Και προκρίνονται ουσιαστικά στον τελικό. Έχουμε λήξει. Στον τελικό του άτυπο, ας το πούμε έτσι, Final Four που διεξάγεται στην Βουδαπέστη. Τυπικά γηπεδούχος, ας το πούμε έτσι, οικοδέσποινα ήταν η Φερεντσβάρος. Αντιμετωπίσουν το Σάββατο, μπράβο, ναι, 8 του μηνός, την Μπραν που νίκησε στον άλλο ημιτελικό. Με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογής διοργάνωσης των γυναικών. Την ίδια διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών, ο Ολυμπιακός χθες, για να κάνουμε έτσι μια γεφυρούλα, άκουσα το σχόλιο που έκανες, επειδή είπαμε χθες ήμασταν σπαστά με το που έληξε το παιχνίδι. Ναι, νομίζω πρέπει να αισθάνεται και ανακουφισμένος.
0: Ναι, η εικόνα του αυτού ήταν τραγική.
1: Που δεν δέχτηκε γκολ και πάει με ισοπαλία στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα να διεκδικήσει την πρόκριση. Και για τη μία και για την άλλη ομάδα αρκεί μια απλή νίκη για να βρεθούν στα play-off. Αλλά κατά ψέματα, μιας και μας Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει, ο Γιάννη Μέγκεν, η εικόνα του ήταν πολύ προβληματική. Θα έλεγα συνέχεια των φιλικών, των τελευταίων, ειδικά της τελευταίας τριάδας.
0: Μη σου πω και της περσινής σεζόν.
1: Των φιλικών, ναι. Mm. Προφανώς αυτό που θα δούμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, όταν πια θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και θα έχει αποκτήσει μια ομάδα, θα είναι διαφορετικό. Αλλά στην παρούσα φάση, και επειδή υπάρχει αυτό το διακύβευμα που υπάρχει, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ένα κλικ, τουλάχιστον ένα κλικ πιο έτοιμος.
0: Και πιο ενισχυμένος.
1: Ναι. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Θα πω εγώ πιο πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με το να υπάρχουν επιλογές. Mm. Όχι απαραίτητα στην αρχική εντεκάδα, γιατί αν μη τι άλλο τα έχουμε πει, ή τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, στα προκριματικά πάσαν μη τι άλλο με τον περσινό κορμό που υπάρχει χημεία μεταξύ των παικτών και κάνεις κάποιες, ας το πούμε έτσι, λίγες προστίκες αν μη τι άλλο στη βασική εντεκάδα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά χθες νομίζω ότι μέσα σε όλο το στραβό κλίμα δεν μπόρεσε να βάλετε κάποιον. Γιατί υπήρχε αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, του Κάρμου η κάρτα. Ξέρεις, γίνανε λίγο μαζεμένα οι αλλαγές. Ορθώς έγιναν.
1: Ναι, αλλά... δεν θυμάμαι πλάκα-πλάκα να έχει κάνει τόσες μαζεμένες αλλαγές στο ξεκίνημα του. Ήταν απαραίτητες.
0: Ναι.
1: Προφανώς με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά μετά, αφού πέρασε η τρικυμία εκεί μέχρι το 60, ήταν πραγματικά τρικυμία. Νομίζω σε γενικές γραμμές το πρώτο ημίχρονο, όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ήταν καλύτερο ως εικόνα για τον Ολυμπιακό.
0: Γι' αυτό κιόλας όταν αλλάξαμε την παράδοση παραλαβή, σου λέω εντάξει. Δεν περίμενα κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο όμως ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο το διάστημα. Για να δούμε. Λοιπόν, που έχει και έπειτα έχουμε.
1: Να σου πω όμως κάτι, επειδή το λέγαμε και έξω. Όταν εκ των κορυφαίων της χθεσινής αναμέτρησης είναι ο Γκαρθία. Έλαντε. Κυρίως το αμυντικό κομμάτι. Σε εισαγωγικά που λέμε στην καταστροφή.
0: Έλαντε.
1: Και ο Πόποβιτς. Που, ας αφήσουμε στην άκρη το κομμάτι με την μπάλα στα πόδια. Okay, αυτό σταδιακά μπορεί να βελτιωθεί. Όταν αυτοί οι δύο είναι εκ των πρωταγωνιστών, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Βάζεις τελεία στην πρόταση και πας παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται και να είσαι και επιστήμονας.
0: Συμφωνώ.
1: Για να καταλάβεις κάποια πράγματα.
0: Από εκεί πέρα είχαμε σήμερα μεταγραφές. Αφήξεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Η Βάη Γκαρσία θα είναι και στο ΟΑΚΑ σε λίγο. Θα μας τα μεταφέρουν και οι συνάδελφοι. Πολύ σπουδαία κίνηση για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Πολύ σπουδαία. Ειδικά αν το παιδί συνεχίσει ιατρικά όπως ήταν στη Ρωσία, που αν δεν κάνω λάθος έχασε μόνο ένα παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό είχα διάβασα κι εγώ.
0: Μιλάμε για τεράστια μεταγραφή για μένα.
1: Ναι, όντως.
0: Και μια σχέση πανηρές έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να γίνει μετανισμό τώρα, αλλά.
1: Ναι, εφόσον γίνει αγορά του χρόνου το καλοκαίρι, ναι, θα είναι από τις πιο ακριβές στην ιστορία.
0: Χαίρομαι που δεν θα. Να μην έχουμε και πολλές εκπομπές ακόμα, αλλά αν είχαμε, δεν θα γράφαμε την ερώτηση του Δημήτρη Μπατζόγλου: τι γίνεται με Γιαννούλη, είναι εδώ. Είναι ξανά από εκεί που πάω.
1: Ναι, πλέον ναι. Ναι, είναι πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από χθες ουσιαστικά τελείωσε η ιστορία. Σήμερα αφήχθη κιόλας, θα περάσει από ιατρικά. Θα υπογράψει. Από χθες είναι εδώ και ο Βιτάλης για την ΑΕΚ.
0: Και εδώ σήμερα να ανακοινωθεί.
1: Ναι, περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση. Ολυμπιακός, είπαμε το αγωνιστικό, βγήκαν στο προσκήνιο τώρα και όλο το απόγευμα δύο καινούργια ονόματα για τη θέση του αριστερού μπακ, αυτό του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, αλλά και του Βίνια της Φλαμέγκο, δεν είναι αυτός?
0: Ναι.
1: Για να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, γιατί ειδικά για την θέση αυτή.
0: Ο Βίνια River Plate, συγγνώμη.
1: River Plate.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ήταν και το ωραίο, θα δώσει την Ορτέκα για να πάρει τον Βίνια. Φαντάζεσαι. Αλλάξουν να κάνουν αλλαγή αριστερού μπακ. Δύο ομάδες.
1: Λέει ένας φίλος, γιατί το παιχνίδι της Άρχους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Άργησε.
1: Τώρα άρχισε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω τον λόγο.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη δύο φιλικά τώρα ομάδων της Στοίχημαν Super League. Στο 64ο λεπτό, το πρώτο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, του Ατρόμητου στην Πολωνία με αντίπαλο την Σταλ. Οι Κιανόλευκοι προηγούνται 1-0. Είδα εδώ στο Ατρόμητο στη Βίο ότι έκανε ντεμπούτο ο Λίρατζης και μάλιστα είχε την assist στον γκολ που πέτυχε ο Νούνιες. Και λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, στο 43 είμαστε, ο Άρης προηγείται 2-0 του Πανθρακικού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 12 ο Ράσιτς άνοιξε το σκορ και στο 40 ο Γιαννιώτας διπλασίασε τα τέρματα των Κίτρινων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
1: Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Μια και είπαμε του Άρη την εξέλιξη, επειδή ρωτάει ένας φίλος πώς βλέπετε μεταγραφή του Ράφα Μύρη στον Άρη, αν. Προσωπική άποψη εκφράζω.
0: Ναι.
5: Αν εννοεί αγωνιστικά, φίλε μου, νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Για όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ο Άρης δεν έπρεπε ποτέ να πάρει το Ράφα Μύρη. Έτσι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ κι εγώ. Mm-hmm. Αγωνιστικά, ναι, πιστεύω ότι ταιριάζει. Θα ταιριάξει, μάλλον, με αυτό που θέλει να παίξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ίσως ηλικιακά κιόλας και με βάση τα προσόντα του να είναι περίπτωση, ας το πούμε έτσι, μωρών.
5: Ναι.
0: Ωραία. Και να του βγει. Ναι, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί ο Άρης με την συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Λοιπόν, σε 72 λεπτά από τώρα είναι η σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ 1948. Πάμε να μάθουμε την ενδεκάδα των πράσινων. Νίκος Παγκάκης είναι στην παρέα μας. Έλα, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μια ενδεκάδα που τελικά επιβεβαιώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό ότι όταν έχετε κάποιο συνέντευξη τύπου παίζει κιόλας. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Άλλες φορές πάλι συμβαίνει. Τώρα συνέβη μόνο με τον Τζιριβέγια. Στην ουσία έχει αυτή την αλλαγή ο Παναθηναϊκός, οπότε θα παρουσιάσει τον Μπένια κατά τα δοκάρια, τον Ντεφράι με τον Βαντρόγκελεν που παίρνει θέση για πρώτη φορά βασικός στο κέντρο της άμυνας και αυτό νομίζω το ντουέτο θα είναι αχώριστο από εδώ και πέρα. Ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά αναμενόμενο. Τη Ριβέγγια, Γιάγκουσης και Καμαρά. Στην ουσία ο Γιάγκος είναι δεκάρι, ο Καμαρά στο 6 και ο Τσιριβέγγια θα παίξει κάτι μεταξύ 6 και 8 box to box δηλαδή. Σε ένα πιο δημιουργικό ρόλο. Ο Πελίστρη στη δεξιά πτέρυγα, ο Αντίνο αριστερά και ο Ράστοντερ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Κατά συνέπεια, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, μένει εκτός του Τουμπά, μένει εκτός του Ζαρουρί, του παίρνει τη θέση ο Πελίστρη, παίρνει και τη θέση ο Ράστοντερ του Τουμπά και παίρνει ουσιαστικά και τη θέση του Τσέριν ο Τσιριβέγια. Mm-hmm. Και όχι ως καθαρό εξάρι, αφού ο Καμαρά, αλλά λίγο πιο προθυμένος.
1: Τέσσερις αλλαγές ουσιαστικά.
2: Τέσσερις αλλαγές, ναι. Και με αυτό το 4-3-3 ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα σήμερα, παιδιά.
1: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε την δεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Τσέσκα 1948. Σέντρα στις 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τέσσερις οι αλλαγές. Ουσιαστικά τις τρεις, αν μη τι άλλο, τις περιμέναμε.
0: Ναι, Πελίστρα, Αντρόγκελεν σίγουρα.
1: Διεκδικούσαν θέση. Ο Ράστοντερ λόγω της απουσίας του Τετέι. Ναι, να ευχηθούμε περαστικά στο παιδί
0: με ευκαιρία
1: την λιμώδη μονοπυρήνωση που είναι στο νοσοκομείο και του Τσιριβέγια κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε με την χθεσινή παρουσία του στην συνέντευξη τύπου.
0: Πριν πάμε σε ρεπορτάζ, να πω ότι πριν από λίγο αποκλείστηκε ο Στεφάνος Τσιπάς από τον τρίτο γύρο του Masters του Μοντρεάλ. Έχασε 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Και πάμε νομίζω σιγά σιγά, μπορούμε να αρχίσουμε. Ο ΠΑΟΚ αύριο δίνει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Άντερλεκτ στην Τούμπα. Έχει και άφηξη Γιαννούλη, έχει και θέμα με το προπονητικό. Θα τα αναλύσουμε τώρα όλα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Γεμάτη μέρα.
3: Ναι, ναι, και η σημερινή. Πρώτα απ' όλα η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ απέκτησε τρίτο αντίπαλο στα προκριματικά του Champions League.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε, να ξέρεις.
3: Ναι, κέρδισε και τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας με 3-2 στην παράταση χάρη στην κόλλη της Τζούρτζεβιτς στο ξεκίνημα της παράτασης. Συνεχίζει, παίζει με την Μπραν για να κάνει το μεγάλο βήμα για το Champions League. Ας πούμε ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι και αυτό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα του ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στο αεροδρόμιο ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η πιο μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, η πιο πολύ συζητημένη. Πολύ έντονο το χαμόγελο του ποδοσφαιριστή. Είχε φίλους του ΠΑΟΚ που του έλεγαν το επιτέλους, το ότι σε περιμέναμε, το ότι θα βρεις τόσους φίλους από την εθνική ομάδα και ακόμα και από τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης, ο οποίος σπέβδει για τα ιατρικά και τα εργομετρικά, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας και με τις αλλαγές που θα γίνουν απόψε. Η ανακοίνωση της μεταγραφής πάει για αύριο. Δεν είναι το πιο κομβικό πάντως ότι θα έχει δικαίωμα να παίξει με την Άντερλεχτ, έχει μείνει λίγο πίσω, για την Πέμπτη για αύριο δεν γίνεται λόγος, για την άλλη εβδομάδα, okay, μπορεί να είναι μια παρουσία στην αποστολή. Όπως και το κάνω, πάντως δεν είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά το timing συμπίπτει, εφόσον έχει την ευκαιρία, θα τον βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα. Για τον ΠΑΟΚ τα μεταγραφικά τα αφήνουμε για την άκρη. Τελείωσε η προετοιμασία της ομάδας, μπήκε στην προπόνηση ο Ζίπκοβιτς που είχε ένα χτύπημα χθες εκεί στο Κουντεπιέ και ο Λύση εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα παίξει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είπε για την Άντερλεχτ ότι είναι μια σπουδαία αντίπαλος, έχει αλλάξει εκείνη προπονητή, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε στοιχεία για την δυναμική της. Για τον Γιαννούλη και τον Λουσέ τους χαρακτήρισε τους δύο πολύ γρήγορους και ποιοτικούς, ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τους βάλουμε στις τάξεις της ομάδας. Ρωτήθηκε για την προπόνηση, ότι οι Βέλγοι δεν κάνουν την προπόνηση, αν ο ΠΑΟΚ θα κάνει στο γήπεδό τους. Είπε ότι ναι, εμείς θα κάνουμε και στην Πολωνία θα μπορούσαν να μας κατασκοπεύσουν, θα κάνουμε προπόνηση στην παραμονή του παιχνιδιού. Πάντα υπάρχουν αμφιβολίες για το σχήμα που θα παρατάξουμε, θα το δούμε στο τέλος της προπόνησης. Και έκανε μια παρατήρηση για το ότι εκείνο που πραγματικά πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει είναι το ξεκίνημά του στα αναμετρήσεις. Το θυμάμαι και από τα φιλικά και έχει δίκιο, γιατί το είχε διαπιστώσει και τότε, ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά αργεί να μπει στο παιχνίδι και χάνει αρκετά λεπτά για να αρχίσει να κάνει το δικό του παιχνίδι. Για τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, ότι ήδη μαθαίνει γλώσσες, απολαμβάνει τη ζωή και όλη την ατμόσφαιρα, και μάλιστα το ότι μάθαινε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, και αυτό έχει έτσι την σημασία του.
1: Δημήτρη, και στον συνάδελφο που ρώτησε για τα ελληνικά, που του είπε ότι να μου κάνεις την ίδια ερώτηση και του χρόνου το καλοκαίρι.
3: Ναι, σωστά. Και κάπως έτσι τελειώνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για, νομίζω, τα πιο κομβικά παιχνίδια λόγω του καλοκαιριού. Μπορεί να είναι και τη σεζόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από κάθε μεταγραφικό, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω, έχει τεράστια αξία ο ΠΑΟΚ να ηρεμήσει στο κομμάτι Ευρώπη, να πάρει αυτή την πρόκριση, να είναι στα play-off του Europa, και από εκεί πέρα okay, ό,τι γίνει. Στο κάτω-κάτω και οι αντίπαλοι θα είναι υποδεέστεροι της Anderlecht. Εδώ είναι τώρα όλο το βάρος, έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση, όλη η σημασία πέφτει αύριο και βγαίνει μέσα της τάξης ομάδας αυτό το, η τεράστια ανυπομονησία για τους αγώνες με τους Βέλγους. Τον αυριανό και τον δεύτερο στις Βρυξέλλες που θα κρίνει την πρόκριση.
1: Ωραία.
3: Μίλησε και ο Γκόμες, που δήλωσε πιο έμπειρος μετά τον δανεισμό του στην Αλμπαθέτε, ότι έχει μια ευκαιρία να ξεκινήσει και πάλι με τον Λύση, και το έχει τη γνωριμία από την Μιραντές. Είμαστε έτοιμοι για αυτή την πρόκληση κόντρα στους Βέλγους, ανέφερε ο Αμερικανο-Μεξικανός μπακ του ΠΑΟΚ, που είναι μια έκπληξη σε αυτό το καλοκαίρι.
1: Mm-hmm. Πλάνα εντεκάδας.
3: Πλάνα εντεκάδας δεν είναι. Ο Μπάμπα σίγουρα διεκδικεί την θέση και πάλι από τον Γκόμες. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικές αλλαγές, και με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί πέρα Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον δύσκολα θα αλλάξουν, όπως και το Σαλαμαρία Ζαφύρης. Θα έλεγα ότι μόνο ο Μπάμπα είναι εκείνος που με περισσότερες πιθανότητες διεκδικεί μια θέση και μια αλλαγή αντί του Γκόμες στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, και πάντα σε σχέση με τα πρώτα μάτς κόντρα στους Ουκρανούς.
1: Μπροστά.
3: Ο Μύθου έχει το προβάδισμα.
1: Ναι.
3: Πάντα έχει ο Μύθου το προβάδισμα. Είναι ολοφάνερα ο εκλεκτός του προπονητή σε σχέση με το δίδυμο που έχει στη διάθεσή του.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Όλο το διάστημα. Με τα γραφικά να πούμε ότι δύο είναι πλέον οι θέσεις. Καταρχάς δεν έχει κλείσει θετικά ή αρνητικά του Μικέλ Μπρενσί, του Γάλλου, που σίγουρα έκανε δεύτερες και τρίτες σκέψεις και όλο αναβάλει την άφηξή του εδώ.
1: Ναι.
3: Είναι πλέον φανερό, χωρίς να κλείνει πάντως, ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Και από εκεί πέρα είναι δύο οι θέσεις που καίνε και θα καίνε την ομάδα. Ο Φορ και το Εξάρι. Mm-hmm. Μπορεί να ψάχνει και για στόπερ, ναι, μπορεί να ψάχνει και για άλλο μεσοεπτικό, αλλά η προτεραιότητα μπαίνει στην απόκτηση Φορ και Εξαριού. Φορ γιατί, ναι, έφυγε ο Γιακουμάκης, ας το θέσουμε έτσι, και Εξάρι γιατί ο Μεϊτέ δεν μπορεί. Είναι δηλαδή δύο ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα που λείπουν, ο ένας έφυγε εντελώς, ο άλλος δεν μπορεί να παίξει. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει τα χαρακτηριστικά τους και τους παίχτες, και εκεί πέφτει όλο το βάρος. Είπαμε ότι Φόρ έχει εντοπιστεί, πέρα από τον Χωσέλου, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το άφησε στην άκρη το ενδεχόμενο να δώσει συμβόλαιο 2 ετών στον 36χρονο.
0: Μάλιστα. Είχαμε και την αίτηση της προέγκρισης οικονομικής άδειας για το προπονητικό, και αυτό νομίζω σημαντικό νέο.
3: Βεβαίως είναι ένα ακόμη βήμα γραφειοκρατικά για το προπονητικό κέντρο και για να ξεκινήσουν το χειμώνα οι εργασίες. Αυτό μένει, να βγει η οικοδομική άδεια. Έκανε την αίτηση ο ΠΑΟ και την προέγκριση. Αν όλα πάνε καλά, από το χειμώνα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, και επαναλαμβάνω, δεν είναι η απόλυτη ανάγκη για την πρώτη ομάδα, είναι για όλα τα τμήματα να στεγαστούν επιτέλους μαζί και να δουλεύουν όλοι μαζί. 11 γήπεδα, ένα κλειστό, ένα 1000 θέσεων για να παίζει και η δεύτερη ομάδα αλλά και η ΚΑΠΑ 19 επίσημα

0: Sport FM Πάτρα.
1: Μέχρι καλοκαίρι του 28 λογικά θα είναι έτοιμο, σε δύο χρόνια από τώρα.
2: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε
2: πολύ.
3: Φιλέ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορβατζόγλου. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Χαρούλη, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Ο παλιό ρολόι.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα.

Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και πάω Κάντερλεκ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε έκπληξη στην δεκάδα της CSKA 1948,
1: Ναι, άφησε ο προπονητής εκτός αρχικού σχήματος του Μαμαντού Ντιαλό.
0: Μάλιστα.
1: Το βασικό επιθετικό ουσιαστικά, ο οποίος ήδη στα πρώτα επίσημα παιχνίδια και στο conference αλλά και στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, έχει πετύχει 3 γκολ σε 4 μάτς. Πέρυσι είχε σκοράρει 20 φορές σε 37, τον άφησε στον πάγκο και στη θέση του προτίμησε τον Ήλιεφ. Ενδεκάδα της CSKA σε διάταξη 4-4-1-1 είναι Μαρίνοφ στα goal post, Μεντίνα, Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς τετράδα στην άμυνα, Μασιέλ, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι και Ρούσεφ στη μεσαία γραμμή και ο Μέγερ πίσω από τον Ήλιεφ, ο οποίος είναι ο μοναδικός προωθημένος. Θυμίζουμε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, η οποία έχει 4 αλλαγές σε σχέση με αυτή της Ρεβάνς κόντρα στην Πάξη στο Ολυμπιακό στάδιο. Πένια στα goal post, Τσάπρας και Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, Ντεφρά και Φαντρόγγελεν το δίδυμο στα στόπερ, στη μεσά γραμμή Καμαρά, Τσιριβέγια με το Γιάγκουσιτς σε ρόλο δεκαριού και στα άκρα Πελίστρι, Αντίνο και στην κορυφή ο Ραστόντερ. Ως γνωστό δεν υπολογίζονται Ίγκασον, Καλάμπρια, Παντελίδης, Κρίστιανσεν, Τετέι, Ντέσσερς και ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να είναι στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των νέων συμπαικτών του.
0: Είπαμε πριν ότι στο ημίχρονο ώρα προηγείται 2-0 του Πανθρατικού. Δεν είπαμε την κακή είδηση με τον Κουάμε.
1: Ναι,
0: Θυλάσσι δευτέρου βαθμού, ένα μήνα εκτός.
1: Δυστυχώς. Από νωρίς τα προβλήματα, τα μυϊκά και με τους ευπαθείς επιθετικούς που έχει ο Άρης.
0: Και στο 37ο λεπτό για το Conference League, ο Απόλλωνα Μεσού με γκολ του Όσμπολ προηγείται 1-0 στην Νορβηγία της Μπραν.
1: Ζευγάρι που θα αφορά τον ΠΑΟΚ.
0: Αν αποκλειστεί
1: από την Άντερλεχτ. Αν δεν τα καταφέρει, κάτι που απευχόμαστε, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού στα play-off του Conference. Λοιπόν, ο Γιώργος Άνακας μπήκε ήδη στο στούντιο για να κουβεντιάσουμε την επόμενη μέρα της ισοπαλίας με την Νάιμέγκεν. Αλλά και τα μεταγραφικά έχουν σκάσει καινούργια ονόματα, κυρίως για τη θέση του αριστερό άκρο της άμυνας. Γεια σας, κυρία μου.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλά. Εσύ.
2: Καλά. Πάμε, πώς θέλετε να ξεκινήσουμε.
1: Θες από τα φρέσκα κουλούρια. Ναι, γιατί φαντάζομαι και τα υπόλοιπα τα είπες νωρίτερα.
2: Αυτό που γράφεται και στην Πορτογαλία και φαίνεται πως επιβεβαιώνεται, προσπαθώ τώρα, αλλά νομίζω πως δεν θα κάνω λάθος σε αυτό που θα πω, είναι ότι είναι στην Πορτογαλία και για μεταγραφικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων, κυρίως για αυτές θα έλεγα εγώ, ο Μιγγέλ Καρντόσο. Ο αθλητικός, όχι αθλητικός διευθυντής, επί της ουσίας τώρα έχει το γενικό κουμάντο της ΠΑΕ. Συμμετέχει σε αρκετά από τα μεταγραφικά ζητήματα, στα περισσότερα. Και βλέπουμε ότι οι τελευταίες περιπτώσεις που προτείνονται σε εισαγωγικά, εγώ θα πω, στο τεχνικό team και προχωράνε, είναι δικές του επιλογές. Είναι προτάσεις που αρέσουν και στον ίδιο. Όπως ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, όπως και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι προσπαθεί να κάνει δύο κινήσεις παίρνοντας δύο ποδοσφαιριστές από δύο πολύ μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας. Για τον Φρανσίσκο Μόρο που προέκυψε πριν από δύο ώρες περίπου από την Πορτογαλία το δημοσίευμα, είναι αλήθεια ότι

0: έχει εκφραστεί η μεριά του ποδοσφαιριστή, γνωρίζει για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, η εκπροσωπή του ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Νομίζω αυτή τη στιγμή στην Πόρτο δεν έχει κατατεθεί πρόταση, αλλά είναι δεδομένο πως αυτό θα γίνει τις επόμενες ώρες πιθανότατα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι υπό παραχώρηση από την Πόρτο, μαζί με άλλους 2-3 ποδοσφαιριστές που έχει σε αυτή την λίστα. Από όσο γνωρίζω, η Πόρτο δεν είναι στα καλύτερα της οικονομικά και πρέπει να πουλήσει. Και θα προσπαθήσει να υποφεληθεί από 4-5 παίκτες που έχει στην transfer list, έτσι, που είναι στους ποδοσφαιριστές υπό παραχώρηση. Ο Μόρο είναι ένας παίκτης, ένα αριστερό μπακ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, γιατί έχει μπει σε δεύτερο πλάνο η περίπτωση του Σαλαχεντίν. Είναι αυτό που σας έχω πει, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα πάντα όλα για να εξασφαλίσει την υπογραφή του και το ναι του ποδοσφαιριστή, αλλά έχει ζητήσει μερικές ημέρες ακόμα, γιατί κάτι περιμένει από, εγώ ξέρω, την Ισπανία. Κάτι περιμένει από την Ισπανία, πολύ πιθανό να περιμένει για την Μπέτις, να ξέρετε, αλλά δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα την ομάδα. Κάτι περιμένει από καλύτερο πρωτάθλημα, δηλαδή, και πόσο μάλλον το Ισπανικό, που εντάξει, είναι από το κορυφαίο. Γι' αυτό δεν είναι καμένη περίπτωση του Σαλαχεντίν σε καμία περίπτωση, δεν είναι μια καμένη υπόθεση. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί μόνιμα να περιμένει, γιατί, παιδιά, όπως και να κάνουμε, ο Ολυμπιακός έχει αργήσει και αριστερό μπακ να πάρει και ιδιαίτερα χαφ, εγώ θα πω.
1: Ναι, και αν μέχρι τώρα θα πω Ορτέγκα ήταν εδώ, πλέον δεν είναι εδώ.
0: Ναι, πλέον δεν είναι εδώ. Οπότε πλέον αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Ναι, μεν στη ρεβάνς δεν αλλάζει αυτό. Το καλό ήταν ότι ο Μπρούνο χθες είχε μια χαρά εικόνα. Εγώ προσωπικά δεν είδα μεγάλα προβλήματα που είχαμε δει σε άλλα. Ξεκίνησε λίγο μουδιασμένο στο μάτσο, το πρώτο δεκάλεπτο, το τέταρτο είχε λίγα θεματάκια, αλλά δεν είδα ότι να έχει γενικότερα πολύ σοβαρά ζητήματα ο Μπρούνο από την πλευρά του. Ναι. Ακριβώς, και ανέβηκε και στο τέλος, οπότε χρειάστηκε, προσπάθησε να βοηθήσει επιθετικά. Επίσης, και για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα γράφουν οι Πορτογάλοι σήμερα, το όνομα που λέγαμε ότι είχε ανέβει πολύ ψηλά πλέον στη λίστα του Ολυμπιακού, ότι μοιάζει πολύ πιθανό σύντομα να τελειώσει η μεταγραφή του με ένα ποσό και στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Είναι προς παραχώρηση, είναι η προσπόληση και ο Μπραγκάνσα. Ένα 8 πολύ διαφορετικό από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Πολύ ποιοτικός, έτσι, πολύ με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τόσο, ενώ κάποιοι λένε δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Δεν είναι τόσο ποδοσφαιριστής που δεν μαρκάρει, δεν θα πρεσάρει. Θυμίζει λίγο τον Όρτα, αλλά σε πολύ πιο ποιοτικό. Σε πολύ πιο ποιοτικό. Είναι δύο περιπτώσεις που θα τις παρακολουθούμε, γιατί μπορεί να έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις και με τις δύο. Πάντως και με του Μόουρα και με τον Μπραγκάνσα. Τώρα, εν όψη και της ρεβάνς που είναι την ερχόμενη Τρίτη, ο Ρέτσος, να πούμε ότι δεν έχει κάτι σοβαρό. Στον Αστράγαλο είχε μια μικρή ενόχληση, είχε και λίγο κούραση, γιατί δεν είχε τον ρυθμό, δεν είχε παίξει σχεδόν σε κανένα φιλικό, έτσι, αν θυμάστε. Και τον έβγαλε ο προπονητής για να βάλει τον Εσμαϊλόβιτς. Του ζήτησε αυτή την αλλαγή και ο Ρέτσος, ασφαλώς. Ο Έσε και ο Σιπιώνη αναμένεται να είναι έτοιμοι και αυτοί για την ρεβάνς. Ο Σιπιώνη προπονείται καθημερινά στο 100% πλέον. Ο Έσε περιμένουμε την Παρασκευή, γιατί αύριο χειρεπώ η ομάδα. Περιμένουμε την Παρασκευή, παιδιά. Αν όχι την Παρασκευή, το Σάββατο, αλλά νομίζω την Παρασκευή, να μπει στο 100% και να θέσει τον εαυτόν στη διαθεσιμότητα του, στη διάθεση του προπονητή. Νομίζω ότι και μέσα και μέσα πιο είναι διαθέσιμους. Μια αλλαγή θα την έχει ο Ολυμπιακός στο κέντρο. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι.
2: Και λογικά και η εικόνα θα είναι αλλαγμένη.
0: Εντάξει, 100%. 100%. Είναι και δύο ποδοσφαιριστές που δεν είναι κακοί με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι κακοί. Αν ήταν παιδιά διαθέσιμοι και οι δύο, εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν το δίδυμο του Ολυμπιακού χθες, στον άξονα του. Ο Σιπιώνη με τον Έσε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πήγαινε ο Ολυμπιακός. Περιμένω πάντως αλλαγές αρκετές.
1: Στη ρεβάνς,
0: Στη ρεβάνς. Ναι, το πώς τελείωσε ο Ολυμπιακός, παιδιά, το μάτς. Γιατί το τελευταίο του τέταρτο 20 λεπτό ήταν καλό. Πιεστικό, προσπάθησε να φτιάξει κάποιες ευκαιρίες. Το τελευταίο 20 λεπτό νομίζω δείξε και στον προπονητή λίγο κάποια λάθη που έκανε. Σίγουρα ο προπονητής δεν νομίζω ότι θέλει να αφήσει 90 λεπτό το Ροντινέι στο μάτς. Αλλά του έκατσε αλλαγή με το Ρέτσο. Νομίζω ότι δεδομένα θα έβαζε το Φορτούνι ή το Σα. Το Φορτούνι κατά κύριο λόγο είχε στο μυαλό του ο προπονητής να τον ρίξει το τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό για να μπορέσει να του δώσει αυτή τη μια φάση που έψαχνε για να πάρει το παιχνίδι. Φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Η μία θεωρώ ότι θα είναι βέβαιη στο κέντρο της άμυνας με τον Πιρόλα. Το Ζώτα Σίλβα τον βλέπω με την εικόνα που είχε χθες. Θα μου προξενήσει τεράστια εντύπωση να μην είναι βασικός στην Ολλανδία.
1: Πού?
0: Πίσω από το φόρο.
1: Okay.
0: Επίση, μεγάλη εντύπωση θα μου κάνει να μην ξεκινήσει πάλι ο Ζέλσον. Θεωρώ δεδομένα ότι και ο Ζέλσον θα ξεκινήσει για το ποσοστά. Να το πω καλύτερα. Τώρα δεξιά, αν θα είναι ο Ροντινή, αν θα είναι ο Φορτούνη, έχουμε μέρε ακόμη να το δούμε.
1: Το Ζέλσον δεξιά, όχι λε.
0: Το Ζέλσον δεξιά και αριστερά ποιον.
1: Το Ρόκα, όπω ήταν χθε.
0: Α. Δεν θα με πειράζει καθόλου εμένα αυτό το σενάριο, γιατί το είπε πολλέ φορέ ότι από του τρει μεσοεπιθετικά ο Ρόκα ήταν ο λιγότερο κακό. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Mm. Ο Τσικίνο δεν είναι καθόλου καλό θες. Ο Ροντινέι, αν δούμε ένα τέταρτο 20 λεπτό που ξεκίνησε καλά στο μάτς, μετά έπεσε κατακόρυφα και η δική του απόδοση. Ήρθαν και αυτές τα δικές φάσεις εκτελέσεις που δεν είναι καλές του Ροντινέι, δεν είναι καθόλου καλές θες και έδεσαν το γλυκό. Θα έχει αλλαγές ο Ολυμπιακός, αναγκαστικά παιδιά. Νομίζω για να βελτιωθεί και η εικόνα του. Του ταιριάζουν περισσότερο τα εκτός έδρας παιχνίδια.
1: Ναι,
0: γιατί ψάχνει χώρους. Αλλά είδατε είναι Μέγκεν ότι είναι μια ομάδα πολύ υποψιασμένη και πολύ διαβασμένη. Ήταν ναι. Ομάδα που δεν άφησε χώρους. Δεν επέτρεψε τον Ολυμπιακό να κάνει το παιχνίδι του. Τον περιόρισε σε αρκετά σημεία. Είχε έβαλε πολλούς παίχτες στον άξονα. Είχε πολύ κοντά γραμμές για να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση να παίξει έστω και λίγο κάθετα. Και τον ανάγκασε και σε πολλές μεγάλες μπάλες. Είναι Ολυμπιακός ομάδα που παίζει με μεγάλες μπάλες, έτσι. Δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά χθες τον ανάγκασε να κάνει ακόμη περισσότερο γιατί πίεζε και σωστά. Δεν άφησε ποτέ τα στόπερ να κατεβάσουν λίγο την μπάλα ή τα μπακ αντίστοιχα. Με αποτέλεσμα να γυρνάει μπάλα πολλές φορές και στον τερματοφύλακα.
2: Είχαμε και το συγκινητικό μήνυμα του Τζολάκη, έτσι και έτσι πάει.
0: Ναι. Ακριβώς. Σήμερα ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η πώληση. Το όλο πακέτο στα 23 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. 23,5. Εκατομμύρια
1: ευρώ. Τόσο,
0: όπως γράφουν και οι Άγγλοι, ναι, σε 23,5. Νομίζω ότι είναι, φαίνεται πως είναι αυτό που σας έλεγα, παιδιά. 20 τα καθαρά. Που σας έλεγα το Ολυμπιακό. Με λιγότερα από 18, 19, 20 δεν θα τον έδινε. Συν τα μπόνους. Έχει κάτι και να πω στο μεταπόληση ο Ολυμπιακός. Εντάξει, συγκινικό με έναν Τζολάκη, γιατί παιδιά, όπως λέει και ο ίδιος, 8 χρόνια στον Ολυμπιακό. 8 κούπες.
1: Ναι, μεγάλος και... ανθρώπινος εδώ τώρα, τι να λέμε.
0: Τι να συζητάμε τώρα. Το παιδί. Καθιερώθηκε εδώ πέρα, ήταν από τους κομβικότερους έτσι, στη χρονιά του conference, στη χρονιά του double. Είπε και ο ίδιος ευχαρίστησε και τον Ολυμπιακό αλλά και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί είπε ότι δεν του στάθηκε εμπόδιο στην επιθυμία του να πάει να παίξει στην Premier League. Μακάρι να πάει καλά, γιατί παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο με την ομάδα που πηγαίνει.
1: Ναι, όντως.
0: Αλλά μακάρι να πάει καλά. Εγώ θα πω για το καλό και του Κωνσταντίνου, μακάρι να μείνει η κατηγορία Χαλ. Γιατί σίγουρα τώρα. Έχει κάνει ένα βήμα μετέωρο, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα που το αξίζει. Αλλά σε μια ομάδα που θα είναι δύσκολη, θα έχει δύσκολη σεζόν, δεν θα έχει καθόλου εύκολη.
1: Ναι, πολλή δουλειά.
2: Πολύ δουλειά.
0: αυτό μπορεί να είναι καλό από τη μία,
2: ναι.
0: Θα φανεί αρκετά, αλλά από την άλλη, όταν θα είσαι μόνο σε μια πίεση, σε μια ομάδα που μπορεί να δέχεται γκολ, μπορεί να μην έχει καλά αποτελέσματα, μπορεί να σε πάρει μπάλα και σένα στο τέλος.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
2: Πέτυχε γκολιάρχους απέναντι στη Σαμπάχ. 1-0 στο 24ο λεπτό. Παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του, του Άρη, στο φιλικό του Άρη. Ναι. Παραμένει αυτό το 2-0 που διαμορφώθηκε με τα γκολ του Ράσιτς στο 12 και στο... και του Γιαννιώτα στο 40. Ατρόμητος τελείωσε, νομίζω, ναι, δεν άλλαξε κάτι. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Λησμονήσαμε να πούμε. τα πάντα άλλαξαν, απλά το βλέπα εγώ. Γι' αυτό η Στάλη σοφάρισε με πέναλτι και ο Ατρόμητος ξαναπήρε προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος. Απλά δεν έχω το σκόρερ του δεύτερου τέρματος των Κιανόλευκων.

0: Για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό, με Αντι Πίτερς και Ντόρση. Όχι. Με τον Ντόρση έχουμε πει πάντως ότι δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε. Είναι τυπικό. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες, την επόμενη εβδομάδα έρχεται στην Ελλάδα εν ώψη και της προετοιμασίας και θα γίνουν οι τελικές επαφές. Για τον Αντι Πίτερς, όχι. Δεν υπάρχει κάποιο νέο ακόμα για τους Ερυθρόλευκους. Πάμε ΑΕΚ.
1: Πάμε ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Ο κύριος Βιτάλης είναι από χθες εδώ. Λογικά έχει περάσει τα ιατρικά. Είναι θέμα πλέον χρόνου να ανακοινωθεί από την Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας, φίλε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά και εγώ καλά. Ναι, αύριο το μεσημέρι, έως το μεσημέρι τέλος πάντων, θα έχει ανακοινωθεί.
1: Να,
2: και λογικά θα βρίσκεται και το απόγευμα στην προπόνηση στα Σπάτα.
1: Mm-hmm.
2: Να γνωρίσει και τους νέους παίχτες, τον προπονητή του, το νέο του περιβάλλον, εκεί που θα δουλεύει. Είναι δεδομένο, έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και τυπικά και διαδικαστικά. Εθιμοτυπικό είναι το ζήτημα mm-hmm. και θα ανακοινωθεί αύριο το μεσημέρι, έτσι.
1: Okay.
2: Οπότε είναι μια ακόμα προσθήκη για τον coach και επαναλαμβάνω για μένα μια πάρα πάρα πολύ σημαντική. Ένα από τα πιο ωραία και ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά deal για την ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι, διότι με όλα αυτά τα deal μου αρέσουν. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος σε κάθε άλλη περίπτωση θα έκανε πολύ μεγάλο, πολύ πιο μεγάλο δώρο. Δεν αναφέρομαι για τις άλλες ομάδες, ενώ για την ΑΕΚ, έτσι. Από τους υπόλοιπους που έχουν αποκτηθεί, διότι συνιστά ένα παιδί με πολύ μεγάλη μεταπολιτική αξία, είναι σε 24 του, MVP του Αγγλικού Πρωταθλήματος, πρωταγωνιστή στην ομάδα που κατέχει στο πρωτάθλημα, που δεν είναι συνήθες φαινόμενο, η Γκιόρ. Εκ των κορυφών τα τελευταία 3 χρόνια του Αγγλικού Πρωταθλήματος και ποδοσφαίρου, διεθνής, με φοβερή γενική φυσιογνωμία. Δεν ξέρω τι θα κάνει στην ΑΕΚ βέβαια και στη Αγγλική Τριγνώμαυρη, αλλά είναι από τα deal που λέμε, γιατί το κόστος φτάνει στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι από αυτά που για μένα θεωρώ πολύ πολύ σημαντικά, έτσι, deals ομάδας για να μπορέσει μετά και να τον αξιοποιήσει, γιατί αν καταφέρει και να τον εκμεταλλευτεί 2-3 χρόνια μπορεί μετά να τον πουλήσει για παράδειγμα πολύ πολύ περισσότερα χρήματα από του η δαπάνηση για να τον αποκτήσει.
1: Mm-hmm.
2: Ένας box-to-box κάθε, ένας μέσος ο οποίος έλειπε από την ΑΕΚ μετά την παραχώρηση του Πινέδα, ο οποίος μπορεί να δώσει στοιχεία που είχε ο Μεξικανός, όπως είναι η ένταση, τα τρεξίματα και αυτό που λέμε να κουβαλήσει την μπάλα και να πάει στο box-to-box. Για ένας παίκτης που μπορεί να δώσει και μία-δύο λύσεις παραπάνω στον coach, είτε στο 6, είτε στο 8, είτε στο αριστερά, είτε στο δεξιά, πολύ σημαντικό και αυτό, κυρίως όμως είναι κεντρικός μέσος για να μην περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Εκτός αν ο coach, ξέρεις, μπορεί και το αξιοποιήσει και εκμεταλλευτεί και διαφορετικά, όπως και να έχει, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είναι ιδανική κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη για τους προπονητές και δει για τον Νίκολιτς. Πάρα πάρα πολύ καλό deal από τον Ριμπάλτα. Πολύ καλύτερο, επαναλαμβάνω, από οτιδήποτε έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
2: Ναι, για μένα ναι. Στα χαρτιά πάντα μιλάμε.
1: Ναι, καλά, ναι, προφανώς.
2: Στην πράξη μπορεί να μην πιάσει κανείς.
1: Σωστά.
2: Εγώ λέω στα χαρτιά και στη θεωρία, διότι μιλάμε, επαναλαμβάνω, και η ηλικία του και τα πράγματα που έχει κάνει στην Ουγγαρία και το γεγονός ότι έρχεται ως ηγετική φυσιογνωμία από την ομάδα που έφυγε, είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις σε τέτοια ηλικία σαν προσφύστη.
1: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, παιδιά καλησπέρα, mm-hmm. να ρωτήσει κάποιος σας παρακαλώ επιτέλους στον Τσακίρη, με δεξί μπακ έχουμε κάτι, δεξί, όχι αριστερό.
2: Θα το είχα πει εγώ, θα το είχα πει αδερφέ μου, πες το, έχει δίκιο που το ρωτάει, έχει δίκιο που το ρωτάει και τα δύο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει παράπονο ο ακροατής, προσωπικά έχω σταθεί και στο δεξί και στο αριστερό άκρο. Στο αριστερό άκρο δίνω μεγαλύτερη έμφαση γιατί θεωρώ ότι πρέπει να αποκτηθεί βασικός εκεί, ο οποίος είναι εξαιρετικά βελτιωμένος, η εξέλιξή του είναι συγκλονιστική, το παιδί είναι πάρα πολύ καλός, μπράβο του. Γιατί πραγματικά σε λίγο θα δει κανείς ότι μην κάνει και τίποτα ο πίγιος.
1: Ναι.
2: Για να λέω συνέχεια για τον Μπακ. Δεν το λέω γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να βρεθεί ένας μπροστά του που θα τον εξελίξει κιόλας και θα του βάλει και ισχυρό ανταγωνισμό. Αυτό θεωρώ και πρέπει να είναι και βασικός για την ΑΕΚ του Champions League και του Ρηπί του Πρωταθλήματος. Αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε οκ, okay, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
2: Στα δεξιά έχουμε πει, είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής είπε ότι θα αξιοποιήσει εκεί τον Γεωργίου όταν χρειάζεται στα ρεπό του Ρότα. Οπότε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Okay.
2: Αυτό κρίνει ο προπονητής, mm-hmm. αυτός τον έχει δουλέψει περισσότερο απ' όλα. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και αυτή λέω στον κόσμο, ότι δηλαδή και βάσει ρεπορτάζ και βάσει απόδειξης μέχρι σήμερα που μιλάμε από το καλοκαίρι και έπειτα ο παίχτης, ο Γεωργίεφ δηλαδή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο δεξιάκρο της άμυνας παρά μόνο στο κέντρο. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, και στο προηγούμενο διάστημα χρησιμοποιούνταν μόνο δεξιμπακ. Οπότε φαντάζομαι και καταλαβαίνω τον κότσο να θέλει να το δει στο βασικό στάδιο προετοιμασία στη θέση του κέντρου της άμυνας, γιατί είναι ένας παίκτης μπαλαντέρ. Και καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό για τον κότσο και για την Άκη και για τον Γεωργίεφ. Οπότε έχει ολοκληρωμένη άποψη για το δεξιάκρο της άμυνας, αν μπορεί να καλύψει και να κάνει τα ρεπό του Ρότα. Και γι' αυτό καταλαβαίνω ότι ήθελε να τον δει και στο κέντρο της άμυνας. Δεν βλέπω, σήμερα που μιλάμε, παιδιά, και μέχρι και προχθές, εγώ σας τα έλεγα, η ΑΕΚ δεν έχει δείξει κινητικότητα γενικότερα για τα άκρα της άμυνας. Δηλαδή και ο Κώστιτς, αν θα θυμάστε, πείτε μου το προηγούμενο αριστερό μπακ που ακούσατε για την ΑΕΚ. Έστω σε επίπεδο κρούσης.
3: Υπήρχε.
2: Όχι.
3: Δεν υπήρχε, εγώ δεν θυμάμαι κανένα κάποιο όνομα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Γιατί προφανέστατα παρουσιάστηκε ως ευκαιρία. Η ΑΕΚ πήκε στη Σφήνα να τον κάνει δικό της. Οκ, βρίσκεται στην Ολλανδία από σήμερα ο παίκτης. Έκανε γενικό του.
3: Δεν υπήρχε. Ανατροπή.
2: Μπράβο, θα πάει στην Ετχόφεν. Αλλά ως ευκαιρία κινητοποιήθηκε η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει. Δεν, μέχρι και χθες που μιλάμε, άλλη κρούση σε άλλο ο δεν είχε κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Μιλάμε για μέχρι χθες, ξαναλέω. Εγώ οφείλω να κάνω ρεπορτάζ και να λέω αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα που μιλάμε. Από αύριο, αν αλλάξει αυτό, θα το
0: κάνουμε με τον κόσμο. Συμπροκύπη.
2: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο το δεξιμπάκι να πει στο φίλο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε αν θα κινηθεί και αν θα ψάχνει επίσης ευκαιρία άρα. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα ο Κώστας είναι μια πολύ πολύ σημαντική ευκαιρία και πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Θα δούμε αν η ΑΕΚ θα ψάχνει άλλη μια ευκαιρία, ανάλογη, για να ενισχύσει ο αριστερό τσάκρο στην άμυνα ή για άλλη θέση τέλος πάντων, ή είναι στόχος να αποκτηθεί και να αναβαθμιστεί το αριστερό της άμυνας. Αυτό θα το δείξει μόνο ο χρόνος.
0: Σου προκύπτει το όνομα που γράψαν οι Ισπανοί του Αϊμάρ Μπλάθκεθ.
2: Ξανά το γράψανε.
0: Ναι.
2: Είχε γραφτεί τον Ιούνιο και το ξαναγράψανε τώρα. Όχι, όχι. Σήμερα που μιλάμε, η ΑΕΚ δεν κινείται για την απόκτηση επιθετικού. Δεν κινείται, όχι. Και, με τον, και για παράδειγμα, στο παρελθόν ο Λιβάη Γκαρσία που είχε επαφή με την ΑΕΚ όταν ήθελε να φύγει για την Ρωσία, αυτό έμαθε. Και θα ήταν και παράλογο, παιδιά, και παράτερο. Η ΑΕΚ έχει τον Γιώβιτσε, έχει τον Βάργα, έχει τον Ζήνη. Δεν μπορεί να ψάχνει και για τέταρτο φορά, τέτοιο επίπεδο εννοώ. Και ο 20χρονος που λέμε είναι ένα έτσι, hot prospect, να το πω έτσι, αλλά η ΑΕΚ έχει δύο-τρεις περιπτώσεις δικές της, από τις ακαδημίες, όπως ο Καραγύρης, όπως ο Αργυρίου. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε αν ασχολείται με επιθετικό.
0: Μάλιστα.
3: Εισιτήρια θα εξαντληθούν, λες.
2: Δεν θα μου κάνει εντύπωση μένα, αλλά πάντα λόγω του χρόνου, ξέρεις, επειδή είναι 12 Αυγούστου, τάσο μου κρατάω...
0: Έφυγαν πολλά πάντως.
2: Ναι, έχουν φύγει πάρα πολλά, αλήθεια είναι. Αλλά, εντάξει, είναι και πολλοί κόσμος της ΑΕΚ που είναι και στην Κρήτη, αλλά κάνει και διακοπές και στην Κρήτη και θα το συνδυάσει όπως αντιλαμβάνεστε. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι 12 Αυγούστου, ξέρεις, δεν είναι πολύ εύκολο ταξίδι για όλους. Θα περιμένω εδώ. Να πούμε στον κόσμο επιτέλους που μπορούμε να κάνουμε αυτό, γιατί βγήκε ανακοίνωση από την Κυτρινό Μαύρη Παΐ και σωστά, ότι ανοιχτό θα είναι το φιλικό στις 8 Αυγούστου στις 8 η ώρα στην Orwin Arena στο Νέα Φιλαδέλφια με την Καλυθέα.
3: Α, ναι, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, μπράβο.
2: Με ελεύθερη είσοδο, μπράβο στην ΠΑΕΚ. Για τις θύρες όλες από την Καπαδοκίας. Ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι θύρες αυτές. Στην 31-33 που είναι τα VIP θα είναι ανοιχτά για τους κατόχους διαρκείας όπως αντιλαμβάνεσαι. Αλλά στα υπόλοιπα είναι, θα είναι ελεύθερη είσοδος.
3: Ωραία.
0: Τέλεια.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, κύριε, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια σε σένα.
0: Βρουθεί τα γκολ στο Γλάντς Μικελίδης.
3: Σωστά.
0: 4-1 ο Άρης.
3: Λοιπόν, ο Ράσιτς που φοράει για το περιβραχιόνιο πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 53. Έκανε το 3-0. Τρία λεπτά αργότερα η ομάδα της Κομωτινής μείωσε με τον Αθανασακόπουλο σε 3-1 και στο 60 ο Γκαρέ από την Άσπρη Βούλα έχει διαμορφώσει αυτό το 4-1 που είναι μέχρι τώρα. Λοιπόν, είπαμε πριν, όπως είπες για το Κουαμέ, η Μαγνητική έδειξε θλάση δευτέρου βαθμού ένα μήνα έξω, μίνιμουμ. Μωρόν και Ματάρ είναι επίσης τραυματίες, δεν υπολογίζονται από τον Μιχάλη Γρηγορίου και επίσης κρίθηκαν ανέτοιμοι και δεν είναι διαθέσιμοι σε αυτό το φιλικό ο Παλάσιος, ο Μπασίρου, ο Χόγκλα, ο Μύρ και ο Ντιο. Αυτά και για το φιλικό του Άρη.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο φιλικό το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα και ίσως και να πάρουμε και κανένα λεπτάκι. Δύο από την δεύτερη. Αυτό το Ατρόμητο, ο οποίος νίκησε 2-1 την Σταλ επί πολωνικού εδάφους. Αν δεν κάνω λάθος, το προτελευταίο. Πάμε στο Μανώλη Μπουσουράκη, ο οποίος το παρακολούθησε να μας πει τις εντυπώσεις του, αλλά και αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ των Κιανόλευκων. Γεια σας, κυρία.
1: Γεια σας, φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Τι είδες?
2: Είδα καλά και τον Ατρόμητο. Έδωσε μια συνέχεια πέρα από τα θετικά αποτελέσματα, κυρίως στις θετικές εμφανίσεις για ομάδα του Κέρκες. Αυτό ήταν το πρώτο εκ των δύο φιλικών που θα δώσει ο Ατρόμητος εντός 24 ωρών. Το άλλο αύριο με την ΑΕΛ Μεσού, σωστά τάσσον, είναι το πρώτο τελευταίο, το σημερινό. Και Παρασκευή βράδυ επιστρέφει, κάνα χώρια από Πολωνία για να επιστρέψει ξημερώματα Σαββάτου Αθήνα. Σε αυτό το φιλικό λοιπόν σήμερα ο Ντούσαν Κέρκες έδωσε χρόνο κυρίως στους νεότερους, στα παιδιά που προέρχονται από ακαδημίες του Ατρόμητου, αλλά κυρίως που αποδείχθηκε και σήμερα ότι έχουν μια χαρά θέση στο ρόστερ της ομάδας. Και το λέω αυτό όχι μόνο για τον κανονισμό του κυπέλλου, που πρέπει να υπάρχουν δύο, συνολικά πέντε, που να πληρώνουν το κριτήριο, αλλά και γενικά και για το πρωτάθλημα. Τους πιστεύει ο Ατρόμητος, ok, κάποιοι σου δοθούν και δανεικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μέλλον. Το κρατάει αυτό το Ατρόμητο σήμερα, όπως κρατάει φυσικά και το ότι ο Λίρατης έκανε τον επίσημο ντεμπούτο του, μάλιστα το συνδύασε και με assist και το συνδύασε με assist τον Νούνιες. Δηλαδή συνδυάστηκαν οι δύο εκ των τριών μεταγραφών του Ατρόμητου στο πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ το οποίο ήρθε στο 14 με τον Νούνιες, μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία, ένα build-up από τον νεαρό στο πρώτο τσαχαβί, ένα συνδυασμό στο 1-2 που Λίρατζι μπάτο, ο Λίρατζις πάτησε στις περιοχές, πάσε στον Νούνιες, ο οποίος με ωραίο πλασιστική κίνηση άνοιξε το σκορ. Η ισοφάριση κόντρα στη ροή του αγώνα έρθε στο 68 με πέναλτι.
0: Ήταν.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
4: Είναι δύο.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
2: Πριν και μετά απειλήθηκε ελάχιστα, το κρατάει λοιπόν αυτό το κομμάτι της ανασφαλιστικής λειτουργίας, κρατάει την πρωτοβουλία των κινήσεων της επόμενα φιλικό και σήμερα τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ξεχώρισε και το κομμάτι του pressing, η ανακτήση που έκανε ο Ατρόμητος, κυρίως με εκφραστή τον Νούνιες. Ξεχώρισε ο Νούνιες, ξεχώρισε ο Καραμάνης του Παπαδόπουλος από τα παιδιά που πήγαν και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια ο Καραμάνης. Από τους μικρούς κρατάμε Κότσι, γενικά το κρατάμε σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Είναι οχτάρι, είναι 19 ετών, εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Το Ζαγδί, ο οποίος είναι στόπερ, με κύριο χαρακτηριστικό του το build-up. Ο Χότζα επίσης πάρα πολύ καλό σήμερα. Γενικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από, από τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους, που τους λίγους που χρησιμοποιήθηκαν από τον Κέρκες. Αύριο τελευταίο φιλικό, ΑΕΛ Μεσού και επιστροφή, όπως είπαμε, το βράδυ της Παρασκευής. 7 η ώρα αύριο, το φιλικό.
0: Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μπουσουράκη. Θα σπάσεις όλα.
1: Ωραία, τα έχω διαλύσει.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Φύγαμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
14: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Σε 26 λεπτά ο Παναθηναϊκός υπόδεχε την Τσέσκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και τις αμέσως θα πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο και τον Νίκο Μπαγκάκη για να πάρουμε κλίμα. Ο κόσμος είναι ήδη στην εξέδρα. Και να επαναλάβουμε βέβαια και τις συνθέσεις. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά,
1: καλησπέρα,
2: καλά,
1: ρε παιδιά. Καλησπέρα.
0: Καμπάνα σ' ακούω, καμπάνα.
1: Από το ΆΚΑ, καμπάνα. Ελπίζω και καμπάνα να εμφανίσει ομάδα σήμερα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έρχεται και ο κόσμος σιγά-σιγά. Έχει τη ζέστη, έβραζε το τόπο σήμερα, είναι αλήθεια. Αλλά είναι σχετικά καλές οι καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα εδώ στα Βόρεια, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και έχουν βγει και οι δύο ομάδες για ζέσταμα με τις πράσινες φανέλες του Παναθηναϊκού αυτές που ήθεσε να φοράει στο ζέστημα και τις ερυθρόλευκες από την άλλη πλευρά η φιλοξενούμενη ομάδα. Για αυτό το ποδοσφαιρικό ραντεβού του τρίτου προκριματικού γύρου, παιδιά, που βρίσκει μια ελληνική και μια ομάδα τη Βουλγαρία να συγκρούεται, το Παναθηναϊκό συγκεκριμένα να έχει κάπως μοιρασμένη, αν θέλετε, τα αριθμητικά δεδομένα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Η προϊστορία είναι ισορροπημένη. Έχουν 4 νίκες οι πράσινοι, οι σάριθμες ήττες, και έχει πετύχει 12 γκολ ο Παναθηναϊκός, έχει δεχτεί 9. Σήμερα είναι μια άλλη ιστορία βέβαια από αυτά που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν. Και για να δούμε τι θα δούμε σε λίγη ώρα, ή θα ακούσουμε στο Big Win Sport FM, θα δούμε στη τηλεόραση του Sky πακέτο για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ένα δεύτερο ευρωπαϊκό στοίχημα και οφείλει να το κερδίσει και αυτό και το επόμενο, προκειμένου να μπει στους ομίλους και να κάνει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές προοπτικές του. Να θυμηθούμε λίγο, αν θέλετε, τις συνθέσεις των δύο ομάδων που έχουν τη δική τους σημασία σε ένα μάτς που θα έχει Ιταλό διαιτητή το Σάτσι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει με 4-3-3. Τα νέα πρόσωπα είναι ο Βαν Τρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας 1, ο Τσιριβέγια που ήταν θέση συνέντευξη τύπου 2 και ο Ραστότερ στην κορυφή της επίθεσης, αντικαθιστά τον Τετέι που έχει θέμα με ίωση, και ο Πελίστρι, τέταρτο πρόσωπο, που παίρνει τη θέση του Ζαρουρί στη δεξιά πτέρυγα. Οπότε η σύνθεση είναι με τον Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Τζάπρα στο δεξί φτερό της άμυνας, Βαν Τρόγκελεν και Ντεφράι, ένα ολλανδικό δίδυμο που μάλλον θα το βλέπουμε πακέτο στις περισσότερες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά που ήρθε στο 6 για να μείνει και να κάνει τη διαφορά, έχει τον Τζίρι Βέγια σε ένα ρόλο σαφώς πιο δημιουργικό για να ανεβάζει και την μπάλα, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνει ο Τσέριν. Ο Τζίρι Βέγια έχει τις μεγάλες μεταβιβάσεις, είναι στα όπλα του, έχει και το γεγονός ότι είναι πιο επιθετικό γεννής νομίζω στο κάθε ποδόσφαιρο που μπορεί να προσφέρει από τον Τζέριν, οπότε σήμερα θέλει επίθεση και γκολ ο Νίστρουπ. Βάζει λοιπόν τον Γιάκοβιτς να δημιουργήσει στο 10, βάζει τον Ραστότερο σε αιχμή του δόρατο στην κορυφή, τον Αντίνο που ήταν από τους καλύτερους και είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού αριστερά, και τον Πελίστρι που άλλαξε με την παρουσία του την εικόνα του αγώνα όταν μπήκε αλλαγή κόντρα στην Πάξη. Στον πάγκο υπάρχουν παίκτες να ανακατέψει Τράπουλα, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Κυριόπουλος, ο Μπινιάρης, και κάποια στιγμή παιδιά, εδώ εξ αριστερών μου, ο πολύ κουραυμένος από το ταξίδι και αφού έχασε κάποιες πτήσεις και νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ναι, έχασε κάποιες πτήσεις και άρχισε να έρθει.
2: Άρα είχε βάση προφανώς στο κοσμικό μαζί.
0: Για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει.
2: Για μετά τα μεσάνυχτα.
0: Από τη Μόσχα, όσο είναι εμπόλεμη κατάσταση, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις.
1: Μπράβο.
0: Στην Αθήνα και πρέπει να πήγε μέσω Λαμίας πλέον.
1: Μέσω Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι μόνη λύση αυτή. Ναι.
2: Ήρθα προφανώς, δεν πρόλαβε την τελευταία τη χθεσινή που ήταν 1.30-2 η ώρα από Κωνσταντινούπολη και η άφηξή
1: 10 ώρες αεροδρόμιο. 10 ώρες αεροδρόμιο.
2: Η άφηξή της ήταν για 3-3.30 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Προφανώς οπότε έφτασε αυτήν και αναγκάστηκε να μείνει και στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Και θα δούμε λοιπόν το Γκαρσία σε λίγο εδώ στα VIP του ΟΑΚΑ. Και δεν θα είναι και η μόνη παρουσία. Περιμένουμε έτσι αρκετό κόσμο να δούμε ποιοι θα παρακολουθήσουν και πόσοι το σημερινό παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη ο κόσμος του Παναθηναϊκού αρχίζει, δίνει πάλι δυναμικό παρόν. Αναμένεται μεταξύ 20 και 25.000 θεατών. Θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Στο τέλος, στο πράσινο σίγουρα, να δούμε πόσο σαν ο κόσμος που θα στηρίξει σήμερα τον Παναθηναϊκό εν μέσω καλοκαιριού. Και ξέρετε ότι οι Έλληνες το αγαπάνε το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, και τα εισιτήρια διαρκές του Παναθηναϊκού στο περασμένο παιχνίδι και ο κόσμος που δεν έχει διαρκές έδωσαν δυναμικό παρόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και βοήθησαν μάλιστα και τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς που έδωσε στην Ευρώπη. Στην αντίπερα όχθη βλέπω ένα 4-4-1-1 με τον Μαρίνοφ τον Βούλγαρο κάτω τα δοκάρια, τον Κάσεβιτς το Μαυροβούνιο αριστερά, τον Τβάλι και τον Χόφμαν, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Μεδίνα δεξιμπάκ. Τετράδα στη μεσαία γραμμή, από αριστερά προς τα δεξιά, με τον Ρούσεφ, τον Ζεμζέμι, τον Τινίσιο, τον Γκουέγιαρ, τον Βολιβιανό. Δύο έχει ο Βολιβιανός και ο Μεδίνα επίσης. Ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος, στη δεξιά πτέρυγα. Και ο Μέγερ θα παίξει σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο και δημιουργικό ρόλο πίσω από τον Ήλιεφ. Αυτό που προκαλεί έκπληξη, παιδιά, είναι ότι μένει. Ότι άλλο. Ναι, εκτός. Πραγματικά προκαλεί έκπληξη, γιατί είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης και ο πιο επικίνδυνος. Αλλά αυτό ξέρετε τι δείχνει.
2: Δεν μας καλάει.
1: Καθόλου. Αλλά επειδή έχετε εμπειρία, ξέρετε τι δείχνει. Δείχνει ότι θα πάμε, πιστεύω, σε μια γραμμή μαζί πίσω. Μια αμυντικογενή διάθεση. Πολύ σκληρή ομάδα είναι έτσι κι αλλιώς συγκεκριμένη. Δεν πέτυχε γκολ, δεν δέχτηκε γκολ στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις της. Οπότε σήμερα έχετε μάλλον να κρατήσει. Και όπως είπε ο προπονητής της, δεν είμαστε χαμένοι από χέρι.
2: Προφανώς.
1: Έτσι, ο Βάσεφ πιστεύει ότι αν πάρει εδώ ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη Ρεβάν σε λίγες μέρες στη Σόφια.
2: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και σε λίγο. Για την σέντρα του αγώνα στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 σε περιγραφή του Νίκου Παγκάκη. Ο Άρης πέτυχε και πέμπτο γκολ απέναντι στον Πανθρακικό. Προφανώς και είναι μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Πανθρακικός, ο οποίος πριν από λίγους μήνες κατάφερε να πετύχει την επιστροφή του από την τρίτη εθνική στην Super League 2. 5-1 λοιπόν για τους κίτρινους. Είμαστε στο 77. Το πέμπτο γκολ το πέτυχε ο Γαλανόπουλος στο 73 με κεφαλιά, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Ένας φίλος ρώτησε πριν που μπορούμε να δούμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου φιλικού. Αν δεν κάνω λάθος, θα έχει τηλεοπτική μετάδοση το επόμενο, που είναι και πάλι στο Κλειάντης Βικελίδης, με τον Πανσεραϊκό στις 8 του μήνα.
0: Πάμε όμως να δούμε πώς είδε την ενδεκάδα του Τζέικομ Νίστρουπο Τάσος Νικολογιάννης και γενικότερα πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό στο απόψινό παιχνίδι. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου, Τάσο.
3: Λοιπόν, αλλαγές περιμέναμε, αλλαγές είδαμε.
2: Τόσες πολλές, Τάσο.
3: Ναι, περίμενα με βάση τις δοκιμές που είχε κάνει τελευταίες μέρες. Απλά σκεφτόταν να βάλει και τα μπόρδα. Απλά βάζει το Γιάγκουσιτς. Ήθελα να λέω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι ο Γιώργος έβαλε και ένα γκολ κρίσιμο στο προηγούμενο παιχνίδι. Και ο Ταμπόρδε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο και πραγματικά να κάνει τη διαφορά, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενα μάτς, στο προηγούμενο παιχνίδι. Στην άμυνα νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό το γεγονός ότι επιστρέφει ο Φαντρόκερεν, παίζει την 11η αντί του Τουμπά. Στη μεσαία γραμμή βλέπουμε τον Τζιριβέγια του Τσέριν. Έχω την αίσθηση ότι θέλει έναν παίκτη λίγο πιο αμυντικό χάφα από τον Τζέριν δίπλα στον Καμαρά, αλλά και να έχει και καλή πάσα στη δημιουργία να βοηθήσει. Στην επίθεση νομίζω ότι ο Πελίστρη, μετά τις εμφανίσεις που έκανε ο Ζαουρίς στα πρώτα παιχνίδια, δικαιωματικά παίρνει μια θέση δεξιά. Οπότε αν εξαιρέσουμε τη μεσαία γραμμή, οπότε ο Τσιριβέγια δεν μπορώ να πούμε ότι έχει κάνει στα πρώτα μας που έχει παίξει κάτι πάρα πολύ καλό, όμως υπάρχει ένα σκεπτικό με το οποίο χρησιμοποιείται. Οι άλλες αλλαγές είναι φυσιολογικές και νομίζω ότι δείχνουν και ότι ο προπονητής επιβραβεύει τους παίκτες που στο προηγούμενο παιχνίδι τον βοήθησαν στην ομάδα να πάρει την πρόκληση. Αυτός είναι ο Μπελίστρης.
0: Λογικό.
3: Ναι, αυτός είναι ο Φαντρόκελεν. Ο Ταμπόρδα όχι, επαναλαμβάνω όμως ότι θέλει να φέρει και κάποιον από τον πάγκο. Και ο Ραστόζητο νομίζω ότι είναι μια αλλαγή η οποία επιβάλλεται, γιατί ο ΔΤΕΙ δεν είναι διαθέσιμος. Mm-hmm. Απλά μου κάνει εντύπωση, το κοιτάξα πριν.
2: Ναι.
3: Δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία, το χρησιμοποιώ ως πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει 6 παίκτες που πέρσι δεν έπαιζαν στην ενδεκάδα. Αναλύω, 5 τερματοφύλακας. Ντεφράι, mm-hmm. Φαντρόκελεν, Τάπρας, 3 στην άμυνα και ένας τερματοφύλακας 4.
2: Ναι, μόνο ο Κυριακόπουλος έμεινε από την άμυνα.
3: Ακριβώς. Καμαρά στη μεσαία γραμμή 5. Και ο Ραστόντερ 6. Σε αυτούς, εγώ θα βάλω και τον Γιάκουσιτς, γιατί πέσει δεν έπαιζε.
2: Τον?
3: Τον Γιάκουσιτς.
2: Ναι.
3: Ο οποίος πέσει δεν έπαιζε.
2: Ναι. Και βάλε και τον Μπελίστρη, Τάσο.
3: Εντάξει, τον Μπελίστρη τον βάζει, γιατί ξέρει την ομάδα.
2: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά ουσιαστικά.
3: Θέλω να καταλήξω κάπου. Θέλω να πω ότι όταν έχεις 6 παίκτες, 6 μεταγραφές σε μία εντεκάδα, και είναι το μόλις τρίτο επίσημο παιχνίδι.
2: Και καινούριο προπονητή.
3: Και καινούριο προπονητή, λογική λέει ότι η ομάδα δύσκολα θα έχει συνοχή και δύσκολα θα δούμε πράγματα τα οποία σήμερα θα μας κάνουν πάρα πολύ καλή εντύπωση. Όμως το κάνει αυτό ο προπονητής γιατί θέλει να πάρει πράγματα από τους καινούριους παίκτες, θέλει να πάρει αποτέλεσμα. Σαν ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι διαφορετικό από αυτό κοντά στην Πάξη.
2: Πώς το περιμένεις?
3: Οι πληροφορίες είναι ότι αναφέρουν τόσο ότι η θέση 1948 είναι μια ομάδα που παίζει κλειστά. Έχει μικρότερη ποιότητα από την Πάξη στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή δεν βγαίνει με τον ίδιο τρόπο που βγαίνει μπροστά. Όμως αμυντικά είναι πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει πολλά πράγματα καλά για να μπορέσει να την επιλύσει. Το πιο βασικό για μένα σήμερα πέρα από την νίκη είναι ο Παναθηναϊκός να μην δεχθεί γκολ, διότι έχει δεχθεί 3 γκολ στα 2 πρώτα επίσημα παιχνίδια, είναι πάρα πολλά για τέτοιο επίπεδο αγώνων και νομίζω αυτό έχει σταθεί και ο Νίστρουπ, ο οποίος και δηλώσει που έκανε πριν το παιχνίδι είπε ότι έχουν γίνει αμυντικά λάθη, έτσι ώστε αν δεν δεχθεί γκολ ο Παναθηναϊκός και πάρει την νίκη για να έχει μια καθαρή νίκη για να πάει στη Σόφια να τελειώσει τη δουλειά. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα κάνει. Θα μου κάνει έκπληξη να δω ότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες από την γη θα μάθει την Πάξη, γιατί δεν θα βρει τόσους χώρους. Πιστεύω ότι θα έχει λιγότερες ευκαιρίες, αλλά αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να τις αξιοποιήσει για να πάρει προβάδισμα και να πάρει την νίκη σήμερα.
2: Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Έγινε, γεια σας.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά και στον Τάσο Νικολογιά, να τον ακούσουμε μετά το σχόλιο του. Μετά την λήξη του αγώνα είναι οριακή, έτσι όπως φαίνεται.
0: Ωραίο.
2: Πραγματικά στην τηλεόραση του Sky σχολιάζει ο Σωτήρης Τζίνης, από πίσω έχουν ανοίξει τα μπέκ
0: και
2: λες τώρα θα βραχεί.
0: Οριακά, και η Διονύση Δεσίλας με Σωτήρη Νίνη, οριακά δεν βράχει κανένα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πετύχει γκολ η Φενέρμπαχτσε να πούμε. Πάνω τη Στουρμ Γκρατς, στο 15ο λεπτό.
2: Κύριος Ταλίσκα στο 9. Άνοιξε το σκορ για τους Τούρκους. Παραμένει το 1-0 στο Άρχους Σαμπαμπακού. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Παραμένει και το Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ είμαστε λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και είχαμε και σέντρα πριν από 2 λεπτά στο Φερεντσβάρος Γκόρνικ Ζάπρζε, το οποίο είναι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.
0: Πάμε να συνεχίσουμε έτσι με pre-game show, όπως το λέγανε στα χωριά μας. Ο Βάιος Τσούτσικας φαντάζομαι έχει ενημερωθεί για την 11 του Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε πώς περιμένει τους πράσινους. Χαίρετε.
2: Γεια σου Βάιε.
4: Πώς είστε κύριε μου, ο Σκάι έχει Ελένα Παπαδοπούλου και Βόγλη και εσείς έχετε Τσούτσικα, τα έκανετε παιδιά.
0: Σταθερή εμείς, σταθερή.
4: Θα κηρύξει η μοίρα σας σκληρά, έτσι είναι.
0: Σταθερή, αλλά πρόσεξε παραλίγο να βραχούν όλοι αυτοί που λες τώρα. Γιατί άνοιξαν τα μπέκ. Εδώ είμαστε προστατευμένοι.
2: Σταγνή.
4: Η κίνδυνη της τηλεόρασης, κύριε. Έτσι. Το ραδιόφωνο είσαι πολύ ασφαλής.
0: Έτσι.
4: Αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, κοίταξε, για την εντεκάδα, καταρχάς η μία από τις τέσσερις αλλαγές είναι αναγκαστική, λόγω της απουσίας του Τετέι. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε τον Ρασούντερ στο βασικό σχήμα. Έχω την εντύπωση ότι ο Βαν Τρόγκελεν έχει κερδίσει την θέση στην ενδεκάδα λόγω της εικόνας και του ίδιου και της ομάδας από την ώρα που μπήκε στο μάτς στο παιχνίδι με την Πάξη. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο Πελίστρη και ο Τσιριβέγια είναι νομίζω πράγματα τα οποία προέκυψαν μετά την εικόνα του παιχνιδιού επίσης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή, ο Ζαρουρί εκεί ήταν ίσως ο χειρότερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Ο Πελίστρη όταν μπήκε έδωσε πνοή στην ομάδα του Παναθηναϊκού και ο Τσιριβέγια ίσως θεωρείται, και όχι λάθος, από τον Νίστρουπ ένας προπονητής, ένας πρωτοφυλακιστής, ο οποίος μπορεί πιο εύκολα με την μπάλα στα πόδια να δημιουργήσει στάγματα. Το λέω αυτό γιατί, η Τσέσκα Σόφιας 1948 σε σχέση με την Πάξη που αντιμετώπισε την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός έχει μια βασική διαφορά. Η βασική διαφορά είναι ότι αυτοί εδώ πιθανότατα δεν θα παίξουν μπάλα. Θα έρθουν να κλειστούν και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν τους σκόρους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πέρα από το καλό αμυντικό transition που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται και όταν έχει την μπάλα στα πόδια του καλούς χειριστές. Για να μπορεί να εκμεταλλευτεί, να μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές καταστάσεις έξω από την περιοχή της βουλγάρικης ομάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι χρησιμοποιείται ο Τσιριβέγια και όχι ο Τσέριν. Έχει μια λογική, να το δούμε και πώς θα βγει στο χορτάρι βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Θέλει και κινησμό.
4: Θέλει κινησμό. Απόψε. Εννοείται. Θέλει κινησμό. Εννοείται.
2: Και σε αυτά που είπες για τις αλλαγές, εγώ θα ήθελα, όπως είπες για τον Φαντρόγκελεν, για την εικόνα του στο τελευταίο ημίωρο, θα ήθελα να είναι και επιβράβευση για το Ραστόντερ. Κι ας ήταν καλά ο Τετέι.
0: Ναι.
4: Ναι,
2: δεν ξέρω πώς θέλει να, πώς το έχει προσεγγίσει ο Δανός και τι θέλει να παίξει, γιατί είναι διαφορετική η επιθετική. Οκ, okay, ο Ραστόντερ με τον Τετέι. Αλλά και η εικόνα του ήταν πολύ καλή.
4: Έχει δίκιο στο που λες. Μαχητικός πολύ στο παιχνίδι που μπήκε με την Πάξη. Ωστόσο τώρα αυτό το Τάσο δύσκολα θα το διαπιστώσουμε.
0: Mm.
4: Σε επόμενες εβδομάδες.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
4: Λόγω της παρουσίας του Γκαρσία, λόγω της σταδιακής επιστροφής του Ντέσσερς και λόγω της παρουσίας και του Ραστόντερ και του Τετέι στο δυναμικό, δύσκολα θα καταλάβουμε τώρα. Θα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός εκεί. Πάρα πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός εκεί.
2: Ναι.
4: Ωστόσο συμφωνώ ότι ακόμα και αν ήταν διαθέσιμο και το Τετέι σήμερα, ίσως λόγω της εικόνας του στο πρώτο παιχνίδι, έπαιζε βασικός ο Ραστόντερ. Το λέω σαν αναγκαστική επιλογή όμως, δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Ωραία.
4: Ευχαριστούμε. Το συζητάμε τώρα ότι τα καλοκαιρινά μάτς, το ξέρουμε, ισχύει για όλους. Πρώτα μετράει το αποτέλεσμα.
2: Καλά,
4: και
2: ναι.
4: Τα υπόλοιπα, έτσι,
2: εννοείται. Σε
4: καμιά περίπτωση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, είναι παιχνίδια αυτά έτσι όπως έχουν έρθει τώρα για τον Παναθηναϊκό, λόγω των κληρώσεων που έχει ο Παναθηναϊκός, που για όλα υπάρχουν απαιτήσεις. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι να τις ματσάρει τις απαιτήσεις αυτές και να κάνει ένα καθαρό βήμα σήμερα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε μετά το τέλος του μάτς.
0: Εννοείται.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, Βάγε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Βάγιου Τσούτσικα για το πώς, και για τις αλλαγές στην 11, το πώς περιμένει το απόψινο παιχνίδι που αρχίζει σε 10 λεπτά από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Παραμένει το 5-1 υπέρ του Άρη, πέρα στον Πανθρατικό. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του φιλικού στο κλειδί της Βικελίδης και στο 28 λεπτό είμαστε.
2: Είπαμε, ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο γήπεδο, σε εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, να παρακολουθήσει την νέα του ομάδα. Ωραίο βιντεάκι.
0: Spider-Man,
2: ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ευρηματικό. Και βλέπω εδώ και το πρώτο μήνυμα του Λιβάη Γκαρσία στα social media της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ιστορία μας αρχίζει τώρα, είναι το μήνυμα της ΠΑΕ, και ο ποδοσφαιριστής έγραψε: στο γήπεδο θέλω να είμαι killer.
0: Έχει κάνει και δηλώσεις ο King Kangua στην τηλεόραση του Sky. Mm-hmm. Είπε ότι οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην ομάδα. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε και να δώσουμε τη μάχη για τους στόχους μας. Είναι δύσκολο να βλέπεις τους αγώνες και να μην μπορείς να παίξεις, αλλά σύντομα θα έχω τη δυνατότητα να αγωνιστώ κι εγώ. Ήταν τα λόγια του μέσω από την Ζάμπια. Θυμίζουμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην προκριματική φάση ούτε στα playoff λόγω της συμμετοχής του με την Χάπορ Μπελσεβά στον δεύτερο προκριματικό του Champions League.

0: γήπεδο και δηλώσεις του προπονητή της, πριν πάμε σιγά σιγά στο Ολυμπιακό Στάδιο για την περιγραφή, και του προπονητή της Άντρελεχτ, του Βίτορ Μπρούνο, για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Πορτογάλος προπονητής έχρισε φαβορή τον ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Είπε είναι το φαβορή γιατί έχει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες θεωρώ πως είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν. Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά σενάρια, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Στο μυαλό μας έχουμε ότι κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός και στόχος είναι να απαντήσουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε και στον Κωνσταντέλια. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν πρέπει να ονομάσω τον Κωνσταντέλια, θα πρέπει να ονομάσω και τον Τάισον, τον Ζίβκοβιτς, τον Μύθου και όσα ακούγονται στην αγορά για πρόταση από μεγάλη ομάδα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, νεαρός, όμως δεν θα παίξουμε man to man. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εάν εστιάσουμε πάνω, θα μείνουν οι άλλοι ελεύθεροι. Αν το αφήσουμε καινούς χώρους, θα κάνει ζημιά. Του αρέσει να παίζει παντού, γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού του και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα.
1: Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε δίνοντας μικρόφωνο στον Νίκο Μπαγκάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΣΕΣΚΑ 1948.
2: Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει όλα.
1: Ναι, δεν έχουμε αφήσει κάτι. Αυτό απλά το τελικό του φιλικού του Άρη, 5-1 τον Πανθρακικό.
0: Μπράβο, ναι, τελείωσε. Σωστά.
1: Ναι, Ράσιτς 2 και από ένα Γιαννιώτας, Γκαρέ και Γαλανόπουλος και τον γκολ των Θάκιωτων, ο Άθανας Ακόπουλος.
0: Γκολ δεν έχουν πει στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που είναι σε εξέλιξη.
1: Κάτι άλλο.
0: Μικρόφωνο στον Ολυμπιακό Στάδιο και στον Νίκο Μπαγκάκη.
2: Καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο ξανά. Ελπίζω η καμπάνα να χτυπάει ακόμα, έτσι. Να ακούγεται καλά.
1: Ασφαλώς.
2: Έγινε. Ωραία. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα, δούμε σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και στην Τσέσκα 1948. Το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίγει ξανά τις πύλες του μαζί με την Ευρώπη για να φιλοξενήσει το τριφύλι. Και ο σφιγμός βέβαια της ποδοσφαιρικής Ελλάδας χτυπά απόψε εδώ στο Μαρούσι, καθώς το Παναθηναϊκός φιλοξενεί τους Βούλγαρους στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League και η ομάδα του Τζέκουπ Νίστρου, που τώρα φωτογραφίζεται στον αγωνιστικό χώρο μπροστά στο κοινό της, ψάχνει μια νίκη με καθαρό σκορ, μια νίκη θεμέλιο που θα μετατρέψει τη ρεβάνς της Σόφιας σε τυπική διαδικασία. Με νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, όπως είναι ο Πελίστρη, ο Τσιριβέγια, ο Ραστόντερ, θέλει από το πρώτο δευτερόλεπτο να επιβάλλει το ρυθμό της κόντρα στους Ευγίνιους Βούλγαρους. Στη μνήμη των πυροσβεστών που χάθηκαν στην άδικη μάχη με τις...
3: Sport FM Patras.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Ολοκληρώθηκε ο ενός λεπτού σιγή στο ΆΚΑ. Πάμε ξανά στον Νίκο Μπαγκάκη για τσέντρα.
1: Ενός λεπτού σιγή για τους αθάνατους πυροσβέστες στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Και θα περάσουμε τώρα σε αθλητικό ποδοσφαιρικό τέμπο με τους παίκτες του φιλοξενούμενου να δίνουν όρκο νίκη στο κέντρο του γηπέδου και τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη παραταχθεί με την μπάλα στα πόδια. Τον Πελίστρη και τον Γιάκουσιτς κοντά στο χώρο του κέντρου για να έχουμε τη σέντρα της αναμέτρησης που θα ακούσετε σε απευθείας μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Να θυμίσω γρήγορα συνθέσεις πριν πούμε σε αγωνιστικό περιβάλλον. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με τον Πένια κατά τα δοκάρια, στην τετράδα άμυνας Κυριακόπουλος Βαντρόγκελεν, Ντεφράι Τσάπρα, στη μεσαία γραμμή Καμαράτσι Ριβέγια Γιάκουσιτς, στα φτερά της επίθεσης Σαντίνο και Πελίστρη στην κορυφή ο Ραστόντερ. Στον πάγκο είναι ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, ο Τουμπά, ο Ζαρουρί, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Κυριόπουλος και ο Μπινιάρης. Ακόμη δεν έχει αρχίσει το μάτς. Και να πούμε γρήγορα και την ενδεκάδα το φιλοξενούμενο με τον Μαρίνοφ, τον Γκάσεβιτς, τον Τβάλι, Χόφμαν Μεδίνα. Στην τετράδα της μεσαίας γραμμής ο Ζεμζέμι με τον Ρούσεφ, τον Γκουέγιαρ, τον Βολιβιανό, τον Φρέντερικ, τον Μέγερ και τον Ήλιεφ. Αυτή είναι η 11 του Βάσεφ που αναζητά ένα καλό αποτέλεσμα, το ίδιο αναζητά και ο Παναθηναϊκός φυσικά εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, προκειμένου να πάρει σημαντικό προβάδισμα και να πάρει μια πρίκα με καθαρή νίκη εν ώψη της ρεβάνσης σε λίγες ημέρες στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, τη Σόφια. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που δεν είναι κλασική ιστορική ΤΣΚΑ Σόφιας. Δημιουργήθηκε το 16 από οπαδούς και μέλη της παλιάς ομάδας που διαφώνησαν με την συγχώνευση και με την κατάσταση της Λίτεξ Λόβεξ, η οποία έγινε η τωρινή άλλη ΤΣΚΑ. Άλλαξε το αφημί της έτσι απλά, όπως μπορούμε να το πούμε. Άρχισαν από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, ανέβηκαν κατηγορίες αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Πρώτη κατηγορία Βουλγαρίας παίζει από το 20. Η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι η τρίτη θέση. Και φέτος το πρωτάθλημα, κατηγορία Βουλγαρίας παίζει από το 20. Η μεγαλύτερη επιτυχία της είναι η τρίτη θέση. Και φέτος το πρωτάθλημα,

έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή κάτω από το χώρο του κέντρου ο Παναθηναϊκός και στην αριστερή πτέρυγα με τον Αντίνο που μπαίνει ακόμη μια φορά κεφάτο στο γήπεδο, όπως και με την Πάξη. Στριφογυρίζει γύρω από τον άξονα του ο Καμαρά και θα βγάλει πιο πίσω στον Τσιριβέγια που έτσι και με δεμένο χέρι. Τσιριβέγια στον Ντεφράι. Ντεφράι στριτά διαγώνια δεξιά για τον Μπελίστρη που κόβει, συγκλίνει προς τον άξονα. Θα δώσει τον Τσιριβέγια και θα γίνει ένα τρίγωνο εκεί με τον Τζάπρα που είχε ανέβει και αυτός ψηλά. Ήδη δείχνει τις διαθέσεις της Τσεσκά με πολυπρόσωπη άμυνα, με τις λευκές τις φανέλες, με μια πινελιά κόκκινου. Και ο Γιάκουσης γυρίζει προς τα πίσω. Οι κόντρες προσπαθούν εδώ οι πράσινοι να τις φέρουν στα μέτρα τους και να ευνοηθούν. Βγαίνει ο Ραστόντερ. Γρήγορα, γρήγορα ο Μαρίνοφ πέφτει στο ύψος μικρής περιοχής και αριστερά μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γκάσεβιτς, ο Μαυροβούνιος, θέλει να ανέβει και ο Παναθηναϊκός πρεσάρει με τη σειρά του και κάνει τη ζωή δύσκολη στους φιλοξενούμενους και τους παίρνει σε ντετέ την μπάλα. Ελέγχει με τον έτερο Ολλανδό και συνοδοιπόρο πλέον του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Ο Φαντ Ρόγκελεν είναι αυτός που ελέγχει, δίνει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θέλει ένα στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο του Ντεφράι και γι' αυτό μπήκε στο γήπεδο. Αυτές τις μεγάλες πάσες όπως αυτή που έβγαλε στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να πλαγιοκοπήσει. Έχει το overlap από εκεί από τον Κυριακόπουλο. Κάνει το γέμισμα. Αλλά κάνει ένα ψαλιδάκι ο Γιάκουσης. Φεύγει μπάλα όπως όπως από τους Βούλγαρους και επανέρχεται σε πράσινα πόδια. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ζεστά, δυνατά. Και δείχνει ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Φαντ Ρόγκελεν, όλος ο Παναθηναϊκός κάτω από τη σέντρα τώρα. Η μπάλα αριστερά, Αντίνο σε θέση άμυνας. Η ομάδα της Βουλγαρίας, Αντίνο κάποια χορευτικά στη μεσαία γραμμή. Ένας εναντίον όλων. Πηγαίνει σε μονομέτωπη επίθεση από τα αριστερά. Ο Αντίνο επιμένει, δεν πέφτει κάτω, αλλά δεν μπορεί να γυρίσει και την μπάλα όπως θέλει. Μια κεφαλιά, η μπάλα στην περιοχή. Ραστόντερ πάει να κάνει κάτι μαγικό. Πάει να περάσει και τον Μαρίνοφ. Καθυστερεί ο Ραστόντερ. Γίνεται ένας πανικός στην άμυνα των Βούλγαρων. Δεν τελειώνει η φάση. Γέμισμα σαν σουτ, σαν σέντρα ήταν αυτό. Περισσότερο από τον Τσιριβέγια. Και η μπάλα κόντρα επάνω στα σώματα και ο Παναθηναϊκός επανέρχεται δρυμύτερος. Ξεσηκώνει και τον κόσμο του. Πολιόρκησε σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα χωρίς να βρει ένα καθαρό σουτ. Παρά την ωραία κίνηση του Ραστόντερ να περάσει την μπάλα από τα αριστερά πάνω από αντιπαλό του να τη φέρει στο αριστερό του πόδι, δεν βρήκε προσχωρά έδαφος για να σουτάρει. Καθυστέρησε λίγο εκεί. Αυτό ήταν αρκετό για να οργανωθεί η άμυνα της ΣΕΣΚΑ και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός να πιέσει με τον Τσιριβέγια. Ούτε αυτός μπόρεσε να πιάσει ένα σουτ προς την εστία όπως το ήθελε. Απομάκρυναν η αμυντική των φιλοξενούμενων σε αυτή τη στιγμή πανικού στην πρώτη καλή στιγμή, αν θέλετε, διτή του Παναθηναϊκού μέσα στο box των αντιπάλων του. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και έχει την μπάλα στα πόδια και έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Αυτό δείχνει από το ξεκίνημα. Τσιριβέγια κάτω από τη μισή γραμμή, δεξιά Πελίστρη, δίπλα στη γραμμή του πλαγίου μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι στριπτά παράλληλα ποδόσφαιρο. Και βρίσκει αριστερά τον Φαντ Ρόγκελεν με τη μία εκείνος. Καλή κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Αντίνο περιμένει στήριγμα στον Κυριακόπουλο. Κοντά είναι και ο Καμαρά. Έχετε ο Κεφάτος στο ξεκίνημα. Τσιριβέγια που πατάει όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου για να δώσει βοήθειες και να δώσει και ένα playmaker στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Φαντ Ρόγκελεν, Ντεφράι βρίσκονται μέχρι τώρα με κλειστά μάτια. Τσάπρας σε ρόλο δεξιού μπακ, αλλά τώρα είναι κάτι στα δεξί εξτρέμ, τόσο ψηλά που έχει ανέβει. Μπαίνει ο Τσάπρα προς τα μέσα, μένει ο Πελίστρη δεξιά πάνω στη γραμμή και ο Ντεφράι το σκέφτεται. Γιάκουσιτς ανεβαίνει και αυτός θα δώσει ένα παίκτη παραπάνω. Ραστόντερ. Ραστόντερ πάνε γυρίσει. Οι κόντρες ευνοούν τον Παναθηναϊκό πριν βγει η μπάλα. Μαζεύει το rebound ο Τσάπρας. Ο Παναθηναϊκός ένα shoot out. Η corner. Corner δίνει ο διαιτητής σε αυτό το shoot που δοκίμασε για τον Παναθηναϊκό. Και τελικά δεν ανησύχησε και ιδιαίτερα από ό,τι φάνηκε. Ο Γιάκουσιτς είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει μέσα σε φάση. Δεν έπιασε το σούτ όπως ήθελε, δεν του κάνει και μπάλα το χατήρι. Ωστόσο το κέρδος είναι ένα κόρνερ και πολυπρόσωπη παρουσία με πράσινες φανέλες των γηπεδούχων μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσιριβέγια σε αυτή τη στατική φάση μπαίνει μπροστά ο πρώτος βοηθός, ο Μπάχρη, ο Ιταλός, ενώ ο διαιτητής δίνει κάποιες συμβουλές στους παίκτες των δύο ομάδων που σπρώχνονται και του λέει τώρα θα εκτελέσει ο Τσιριβέγια. Θα πάρει λίγα μέτρα φορά ο Τσιριβέγια. Δεύτερος βοηθός είναι ο Βέκη, διαιτητής είναι ο Σάτσι ο Ιταλός. Τσιριβέγια περιμένει να δει κίνηση. Η μπάλα πάει σιρτά, πονηρά, πήγε να βρει στο ύψος του πέναλτι τον Ντεφράι που είχε ακροβολιστεί εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε, τον κατάλαβαν οι Βούλγαροι και απομάκρυναν την μπάλα. Στη συνέχεια θα πάρει ένα φάουλο ο Παναθηναϊκός όμως. Μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού εκτελείται γρήγορα, γρήγορα. Φαντ Ρόγκελεν, Τσιριβέγια, δείχνει ο Παναθηναϊκός σαν να μην θέλει, παιδιά, να χάσει δευτερόλεπτο. Έχει μπει πολύ δυνατά και ξέρει ότι ο ρόλος του είναι να

0: κλείσει τον αντίπαλο και να τον πιέσει, να τον φέρει σε δύσκολη θέση, να μην ξοδέψει κανένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι πολύτιμο. Πελίστρη, μπάλα δεξιά, μια ωραία κούρσα, Καμαρά. Καμαρά ανάμεσα σε 4-5 λευκές φανέλες εκεί κάπου στο χώρο του κέντρου, προς τα πίσω η μπάλα, αλλά ποτέ πίσω-πίσω μέχρι τη μεσαία γραμμή. Δεν λυγίζει να πάει πιο πίσω ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι, Βαντρόκελεν, πολύ καλή κυκλοφορία και άνετη. Τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού δείχνουν έτσι ομοιόμορφα να λειτουργούν. Η μπάλα δεξιά, Γιάνκουσιτς, σε ρόλο δεξιού εξτρέμου. Γιάνκουσιτς, μπάλα στο αριστερό του Γιάνκουσιτς. Ανοίγει για τον Καμαρά. Καμαρά σουτάρει out. Ούτε τώρα δεν είναι out. Και τελικά βρήκε κάπου η μπάλα. Ο διαιτητής έρχεται να δώσει corner από την απέναντι πλευρά. Αριστερά όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός. Μετά από αυτή την κόντρα. Πριν ήταν ο Τσίρι Βέγια από τα δεξιά. Τώρα είναι ο κύριος Γιάνκουσιτς που ξεσηκώνει και τον κόσμο με χαρακτηριστικές κινήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0 στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης για τους φίλους που τώρα μπήκαν στην παρέα μας στο Big Wings Sport FM. Έτοιμος να εκτελέσει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πτέρυγα. Το κόρνερ είναι στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν όπως εκεί με τον Κάσεβιτς οι φιλοξενούμενοι. Και σε αυτό το μονοδιάστατο μέχρι τώρα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός κάνει κουμάντο ξεκάθαρα. Έχουμε μια βαθιά παλιά στην περιοχή. Προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Ένα κλικ ήθελε ακόμα για να το πετύχει απέναντι στον αντίπαλό του. Ο Σαντίνο Αντίνο τελικά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Ο Μεδίνα του κλείσε καλά το δρόμο και έχει πολλή δουλειά με τον Αντίνο στην πλάτη του. Και τώρα μετά από αρκετή ώρα ο Ζεμζέμι θα ξεμητήσει από την μεγάλη της περιοχή η φιλοξενούμενη. Που προσπαθεί να ευνηδιάσει με μια παλιά που κοντράρει πάνω στις πληγάδες εκεί του πράσινου αμυντικών. Καταλήγει στον Καμαρά. Ο Καμαρά τη βγάζει στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή στον Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάει γρήγορα, γρήγορα σε θέση που του αρμόζει. Αφού τη δώσει τον Κυριακόπουλο, θα φύγει αριστερά στο αριστερό φτερό της επίθεσης. Καμαρά για τον οργανωτή, όπως είπαμε. Κάτω από το χώρο του κέντρου Τσίρι Βέγια. Λίγο πιο δεξιά στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι με την εμπειρία του και το μάτι ραντάρ κόβει κίνηση και δίνει πίσω στον εκτός περιοχής Πένια. Γι' αυτό ήρθε ο Πένια. Να δίνει ένα παίκτη παραπάνω στην ανάψυξη με τα πόδια και τώρα είναι κάτι σαν λίμπερο για να καταλάβετε με τους παλιούς όρους. Τσίρι Βέγια ψύχρεμα, ο Ντεφράι άνετα, διαγώνια δεξιά βρίσκει τον Πελίστρη που έχει, το Τσάπρα συγγνώμη που έχει πολύ χώρο. Ωραία διαγώνια παλιά του Τσάπρα για τον Πελίστρη, στριφογύρισε στην περιοχή ο Πελίστρη και του χάλασε μαγιά στο τέλος. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει και αποφάκει το χειροκρότημα. Γιάνκουσιτς πέφτει, ο Καμαρά μαζεύει, δίνει πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό και συνέχεια στο παιχνίδι διαιτητής. Όπως πρέπει, διαγώνια πάσα. Ωραίο τακουνάκι του Ραστόντερ. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στη γωνία την φιλοξενούμενη Τζέσικα 1948 και προσπαθεί να την γροθοκοπήσει. Με αλλεπάλληλα χτυπήματα. Μέχρι τώρα όμως κρατάει. Δεν έχει βγει νοκάουτ. Μπαλά αριστερά. Για να δούμε. Υπάρχει offside. Όπως έχει σηκώσει το σημαίακι του. Και τον ακούει φυσικά. Γιατί έχει καθαρότερη εικόνα από εκεί. Ο πρώτος βοηθός, ο Μπάχρη. Είχαμε μια φάση με κάτι σαν σουτ από τους πράσινους αυτά τα 9 λεπτά. Μια Τσέσκα που όπως την περιμέναμε κάθεται πίσω από την μπάλα με πούλμαν και τον Παναθηναϊκό που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, ελέγχει το χώρο του κέντρου σαφώς, κυκλοφορεί καλά την μπάλα και ψάχνει μια τρύπα, μια οπή για να μπει στην αντίπαλη περιοχή και να ραγίσει την άμυνα των φιλοξενούμενων θέλοντας να κάνει τη ζημιά με συγχωρείτε και να αλλάξει τα δεδομένα σε αυτό το παιχνίδι. Ένα το λεπτό μπήκαμε. Εδώ ένα λάθος, ο Πένια βγαίνει και απομακρύνει την ίστατη ώρα ενώ φεύγει στην κόντρα ο Ρούσεφ. Δεν υπολόγισε καλά τα δεδομένα εδώ η πράσινη άμυνα που έδειξε ευνηδιασμένη από τα μετώπισε από αυτή την πάσα που ξεκίνησε από τον Μαρίνοφ βρίσκοντας τα στόπερ του. Πέρασαν από τα μετώπισε μια παλιά που είχε διαμεσολαβητή στην πορεία τον Ήλιεφ, προσπάθησε να βγάλει το Ρούσεφ γρήγορα διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Πένια εκτός περιοχής, καθάρισε, σκούπισε τη φάση για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί την ομάδα του για αυτό το πρώτο πέρασμα ο Γιούριφ Βάσεφ και η μπάλα τώρα στο τριφύλλο. Η γηπεδούχη με Γιάνκουσιτς χάνει την μπάλα. Το τελευταίο λεπτό έχουν κερδίσει τις μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή οι Βούλγαροι που παίζουν με το Ζεμζέμι και τον Κουέλιαρ. Αριστερά πάλι ο Ρούσεφ που είναι επικίνδυνος. Ρούσεφ σεντράρει επικίνδυνα με πολλά φάλτσα. Περνάει μπάλα την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάει στην απέναντι γωνία κοντά στο σημείο του κόρνερ εκεί όπου έχει γυρίσει ο Αντίνο να βοηθήσει και να ντουμπλάρει τον Κυριακόπουλο. Πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, πολύ κοντά για τους Βούλγαρους, και λογικά θα είναι εκεί ο Μεδίνα, δεξιός ο μισοφύλακας, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο στην περιοχή. Καθαρίζει ο Βαντρόγκελεν πάρα πολύ άνετα. Διεκδικεί ένα φάουλο ο Παναθηναϊκός που θα αφήσει πλέον έκτημα. Νομίζω ότι μπορεί να τον έχει βρει εδώ ο αντιπαλός του. Τελικά ο διαιτητής, ο Ιταλός, δίνει την μπάλα στο τριφύλι. Ο Νίστρουπ μέχρι τώρα είναι ήρεμος στον πάγκο του. Δεν το βλέπω να σηκώνεται. Α, λες και μ' άκουσε. Τώρα σηκώθηκε και λέει στους παίκτες του να κρατήσουν τις αποστάσεις στις γραμμές. Αν μπορώ να δω από αυτή την ιδιότυπη παντομήμα του Δανού τεχνικού των πράσινων. Με τα πόδια all time classic ο Παναθηναϊκός, Πένια, Φαντρόγκελεν και αριστερά Κυριακόπουλος. Κάθε το ποδόσφαιρο για τον Καμαρά πάνω στη γραμμή. Ο Καμαρά κάνει μια ωραία χορευτική κίνηση. Ελέγχει την μπάλα. Δίνει πίσω στο Φαντρόγκελεν. Απλώθηκε λίγο το pressing της Τσέσκα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κατά τον χώρο του κέντρου θέλει να χτυπήσει με βαθιές μπαλιές στην πλάτη και το κάνει ο Τσιριβέγια που βρίσκει το Ραστόντερ, κατεβάζει άψογα. Πάει στο 1-2 ενός στο Ραστόντερ. Είναι δυνατός, δεν είναι τόσο γρήγορος. Χάνει την μπάλα. Την μπάλα που δεν θα περάσει τελικά εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόντραρε πάνω στον Κυριακόπουλο που ήταν τυχερός εδώ, στάθηκε τυχερός. Και Τσιριβέγια. Περίπου στα 40 μέτρα μακριά από την εστία του Μαρίνοφ. Ο Παναθηναϊκός καραδοκεί. Διαγώνια μπαλιά που θα βρει ετοιμό πόλεμο τον Γκάσεβιτς. Ο Μαυροβούνιο να απομακρύνει σε πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και δεξιά ο Παναθηναϊκός. Πελίστρη κινητικότητα, Γιάκουσης κινητικότητα. Ο Τσάπρας προτιμά να παίξει στο Ραστόντερ που είναι με πλάτη. Χάνει γιατί είχε δύο κολλημένους πάνω του την μπάλα. Τα κουνάκι, αλλά μάλλον τα μπέρδευσε λίγο εδώ Καμαρά. Η μπάλα πήγε προς την πλευρά του Παναθηναϊκού που κατεβάζει πολύ ωραία. Έχει ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Έχει ένταση. Ζήτησε ο Νίστρουπ και στις δηλώσεις που μας έκανε στο Sky να είναι γρήγορη στις αντιδράσεις της η ομάδα, συμπαγής αμυντικά σε σχέση με την πάξη, αλλά γρήγορη όταν έχει την μπάλα. Πώς μπορεί να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα? Με την ποιότητα, με έξυπνες ιδέες και ατομικές ενέργειες και φυσικά με γρήγορη κυκλοφορία για να πιάσει στον ύπνο τους αντιπάλους. Αυτό θέλει ο Νίστρουπ, αυτό ζήτησε και αυτό κάνει η ομάδα του μέχρι τώρα. Απλά η μπάλα δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο σε θέση βολής ώστε να πάρει ένα πεντακάθαρο πλεονέκτημα Παναθηναϊκός σε 13 λεπτά αγώνα. Και αφού την έσκασε την φιλοξενούμενη στο pressing και στην πίεση ο Παναθηναϊκός, τώρα με τη σειρά της έχει κερδίσει μέτρα προς την μεσαία γραμμή, έχει ανασάνει και αυτός ο δυναμισμός που διέπει πάντα το γηπεδούχο στο ξεκίνημα καταλάγιασε τροποτινά σε ελεγχόμενο βαθμό. Πάντως όχι να αποστοχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Γκάσεβιτς ψάχνει κάποιον, βρίσκει. Αλλά είναι ο Βαντρόκλεν αυτός που βρίσκει. Ο Βαντρόκλεν με το δεξί, η μπάλα πάνω στην πλάτη του Τσάπρα. Τυχερή εδώ. Η Βούλγαρη πλάγιο μπροστά στον πάγκο τους. Όρθιος ο Βάσεφ. Βλέπει την ομάδα του να προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα με το Ζεμζέμ, με τον Τινίσιο. Πιο πίσω η μπάλα. Ακόμη πιο πίσω, είναι ακριβιά. Ο Κουέγιαρ. Και στη δεξιά πτέρυγα. Ανεβαίνει σιγά σιγά να κερδίσει και μέτρα ο Παναθηναϊκός. Πίσω είναι ο Χόφμαν, ο Γερμανός, με τον Τβάλι, τον Γεωργιανό. Και τώρα προσπαθούν να περάσουν στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, εκεί που καταπίνει τον αντίπαλό του τον Μέγερ, νομίζω, ο Καμαρά, αλλά φάουλ βλέπει ο Ιταλός. Οπότε μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής έχει μια στατική φάση από αυτές που θα ψάξει σίγουρα στο παιχνίδι και από αυτές που μπορεί να τους δώσουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Βρίσκει πρώτα μπάλα ο Καμαρά. Δεν νομίζω ότι σηκώνει πολύ ψηλά το πόδι για να κάνει φάουλ. Και αυτό εξηγεί στο διαιτητή. Εκείνος όμως έδωσε φάουλ. Σημασία έχει τη δίνει ο διαιτητής βέβαια. Για να το ξαναδούμε. Πρώτα μπάλα. Όχι. Επουδενή δεν υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Νομίζω ότι είναι λάθος η εκτίμηση. Δεν πάβει όμως να φέρνει στο προσκήνιο τους φιλοξενούμενους με το Ρούσεφ. Κόσμος και Κοσμάκης στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πολλές πράσινες φανέλες και λευκές. Ο Ρούσεφ με πολλά φάλτσα στην καρδιά της άμυνας. Εδώ γίνεται ένα λάθος ανάμεσα στον Μπένια και τον. Να δούμε ποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο και κρατάει και το κεφάλι του. Τρέχει το ιατρικό τύπο του Παναθηναϊκού. Γιατί πάντα η υγεία προέχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να δούμε αν είναι ο Βαντρόγκελεν. Δεν ξέρω, έχει πάρα πολλές φανέλες εκεί. Σηκώνεται τώρα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι, βρήκε με το χέρι του το Βαντρόγκελεν. Ο Πένια ο Ισπανός και ο Βαντρόγκελεν ευτυχώς είναι γερός καρύ. Σηκώθηκε και ο Τουμπά καλού κακού, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το βλέπω μια χαρά. Το Βαντρόγκελεν και φωνάζει του, λέει του Πένια, μίλα μου. Του έκανε, ξέρετε, αυτό το, με το χέρι το παπάκι. Σαν να του λέει, μίλα μου. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, μια πρώτη κεφαλιά που χάνεται και στη συνέχεια δίνει επιθετικό φάουλο. Ο ρεφερί και σταματάει τα όνειρα των Βούλγαρων για κάτι καλύτερο. Ένα φάουλο που νομίζω ότι ήταν καθαρό. πάνω στο Ραστόντερ που έχει γυρίσει ψηλό κορμί για αυτός γκάρ να βοηθήσει και παρατηρήσεις τώρα στον, ή διευκρινήσεις στον Χοφμαν. Δεν έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει δείξει στο τελευταίο πεντάλεπτο με εξάλεπτο να χάνει τη φρεσκάδα του και την αυτοπεποίθησή του λίγο. Με αποτέλεσμα να ανέβουν και οι Βουλγαροί να ελέγξουν το χώρο του κέντρου και να μεταφέρουν το παιχνίδι προς την πράσινη περιοχή. Οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντως έχουν τα δικά τους χορευτικά, μπιζάρουν την ομάδα την ώρα που ο Μαρίνοφ εκτός περιοχής από το ημικύκλειό του θα κάνει ένα βαθύ γέμισμα. Η μπάλα σαν σε μαγνήτη πάνω σε πόδια αντιπάλων, ξανά ευνοούνταν τις κόντρες και τώρα ο Χόφμαν ο Γερμανός πίσω στο Μαρίνοφ το Βούλγαρο. Μαρίνοφ πάει να κάνει κάτι δύσκολο και τα κάνει μουσκεμά. Αντί να βρει αριστερά τον ανεβασμένο Γκάσεβιτς, μετά την μπάλα πλάγιο, γρήγορο Τσάπρας εκτελεί για τον Ντεφράι. Ντεφράι, Βαν Τρόγκελεν. Ο Τσάπρας λέει: δώστε πίσω την μπάλα αν δεν μπορείτε, αλλά είναι και αυτός κοντά. Σαν μαέστρος, με τα χέρια πάνω, ο Τσάπρας δίνει οδηγίες. Η μπάλα παίζεται από την άλλη πλευρά. Όχι όμως εκεί που είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παιδιά και κάποιοι λίγοι Βούλγαροι εδώ πάνω από εμάς στο πάνω διάστημα. Δεν μπορώ να δω πόσοι, αλλά από εδώ μοιάζουν ελάχιστοι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ξανά προς τα πίσω, κάτω τη μεσαία γραμμή. Φαν Τρόγκελεν με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ένας εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, ελέω εμπειρίας. Πολύ σταθερά, πολύ καλός μεταβιβάσεις στο χτίσιμο των επιθέσεων μέχρι τώρα. Βαν Τρόγκελεν κάτω τη μεσαία γραμμή δείχνει ωραία στοιχεία. Μαζί με τον Ντεφράι, αυτό έψαχνε ο Νίστρουπ, αυτό βρήκε. Φαν Τρόγκελεν γρήγορα και δεν καθυστερούν, παίζουν την μπάλα γρήγορα και δύο. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, παρόλα αυτά οι διάδρομοι είναι κλειστοί μέχρι τώρα. Πελίστρι πίσω στον κάπτεν, ο αρχηγός στον συμπαίκτη του και έτερο νήμι στην άμυνα Φαν Τρόγκελεν. Καμαρά βλέπει ότι θέλει να παίξει παραπάνω να βοηθήσει. Καμαρά βαθιά μπαλιά, κατεβάζει φοβερά άψογο ο Ραστόντερ, δεν έχει σηκώσει ο βοηθός του Σημεάκη. Ο Ραστόντερ εδώ χάνει μια μεγάλη ευκαιρία, είτε να εκτελέσει με τη μία, αλλά προκειμένου να προσανατολιστεί, τι έκανε, πήγε να κατεβάσει την μπάλα, έδειξε ότι το έχει, στη συνέχεια δεν το έκανε καλά, έχασε τον έλεγχο και έσωσαν τα προσχήματα με η Βούλγαρη με τον Τβάλι. Την ίστατε να βάζει το πόδι του τόσο ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα. Ένα σούτ επικίνδυνο, ξυστά η μπάλα από το αριστερό δοκάρι. Εδώ απειλεί η Τσέσκα τον Παναθηναϊκό, ίσως την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ο Ραστόντερ δεν τελείωσε τη δική του ευκαιρία νωρίτερα. Θα πάρει την μπάλα στο αριστερό πόδι, θα τη φέρει στο δεξί, αργεί λίγο να οργανωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα παιδιά ο Μέγερ, ο Γάλλος, να σουτάρει με ένα τεχνικό τρόπο και να φύγει μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Πένια, που έπεσε καλού κακού, αλλά αν ήταν λίγο καλύτερο το σουτ, ίσως δεν είχε το χρόνο να αντιδράσει. Καλή ευκαιρία αυτή στο 19 και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάπως πρέπει να ανεβάσει λίγο τη μεσαία γραμμή, τον άξονά του και το κέντρο του, να δέσει όπως το ξεκίνημα, γιατί ναι μεν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, μπήκε με τον αέρα του γηπεδούχου, αλλά δεν κατάφερε να το μετουσιώσει σε κάποιο τέρμα και τώρα οι γραμμές έπαιξαν λίγο πιο μακριά, είχαν αργά αντανακλαστικά και γι' αυτό δεν γύρισε πολύ γρήγορα πίσω ο Παναθηναϊκός, πήγαμε στο έναν εναντίον ενός. Καμαρά ψάχνει και ευνοείται τις κόντρες, ο Παναθηναϊκός η μπάλα πάει στον Τζάπρα, στον Πελίστρι. Πελίστρι παίζει με πλάτη, αλλά θέλει χώρο μπροστά για να κάνει αυτό που κάνει πολύ καλά με τον Γκάζι. Το πόδι στον Γκάζι και αυτό την έκρηξη που έχει. Ένα γύρισμα του Τσάπρα που έχει αρκετές ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα από πέρσι. Είναι από τα δυνατά του στοιχεία. Δεν πέρασε όμως παράλληλα την μπάλα στο πρώτο δοκάρι και στο ύψο της μικρής περιοχής, εκεί που υπήρχε ο Ραστόντερ. Γιάνγκουσιτς, Κροάτης, ρυψοκίνδυνο Καμαρά, χάνει την μπάλα, 3 εναντίον 3, ο Παναθηναϊκός καθαρίζει τη φάση με Κυριακόπουλο να έχει γίνει κάτι στα στόπερ, δίπλα στον Ντεφράι, μαζεύει την μπάλα, ασυνεννοησία του Παναθηναϊκού, φάουλ όμως νωρίτερα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, η μπάλα στον Τριφύλλη. Όταν στη μεσαία γραμμή χάσεις την μπάλα, ρισκάρεις, αν παίξει με μια ομάδα που όντως πήγαν να φύγουν 3 εναντίον 3, ο Κυριακόπουλος συνέκλεινε προς τον άξονα, πήγε δίπλα στους κεντρικούς αμυντικούς του και έπαιξε το ρόλο του κόφτη. παίρνοντας την μπάλα, καθαρίζοντας φάση. Καμαρά πήγε να κάνει το κάτι της παραπάνω. Δεν χρειάζεται καμιά φορά, γιατί ο Καμαρά παίζει απλά. Είναι στα προσόντα του αυτό. Παναθηναϊκός από τα αριστερά. 0-0 στο 21. Γέμισμα στην περιοχή. Γκολ! 1-0. Ο Παναθηναϊκός και μετράει κανονικά τον γκολ. Είναι ο Γιάκουσης, νομίζω, που βρίσκει ξανά δίχτυα και δίνει στην ομάδα του προβάδισμα. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο από αυτό το γέμισμα που έρχεται από την αριστερή πτέρυγα. Και ο Γιάκουσης θα βρει δίχτυα στην καρδιά της άμυνας. Εκτελεί εμψυχρό το Μαρίνοφ. Ο Γιάκουσης που έχει πάρει φόρα από την προηγούμενη αναμέτρηση και βάζει πολύ νωρίς βάσεις πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, πανηγυρίζοντας μπροστά στην πράσινη εξέδρα. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1900 και κάτι ψηλά. 1-0. Να λοιπόν που έρχεται το προβάδισμα κόντρα, αν θέλετε, στη ροή του αγώνα. Έτσι όπως φάνηκε το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε μπει δυνατά στο καλό του χρονικό δεκάλεπτο. Δεν βρήκε δίχτυα και τώρα που οι Βούλγαροι είχαν ισορροπήσει και βγήκαν με αξιώς μπροστά, έχασαν και μια ευκαιρία λίγο νωρίτερα με τον Πένια να πέφτει τελικά την μπάλα, να φεύγει κοντά στο δοκάρι του. Ο Παναθηναϊκός δείχνει αντίδραση και το γέμισμα που έρχεται από τα αριστερά είναι φαρμακερό. Ο Γιάκουσης λειτουργεί σαν center for περιοπής και καρφώνει το Μαρίνοφ και κάνει μάλιστα και με το δάχτυλο ησυχία προς τους Βούλγαρους προφανώς και όχι στον κόμβο του Παναθηναϊκού που δεν θα έκανε έτσι κι αλλιώς για να τον ακούσει. 1-0 λοιπόν. Ο βοηθός έχει δείξει γκολ. Δεν έχουμε κάτι από VAA και τα λοιπά. Έχουμε πανηγυρισμούς. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο γκολ. Αυτό που ανοίγει σαν κοστέρμα, αν θέλετε, την άμυνα της Τσέσκα 1948 και δημιουργεί άλλες συνθήκες πλέον στην αναμέτρηση. Έρχεται ένα γκολ όμορφο καταρχάς, από ωραία συνεργασία και από τον Αντίνο να έχει διευρυμένη αντίληψη της φάσης εκεί. 1-0 λοιπόν, πανηγυρικό το κλίμα στο Ολυμπιακό Στάδιο σε συνέχεια της πρόκρισης επί της Πάξη. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί, το ξέρω εγώ, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Αρκεί να το επιβεβαιώσει, γιατί αυτή η περίοδος είναι δύσκολη και αυτό που νοιάζει τις ομάδες είναι να παίρνουν την πρόκριση. Επίσης, να προσθέσω ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα Παναθηναϊκό με πάρα πολλές μονάδες πρώτης γραμμής ποιοτικές που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά, που δεν είναι εδώ. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι εκτός. Ακόμα και ο Καλάμπρια, που είναι παλιός ποιοτικός αρχηγός ποδοσφαιριστής που ξέρει, να στέκεται, είναι εκτός. Ο Τετέι σήμερα είναι εκτός. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει απουσίες, αλλά έχει πλέον και πολύ περισσότερες λύσεις που όταν μπουν στην εξίσωση θα βλέπουμε ακόμη καλύτερο Παναθηναϊκό. Συν βέβαια της άλλης ότι περνάνε και οι ιδέες στο DNA, το πράσινο του Νίστρου, που θέλει χρόνο άνθρωπος, δεν είναι μάγος, για να βάλει τις δικές του πινελιές σε αυτό τον πράσινο πίνακα που ετοιμάζει. Η μπάλα στον Ντεφράι που πήρε φόρα τώρα ο Παναθηναϊκός, έχει το momentum όπως καταλαβαίνετε. Πελίστρι προσποιήσεις, αριστερά, δεξιά. Τσίρι Βέγια, πολύ γρήγορη η κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Δεν το παιδεύει, δεν φλιαρεί και αυτό είναι καλό στοιχείο. Αφήνει ο Αντίνο εξαιρετικά και τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Πήγε ο Πελίστρι με το αριστερό εκεί να πιάσει ένα σουτ. Δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν η μπάλα. Απομακρύνεται. Πλάγιο θέλουν οι πράσινοι για τον εαυτό τους. Και ο διαιτητής δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν και οι Βούλγαροι πήγαν να την πάρουν αρχικά. Ένα μπερδεματάκι εκεί. Φώναξε και στο βοηθό ο Βαντ Ρόγκελεν. Έχει και μια όψη έτσι, δεν τον. Πώς να το πω, δεν τον προσπερνάς εύκολα. Τότε είναι αγριεμένος. Η μπάλα στο τριφύλι με Τσιριβέγια. Ατομική προσπάθεια κατά μέτωπο επίθεση. Περνάει 1-2. Τρυπάει την άμυνα. Εδώ πρέπει να υπάρχει offside και νομίζω ότι το βλέπει ο βοηθός σωστά. Νομίζω ότι το αντιλήφθηκε και ο διαιτητής βασικά. Πριν καν του πει κάτι, ο βοηθός ο Ραστόντερ ήταν εκτεθειμένος και στο δικό μας μάτι ήταν εκτεθειμένος. Βοήθησε και το σημείο που βρισκόταν αριστερά στη μεγάλη περιοχή, στο ύψος εκεί με τη γραμμή. Οπότε ο Παναθηναϊκός με σφραγίδα Γιάκουσιτς παίρνει προβάδισμα για το 1-0 και πάει για άλλα. Ακούτε Big Wins Sport FM και μπήκαμε στο 25. Βαντ Ρόγκελεν, Καμαρά, Γιάκουσιτς, η μπάλα στο Τσάπρα, Πελίστρι, δεν φεύγει από πίσω του ο Τσάπρας, φεύγει κάπως διαγώνια. Γιάκουσιτς ψάχνει να δώσει την μπάλα κάπου καλά. Τη δίνει λίγο πιο πίσω από τα αριστερά. στο Βαντρόγκελεν που αλλάζει όμορφο παιχνίδι για τον Πελίστρι. Πελίστρι κατεβάζει, πάει από δεξιά εκεί που το δυνατό σημείο με την έκρηξη. Πελίστρι γυρίζει. Ένα τακουνάκι εδώ του Γιάκουσης που δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι έκανε. Το βρήκε πολύ όμορφα ο Τσάπρας. Ο Γιάκουσης δεν κοντρόλαρε να σουτάρει. Πήγε να κάνει ένα τακουνάκι για να βρει το Ραστόντερ. Εφιές ήταν, αλλά δεν του βγήκε όπως ήθελε και χάθηκε στην ουσία. Ξόδευσε μια καλή στιγμή. Ο Αντίνο έχει ζαλίσει τους αντιπάλους του και χάνει την μπάλα. Πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτής. Ήταν ο Μεδίνα εκεί που νομίζω ότι. Όπα, ένα σουτ! Όπα! Πολύ δυνατό. Φοβερή προσπάθεια με τον Τεφράι να μαζεύει την μπάλα σαν κυκλώνας εκτός περιοχής, να τη φέρνει στο δεξί. Προσπαθεί να σουτάρει και ο Μαρίνοβ με υπερένταση απογειώνεται για να βγάλει την μπάλα πάνω τα δοκάρια του σε κόρνερ πριν γράψει ένα φοβερό γκολ ο πολύ δυνατός και συνδυαζόμενος με τον Γιάκουσιτς Ντεφράι. Στην ουσία έρθε με φόρα ο Ντεφράι από πίσω, τσίπησε αρχικά την μπάλα, βρήκε ψηλά τον Γιάκουσιτς που με το κεφάλι του την έστρωσε και εκείνος έπιασε ένα βολ πλανέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και παραλίγο να δούμε ένα φανταστικό γκολ σε συνδυασμό και εκτέλεση. Όμως είχε άλλη άποψη ο Μαρίνοφ στο 27. Το 1-0 διατηρείται. Ο Γιάκουσης συνεχίζει τα δικά του. Στο δεύτερο δοκάρι ο Μαρίνοφ πάλι θα πάρει την μπουκιά από το στόμα. Τον πράσινο που περίμεναν για να χτυπήσουν και να διαμορφώσουν το 2-0. Δεν συνέβη αυτό ποτέ. Αν και ήταν πάρα πολύ καλό το κόρνερ που την έγινε ότι πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι τώρα έχουν την μπάλα και επιχειρούν ένα χλιαρό σουτ μακρινό με τον πολύ φιλόδοξο Ρούσεφ που δεν ανησυχεί καθόλου τον Μπένια. 1-0 λοιπόν. Ο Ραστόντερ είχε πάρει την κατάλληλη θέση και λουκούμι του πήγε μπάλα, αλλά στο τσακ ο Μαρίνο φαντέδρασε. Ξανά ο πιο κινητικός παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Ρούσεφ, νομίζω. Και επικίνδυνο μέχρι τώρα. Ένα νέο γέμισμα. Πύργος στην πράσινη άμυνα. Ο Ντεφράι. Τεράστια εμπειρία. Μεγάλη αντίληψη. Σούπερ ποιότητα. Οι Βουλγαροί προσπαθούν να συνέλθουν από την σφαλιάρα που είχαν νωρίτερα. Αρχίζουν και κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα με τον Γκάσεβιτς. Σεμζέμι, Γκάσεβιτς πίσω. Γέμισμα του Ντβάλι. Στο σημείο που στον αέρα δεν χωρατεύει και δεν έχει χάσει μονομαχία μέχρι τώρα. Ο Φαντρόγκελεν. Πάλι όμως τις δεύτερες μπάλες τις παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Που επιχειρούν σουτ πάνω στα σώματα. Και ένα πολύ πολύ δυνατό και μακρινό και φιλόδοξο σουτ στο κεφάλι του Φαντρόγκελεν. Εξωστρακίζεται για να περάσει κόρνερ και να συγκεντρώσει τους παίκτες και των δύο ομάδων στη μεγάλη περιοχή για αυτό το κόρνερ, παιδιά. Από τον Φρέντερικ τον Πορτογάλο που είδε ότι είχε πολλά σώματα μπροστά αλλά θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του. Αποδοκιμασίες τώρα για τους Βουλγαρούς που έχουν κάποιες τελικές, όχι on target όμως. Εκτελείται το κόρνερ τα δεξιά. Χάνεται ακόμη μια φορά μια κεφαλιά, ένα σουτ. Ευτυχώς με αυτοθυσία πέφτει πάνω στην μπάλα και ο Βαντρόγκελεν και νομίζω ότι είναι ο Γιάκουσιτς. Να που ο Γιάκουσιτς θα μετατραπεί και σε δεξιόπιστο φύλακα του Παναθηναϊκού για τις ανάγκες φάσης. Όλος ο Παναθηναϊκός θα μείνεται, όλος επιτίθεται και ο Ραστόντερ είναι πίσω και ο Γιάκουσιτς είναι πίσω. Σωτήρια η επέμβασή του από το άλλο 8, από το Ζεμζέμι που βρέθηκε από σπόντα στο δεύτερο δοκάρι, σούταρε και του έκλεισε το δρόμο ο Γιάκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει πάντως, ενώ είναι καλός αμυντικά γενικά, θα διώξει τώρα την μπάλα, παρουσιάζει έτσι κάποια ολιγορία στις στατικές φάσεις μια-δυο φορές που έχει καταστήσει κάπως επικίνδυνη την διαμόρφωση αυτών των φάσεων μέσα στη μεγάλη του περιοχή. Δεν καθαρίζει δηλαδή με τη μία την μπάλα, υπάρχει ένα μικρό πανικός εκεί. Για καλή του τύχη δεν έχει τελειώσει κάποια φάση, αλλά νωρίτερα η αλήθεια είναι πως ο Ζεμζέμι ήταν στην πλεονεκτική θέση στο ύψος της μικρής περιοχής διαγώνια και αν δεν έπεφτε με αυτοθυσία στα πόδια του ο Γιάκουσης ίσως γινόταν ζημιά. Κόρνερ ξανά από την αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσεται η φιλοξενούμενη. Ούτε τώρα θα φύγει έτσι καλά η μπάλα την περιοχή, οπότε οι Βούλγαροι θα επανέλθουν με τον μόνιμο Μπελά Ρούσεφ που θα δώσει πίσω στον Κάσεβις και αυτή η αριστερή πλευρά είναι δυνατότερη της ΣΕΣΚΑ. Στον άξονα τώρα ψηλά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να οργανώσει. Και μια παλιά στην πλάση άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχει αρχίσει και ο Γιακόπουλος να τη δράσει. Ευκαιρία 1-1. Εδώ κοιμήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού και ολιγόρησε πραγματικά. Το βλέπαμε να έρχεται που λέμε. Γιατί η παιδιά και το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού δεν ήταν εκεί για να καλύψει. Είχε ξεχάσει ψηλά. Έτρεξε ο Τσιριβέγια να το κάνει. Σε ένα γέμισμα πάλι είχαμε κόντρες και τελικά ποιος σας είπε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης. Ο Ρούσεφ κάνει τη ζημιά στο δεύτερο δοκάρι. Ισοφαρίζει η Τσέσκα και το γκολ είναι κανονικό. Παγώνει το ΆΚΑ στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι αυτή την ισοφάριση. Εντάξει, την πάρει τους κοιτάνε και καλά κάνουν. Ο Παναθηναϊκός, το θέμα είναι ότι εδώ άνευ λόγου και τίας έχει κάνει αυτό που κόντρα σε αυτό που δήλωσε ο προπονητής του, δηλαδή το να είναι η ομάδα να μην είναι soft αμυντικά ή να έχει γρήγορες αντιδράσεις ή να είναι γρήγορη στις αμυντικές αντιδράσεις, τα έκανε όλα ανάποδα αυτά που σας λέω για να μείνει τελικά κενό στην άμυνα από τα δεξιά, να μην τον ευνοήσουν οι κόντρες, να βρεθεί αμαρκάριστος παίκτης στο δεύτερο δοκάρι. Μια του κλέφτη δύο, το λέγαμε και για τις στατικές φάσεις πριν, έγινε ζημιά. 1-1 λοιπόν είναι εδώ και φωνάζει παρόν η Τσεσκά, όλα αρχίζουν από την αρχή. Εντάξει, αυτό το γκολ σημαίνει πολλά και τίποτα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πάρα πολύ χρόνο με τις καθυστερήσεις να βάλει και άλλο γκολ και δύο γκολ και τρία γκολ, αρκεί να είναι συγκεντρωμένος αμυντικά. Γιατί τώρα θα αναθαρίσουν και οι φιλοξενούμενοι φυσικά που επέστρεψαν στο μάτς και δείχνουν τα δόντια τους, πετυχαίνουν το πρώτο γκολ σε αυτά τα προκριματικά. Με την Τρνάβα είχαν παίξει δύο μάτς, πήγαν στα πέναλτι. Σκοράρουν λοιπόν εδώ και βλέπουν τη ζωή αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός, Γιάνκοσιτς για κάρτα, αυτό το μαρκάρισμα στα μάτια μου, γιατί τον κλειδώνει ο αντιπαλός του, του ξέφυγε ο Γιάνκοσιτς στην πλάτη. Ο Ιταλός όμως είναι στις καλές του και δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάρτα σε αυτή τη φάση. Καθαρό, μόνο πόδια παίρνει το 33 ο αντιπαλός του, ο Κουέγιαρ, και εδώ μπορούσε να βγάλει άνετα κάρτα. 61-39 κατοχή της μπάλας, που δεν είναι αρκετή από ό,τι φαίνεται σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό εκτός μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Ο Γιάνκοσιτς αφήνει τον Τσιριβέγια αυτή τη φορά και μπαίνει στην περιοχή, γιατί με το κεφάλι πριν έκανε ζημιά. Τώρα που γυρίζει, Τσιριβέγια με φάλτσα βγαίνει και διώχνει με υπερένταση με το χέρι του Μαρίνοφ σε πλάγιο από την άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός όλο μπροστά. Ο Πελίστρη, που είναι ένας παίκτης που σε κλειστές άμυνες δεν είναι και το φόρτε του, δεν έχει βρει τους χώρους μέχρι τώρα. Μια σέντρα έκανε πριν με μια ωραία έκρηξη, δεν έχει βρει τους χώρους να επιτεθεί. Εγώ βλέπω πολύ μαζεμένη την βουλγαρική ομάδα. Μια ομάδα που δεν είναι της πλάκας, έχει συντονισμό, έχει καθαρό μυαλό. Δεν είναι κάποιο μεγαθύριο, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά αν και εσύ δεν είσαι στα φόρτε σου, να τι μπορεί να γίνει. 1-1. Βραχυκύκλωσε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι η σωστή λέξη στη φάση του γκολ. Τώρα προσπαθεί με τον Αντίνο, που κι αυτός δεν βρίσκει πολλούς χώρους. Γενικά τα εξτρέμια του Παναθηναϊκού δεν έχουν μπροστά αυτό το ελεύθερο πεδίο που θα ήθελαν. Ωστόσο, υπάρχει ένα φάουλ τώρα σε γραμμή, πέρα του Παναθηναϊκού νομίζω. Ωστόσο, η σέντρα βγήκε νωρίτερα για το κεφάλι του Γιάνκοσιτς για να ευθυνδιάσει την βουλγάρια άμυνα. Τσιριβέγια παίζει γρήγορα. Περνάει μια παλιά έξυπνη μεν, πολύ δυνατή για τον Αντίνο που τρέχει σκοτωμένα απλά για να διώξει την μπάλα τουλάχιστον σε πλάγιο για να μην βγει out και κερδίσει χώρο η φιλοξενούμενη. Ανεβαίνει ψηλά να πρεσάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ είναι με σταυρωμένα τα χέρια, σίγουρα δεν το ήθελε αυτό το γκολ. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που στραβώνει κάτι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έγινε δύο φορές με την πάξη και ο Παναθηναϊκός το διαχειρίστηκε άψογα. Η μπάλα προς τα πίσω. Οι Βουλγαροί βγαίνουν και θέλουν να ευνηδιάσουν. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καλό αμυντικό transition αυτή τη φορά. Γυρίζει ο Τσιριβέγια, κλέβει. Διώχνει ο Βαντρόγκεν όπως να φύγει μπάλα. Κατά τη μεσαία γραμμή. Ένα τσαφ από τον Τβάλι, τον στόπερ του Κυριανού στη μεσαία γραμμή. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ούτε γεμάτη βρίσκει την μπάλα ο Πελίστρη. Και χάνει παίκτη των Βούλγαρων στον αγωνιστικό χώρο. Κρατάει κεφάλι. Μάλλον θα έχουμε διακοπή. Και αν δεν το δώσει ο διτής, θα το δώσουν οι φιλοξενούμενοι αφού ήταν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι στο γήπεδο με το νούμερο 22 Γκάσεβιτς, ο Μαυροβούνιος, που σε μια μονομαχία με τον Πελίστρη φάνηκε να χτύπησε ελαφρά. Ο Νίστρουπ εκμεταλλεύεται αυτή τη διακοπή, ενώ δείχνει πλάγι ο διαιτητής, για να πάει να φέρει κοντά του τον Καμαρά, τον Τζιριβέγια και λίγο Τσάπρα, να δώσει οδηγίες. Είμαι σε λίγο μπάσκετ αυτό τώρα. Στον πάγκο, εν ώρα αγώνα, για το πώς θέλει να κινηθούν. Εμείς βλέπουμε και σε κάποια τηλεοπτικά πλάνα από την τηλεόραση Sky την φοβερή assist του Αντίνο Σαντίνο και το τρομερό τελείωμα με καρφωτή κεφαλιά του Γιάκουσης που πετυχαίνει το δεύτερο γκολ και δεν έχει ανοίξει απλά λογαριασμό, αλλά τον μεγαλώνει κιόλας. Στο 36-1-1, ο Γιάκουσης 21, ο Ρούσεφ στο 31 από το δεύτερο δοκάρι εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό και όλα αρχίζουν από την αρχή. Φάουλ νέο για τους Βούλγαρους. Η αλήθεια είναι ότι τη Τζέσκα, έτσι όπως βλέπω το μάτς, τη πάει γιατί αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό μετά το 10 και παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν φοβήθηκε, δεν έμεινε πίσω να περιμένει να δεχτεί κι άλλο γκολ, άλλαξε πλήρως τη στρατηγική της, κέρδισε μέτρα, δείχνει μια σκληράδα στη μεσαία γραμμή που κόβει το Παναθηναϊκό λίγο στα δύο, δεν έχει καταφέρει να κρατήσει δηλαδή ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια και ο Γιάγκουση στην μπάλα πολύ. Πάει κυρίως στο πλάγιο ο Παναθηναϊκός για να βρει χώρους απέναντι σε μια καλωστημένη άμυνα. Και όσο κερδίζει και φάουλ, αυτό της πηγαίνει, γιατί οι ομάδες που δεν είναι και top δημιουργικά, αυτό θέλουν. Και ένα φάουλ επίσης έχουμε τώρα. Ο Ήλιεφ βρίσκεται στην περιοχή. Ένα φάουλ από τα αριστερά, μπροστά στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο σκόρερ, ο Ρούσεφ, που έχει πολύ καλά στη μένα, θα σεντράρει πάλι με φάλτσα. Αυτή τη φορά διαβασμένος ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Απομακρύνει. Εκεί που είναι ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος, ο οποίος θα δώσει πίσω στο Μεδίνα που έχει γίνει κάτι στα στόπερ, στη μέσα γραμμή. Γκάσεβιτς, Μεδίνα, πίεση από τον Γιάκουσιτς. Και μπάλα στους Βουλγάρους. Κυκλοφορούν, ωραίος και ένας χώρος. Ο Παναθηναϊκός κλέβει. Είναι ένα παιχνίδι που στην κόντρα θα του πήγαινε του Αντρέα Τετέι, από ό,τι φαίνεται. Ο Ραστόντερ μέχρι τώρα δεν έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς, αλλά και μια-δυο φορές που το έκανε, έχασε το κοντρόλ και δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Θα θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει τον Σίριλ Ντέσσερς στη λίστα και τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά θα τους δούμε τον Γκαρσία σίγουρα, μπορεί και βασικό από το επόμενο παιχνίδι, στη Σόφια. Ο Ντέσσερς θα μπει σιγά σιγά, αλλά επειδή είχε ξεμείνει ο Παναθηναϊκός στη φάση από επιθετικούς και με δεδομένο το Τετέι δεν δείχνει κάτι τόσο σοβαρό, είναι αφίβολος ακόμα για τη ρεβάνς, ήθελε να έχει ήσυχο το κεφάλι του ο coach. Είμαστε στο 38 και εγώ φλιαρώ γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει την μπάλα μακριά από την περιοχή σε αυτό το γύρο γύρω όλοι. Διώχνουν οι Βούλγαροι όπως τόπος. Ο Φαν Τρόγκελεν με καθαρό μυαλό, μεν λάθος υπολογισμό δε, χάνε την μπάλα και επικίνδυνη αντεπίθεση από τα δεξιά με τον γρήγορο Φρέντερικ να ξεχύνεται μπροστά, να γυρίζει. Εδώ έχουμε τον Ήλιεφ, ένα κύκλο έκανε στον αέρα, βρήκε την μπάλα κάπως σάτσαλα εκτός τροχιάς και πέρασε υπερβολικά ψηλά πάνω τα δοκάρια του Πένια. Αυτό τώρα δεν το λες και ευκαιρία, το λες απειλή στο 39 από αυτό το γέμισμα με τον Ήλιεφ να βάζει στραβά το κορμί του και η μπάλα περνάει πολύ ψηλά τα δοκάρια. Λάθος επιπόλαιο τους πράσινους, σουτ κοντά στην εστία του Πένια και τώρα η μπάλα θα περάσει παρά τα δοκάρια out. Αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει να παθαίνει κάποιες αγωνιστικές διαλύσεις όπως στη φάση του γκολ και τώρα έχει κάνει αρκετά λάθη. Και τώρα τι έγινε, ζήτησε φάουλ αρχικά ο Τσιριβέγια, δεν έδωσε τίποτα ο Ιταλός. Ο Καμαρά κυνήγησε τη φάση. Γενικά αυτό το Τσιριβέγια Καμαρά αμυντικά, αν θέλετε, δεν έχει δουλέψει πολύ μέχρι τώρα. Και οι Βούλγαροι ξανάρχονται. Ο Παναθηναϊκός είναι στην περιοχή του. Παίζουν με αυτοπεποίθηση πλέον οι Βούλγαροι. Διώχνουν τον Φράι. Κάποιος τα διώξει, ρε παιδιά που λέμε εδώ. Η μπάλα κάτω. Τσιριβέγια. Καμαρά πίσω. Φαν Τρόγκελεν. Όλη η ομάδα της ΣΕΣΚΑ είναι κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τον πρεσάρι. Είναι ένα ημίχρονο σε αυτά τα 40 λεπτά που είναι μοιρασμένο για τον Παναθηναϊκό. Έχουν βγάλει καλά στοιχεία και οι Βούλγαροι και φωνάζουν δυνατά ότι θα πρέπει να υδρώσεις για να μας περάσεις. Δεν υπάρχει κάποια πλήρης κυριαρχία πέρα από το δεκάλεπτο δηλαδή που την έχει στριμώξει. Έχουν δείξει ότι μπορεί να γίνουν και απειλητικοί. Έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι κάποια στιγμή μπορεί να χάσει κάποια δευτερόλεπτα στο συγκέντρωσή του, αλλά μπορεί να γίνει και απειλητικός όπως και το έκανε. ανοιχτό το παιχνίδι ακόμα και ο Νίστρουπ έχει να πει πάρα πολλά για μένα στους παίκτες του στο ημίχρονο. Διώχνει ο Μαρίνοφ. Δυσαρεστημένος ο κόουτς του, ο Βάσεφ. Από αυτή την άτσαλη απομάκρυση σε πλάγιο. Νίκο Φαγκάκη στο μικρόφωνο, πάντα στο γήπεδο του Big Wings Sport FM. Ακούτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το τρίτο προκριματικό γύρο. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948. Άνοιξε το σκόρο Γιάγκουσιτς. Ακολούθησε ο Ρούσεφ στο 31, 10 λεπτά αργότερα δηλαδή, από το σκόρο του Παναθηναϊκού. Η πράσινη μπροστά. Τσιριβέγια σηκώνει το κεφάλι, τσεκάρει. Πιο εύκολη λύση αριστερά και Γιακόπουλος. Πάλι ο Τσιριβέγια. Και τώρα πίσω όλος ο Παναθηναϊκός κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Βαντρόγκελεν για τον De Vrij. Πολύ πυρος Ολλανδός, Καμαρά. Το σκέφτεται. Δεν έχει κίνηση τώρα ο Παναθηναϊκός και έχουν απλωθεί σε όλο το μήκος του γηπέδου, του πλάτος, αμυντικά, οι Βουλγάροι. Θυμίζει μια ομάδα ελληνικού πρωταθλήματος που είχε έρθει εδώ να ταμπουρωθεί αρχικά, να χτυπήσει τις αντιπιθέσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να πάρει και τον έλεγχο του κέντρου κατά διαστήματα. Τσεσκά και να εκμεταλλευτεί και κάποια λάθη στη μεσαία γραμμή. Έτσι εύκολα, έκανε ο Παναθηναϊκός. Πελίστρι, όταν είπαμε όταν δεν έχει χώρους να αναγκάζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Δηλαδή για μένα σε αυτό το μάτι πιο πολύ μου πάει ο Ζαρουρί, να σας πω την αλήθεια. De Vrij. Ο De Vrij στον Κάμαρα. Καμαρά στον άξονα, κάτω τη μεσαία γραμμή. Τσιριβέγια αριστερά. Κάνει μια κίνηση, Κυριακόπουλος. Με τρεις αντιπάλους μπροστά δίνει στον Αντίνο. Από εκεί περίπου που σέρβερε πριν τον γκολ, το ξανακάνει ο Αντίνο τώρα ψάχνοντας να βρει στο δεύτερο δοκάρι τον Πελίθρη. Δεν φτάνει ποτέ εκεί η μπάλα γιατί είχαμε παρέμβαση του Ντβάλι. Και τώρα ελέγχουν οι Βούλγαροι που θα τα βρουν σκούρα από το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού και θα χάσουν την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αυτό το λάθος του Μέγερ. Γρήγορο Καμάρα. Το σκέφτεται. Φρενάρει προσπάθεια γιατί είναι κλεισμένο στη Σιριβέγια. Κάτω τη μεσαία γραμμή στον άξονα. Λίγο δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Καμαρά. Οι διάδρομοι τώρα είναι κλεισμένοι. Η προσαρμογή των Βούλγαρων είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή πάνω στον Παναθηναϊκό. Το διαβάζουν δηλαδή πριν προλάβει να αναπτυχθεί. Πολλές πάσες μεθοδικά ψύχρεμα του Τριφίλη. Πολύ ωραία αλλαγή του Σιριβέγια που κάνει μεσοεπιθετικά καλό παιχνίδι σήμερα. Καμαρά. Καμαρά δεν θα σου παίξει το κάθετο ποδόσφαιρο, θα σου παίξει το τικιτάκα, δηλαδή πολύ κοντά στον αντίπαλο με τη μία η μπάλα, στήριγμα πατάει όλο το γήπεδο. Γιάκουσιτς, έχει ανέβει και αυτός να βοηθήσει στη μισή γραμμή. Γιάκουσιτς, κάθετη πάσα πολύ ωραία του Γιάκουσιτς που βλέπει γήπεδο. Τσάπρας γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι, πάει ο Αντίνο, παίρνει να πάρει τη κεφαλιά και τελικά η μπάλα είναι κόρνερ στο τσάκο. Παναθηναϊκός δεν θα βρει γκολ με μια πολύ ωραία τριπλέτα εδώ. Το Γιάγκουσιτς που διαβάζει με τα κιάλια του την φάση, βλέπει το κενό στην πλάτη της άμυνας. Βγάζει στον Τσάπρα που έχει πολύ καλά γεμίσματα. Σηκώνει τόσο όσο την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που έρχεται με φόρα ο Αντίνο. Θα πάρει τη κεφαλιά, θα κοντράρει όμως αυτή η κεφαλιά πάνω στο αντίπαλο και θα περάσει κόρνερ η μπάλα. Εδώ υπήρχαν πολύ καλέ προποθέσει. Ο Μαρίνοφ δεν συγκρατεί καλά την μπάλα. Αυτή είναι στον Πελίστρι. Πελίστρι πάλι θα πάει τα δεξιά. Μπουκάρει στην περιοχή. Γεμίζει το δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει κανεί πράσινο. Μπερδέθηκε εδώ. Άφησε την μπάλα ο Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Παραμένει σε πράσινα πόδια η μπάλα και στο Βαντρόκυλεν στη γωνία μεγάλη περιοχή αριστερά. Παραλίγο ο Αντίνο θα κάνει ένα τσάφ εδώ. Στην προσπάθεια του να σουτάρει. Βαντρόκυλεν. Τώρα ο Παναθηναϊκό σφυροκοπά στα καρέτη την Τσέσκα. Θέλει να πάει στο ημίχρονο στα αποδυτήρια με γκολ, να ανατρέψει τα δεδομένα. Αντίνο σε κέφια με ταχύτητα και τρίπλες. Γέμισμα ξανά στην περιοχή, σηκώνει το Τσάφρας, την μπάλα πάει πάνω το κεφάλι του. Ο Καμαρά ανακόπτει τον αντίπαλο του αρχικά, δεν προλαβαίνει να τσιμπήσει και την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί ο Μέγερ πήγε να την περάσει από πάνω του, δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για την Τσέσκα προς τα πίσω, λέει ότι πρέπει να πάει μπάλα ο Ιταλός. Από το σημείο μεταξύ τη μεσαία γραμμή και μεγάλη περιοχή που βρίσκεται τώρα. Και να πάμε προς τη λήξη, θα δούμε αν θα έχουμε κανένα λεπτό καθυστέρηση. Να πούμε ότι ο Γιάκουσιτς έβαλε σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό. Όμως ο Ρούσεφ αποφάσισε να αποκαταστήσει την τάξη για την ομάδα του, φέρνοντας το Μάσα Ισά. Οδηγίες του coach. Θα ήθελε πάρα πολύ να κλείσει το ημίχρονο και να πέσει σε αυτή τη δύση του πρώτου 45 λεπτού η αυλαία με ένα πράσινο τέρμα. δεν θα προλάβει να το διεκπαιρεώσει, καθώς ο Ιταλός διαιτητής Σάτσι θα υποδείξει στους 22 ότι ήρθε η ώρα να δροσιστούν και να πάνε στα αποδυτήρια, να πάρουν οδηγίες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι εδώ στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά του για να φτάσει στη νίκη και δείχνει ότι δεν θα είναι ένα εύκολο βράδυ αυτό, θα πρέπει να μοχθήσει αρκετά. Από τον Νίκο Παγκάκη, αυτά για το πρώτο ημίχρονο, δίνουμε πάσα assist, ό,τι θέλετε, στα στούντιο, στα παιδιά και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Παναθηναϊκός ΣΚΑ 1908-1-1 με ένα καλό πρώτο τέταρτο για τον Παναθηναϊκό που
2: μπήκε φουριόζος,
1: απέδωσε και τον γκολ, αλλά μετά νομίζω ότι η ΣΚΑ αντέδρασε, πίεσε, ανάγκασε σε πολλά λάθη στη μεσαία γραμμή τους πράσινους, αβίαστα, συμφωνώ. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Το μαζεύουμε.
2: Θα μαζεύουμε, ναι.
1: Θα πεις κάτι άλλο, σε
2: όχι, όχι. Απλά έβλεπα τώρα εδώ που είναι στο ημίωρο το φιλικό της Arsenal με την Betis. Ναι. Η Arsenal πέρα από λίγο μείωσε σε 2-1. Και είδα ότι είναι βασικός ο Τζόλης. Αυτό. Να ενημερώσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Πανέμορφα. Τα λέμε αύριο.
2: Τα λέμε αύριο.
1: Ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης. Θα σπάει στο δεύτερο ημίχρονο. Και φυσικά σχόλια και όλα τα σχετικά. Να είστε καλά.
2: Γεια χαρά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. We'll be right back.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Wim Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 η ώρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Το μάτς βρίσκεται στο 1-1. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός στο 21ο λεπτό με μια πολύ ωραία κεφαλιά του Γιάγκουσιτς από ακόμη πιο όμορφη σέντρα του Σαντίνο Αντίνο. Όμως μετά τον γκολ, η αλήθεια είναι, ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα διάστημα που δυσκολεύτηκε να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του, έδωσε συνεχόμενα κόρνερ και γενικότερα τη δυνατότητα στη βουλγαρική ομάδα να ανέβει στον αγωνιστικό χώρο και το πλήρωσε μετά από μια έτσι περίεργη φάση που έμεινε η μπάλα για πολλή ώρα στην περιοχή, με τον Ρούσεφ να φέρνει το μάτς στο 1-1 στο 31ο λεπτό. Έχει ένα ολόκληρο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπροστά του για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Εννοείται σε λίγο θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ, όπου βρίσκεται ο Νίκος Παγκάκης για τη μετάδοση του αγώνα.

Έχουμε και άλλα μάτς εξέλιξη σε όλες τις, τις διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές σήμερα. Υπάρχει δράση. Νωρίτερα η Άρχους νίκησε 2-1 τη Σαμπάμπακου για τα προκριματικά, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε έρχεται αντιμέτωπη με τη Στουρμ Γκρατς και προηγείται 2-0 στο 57ο λεπτό με γκολ από τους Ταλίσκα και Μέισον Γκρίνγουντ. Κοίταζα την δεκάδα της Φενέρμπαχτσε προηγουμένως και έπαθα ένα σοκ με το πόσο ποιότητα υπάρχει μέσα σε αυτό το ρόστερ. Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ Ζάμπρζε στο 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ νωρίτερα ο Απόλλων Λεμεσού κέρδισε με 0-1 την Μπραν στη Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το ζευγάρι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς με τον νικητή θα διασταυρωθεί αν δεν καταφέρει να περάσει επί της Άντερλεχτ και πέσει στο Conference League.

Να πούμε για το μάτς του Παναθηναϊκού καταρχάς ότι έγινε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία πριν τη σέντρα, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη μάχη με τις πυρκαγιές που ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ελλάδας. Να πούμε επίσης ότι στο γήπεδο βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, που παρακολουθεί το μάτς από σουίτα μαζί με διάφορους παίκτες που είναι εκτός αποστολής και μαζί και με τον επίσης νεοαποκτηθέντα Kings Kangwa, που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ακόμη στα προκριματικά. Επομένως, για την ώρα παρακολουθεί τα μάτς ως θεατής. Μπορείτε να βρείτε βίντεο με την άφιξη του Λιβάη Γκαρσία στο ΆΚΑ και στο sportpavlafm.gr και στα social media του bwinsportfm 94,6.

Κατά τα άλλα, βλέπω εδώ ότι για ακόμα ένα φιλικό της Arsenal είναι βασικός ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγο έβγαλε και assist, ακόμη μια συμμετοχή σε γκολ. Για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, στο πρώτο του ανεπίσημο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έχει assist, το δεύτερο σκόραρε, τώρα δίνει ξανά τελική πάσα, έχει εκτελέσει ένα εντυπωσιακό corner, κάνοντας πολύ εύκολη τη ζωή του Ινκαπιέ που πήρε μια κεφαλιά και σκόραρε. Παρ' όλα αυτά η Arsenal βρίσκεται πίσω στο σκορ στο φιλικό με την Betis 1-2 στο 40 λεπτό.

Πριν προχωρήσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό, καθώς αν ναι, το Stoiximan Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Stoiximan θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει, παρακαλώ, με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα έφτασε και για τον ΠΑΟΚ η μεγάλη μεταγραφή του ο Δημήτρης Γιαννούλης, μια μεταγραφή που συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι, ακούστηκε και για άλλες ομάδες της Ελλάδας και εν τέλει επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, στον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος φυσικά για την ώρα έχει στραμμένη την προσοχή του στο αυριανό παιχνίδι με την Άντερλεχτ της Τούμπας, 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Open TV και φυσικά από τον αέρα του Bwin Sport FM 4,6 στη σπουδαία αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Να πω και μία είδηση που προέκυψε τώρα πριν πάμε ξανά στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, που είναι πολύ γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος, ο Φίλιπ Κώστιτς υπέγραψε μέχρι το 2028 με την Αϊντχόφεν. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σέρβος είναι μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ. Έχει ακουστεί πολύ τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα σερβικά δημοσιεύματα, είχε δοθεί τελεσίγραφο στον παίκτη, έτσι ώστε να αποφασίσει άμεσα αν θα θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Εν τέλει βγήκε το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλη λύση για αριστερό μπακ, και όπως φαίνεται αυτό έγινε γιατί ο Κώστιτς επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία και την Αϊντχόφεν.

συμφωνώ με όσους το γράφουν στα σχόλια ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μεσοαμυντικά, δεν ήταν πολύ καλή, ειδικά αφού προηγήθηκε, θα πω εγώ, που ανεξήγητα σε ένα διάστημα που στο χώρις είχε με αποτέλεσμα να δεχθεί και το γκολ, που δεν ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνο το σημείο. Παρόλα αυτά, επιθετικά έχει δημιουργήσει πράγματα η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και έχει ένα ολόκληρο μήχρονο να πάρει κάτι καλύτερο από το παιχνίδι, γιατί φυσικά κανείς δεν θα είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου και το 1-1. Θέλει κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός στην έδρα του εν όψει και της ρεβάντς την άλλη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και βλέποντας τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 να βγαίνουν ξανά σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Νίκο Παγκάκη, καθώς ετοιμαζόμαστε για τη σέντρα στο δεύτερο μέρος. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
1: Καλησπέρα κύριε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Όλα καλά?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή. Από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω, δεν βλέπω κάποια κινητικότητα, και ούτε από την άλλη πλευρά, αφού όλα δουλεύουν ρολόγια. Και νομίζω, γιατί έχουν καταφέρει να δείξουν χαρακτήρα οι Βούλγαροι, βρέθηκαν πίσω στο σκορ, δεν παρασύρθηκαν, έδειξαν ότι είναι σφιγλοί αμυντικά, έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν και ποδόσφαιρο επιθετικό, να επιστρέψει στο μάτσο. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να βελτιώσει κάποια πράγματα στην ανάπτυξή του κυρίως, αφενός για το πώς θα καταφέρει να βρει γκολ, αφετέρου όμως και το πώς θα κλείσει τους διαδρόμους. Γιατί έχουν αρκετά πατήματα, θα έλεγα, και βρέθηκαν αρκετοί παίκτες ελεύθεροι μέσα στο box του, και η άμυνα είναι ένα συλλογικό κομμάτι. Πρέπει δηλαδή να ξεκινάει από τους επιθετικούς στη μεσαία γραμμή, τους μέσους να γυρίζουν στην άμυνα, να μην ξεχνιόνται ψηλά οι αμυντικοί, και πάει λέγοντας. Οπότε ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα γκολ που μπορούσε να το αποφύγει, θεωρώ, αφού ήταν σε αντεπίθεση και το αμυντικό του transition δεν ήταν καλό, αν μη τι άλλο στην αριστερή τέργα. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θεωρώ. Στο 40 πλέον 6, είμαστε, και οι πράσινοι με τον Καμαρά παίρνουν την μπάλα και δείχνουν ότι θα μπουν φουριόζοι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Αντίνο να τρέχει στα αριστερά, είδαμε και τον Λιβάη Γκαρσία εδώ στη σουίτες του Ολυμπιακού Σταδίου, πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία, μαζί με τον Πάλμερ Μπράουν και τον... Να δούμε αυτή τη φάση καταρχάς. Με τον Ραστόντερ να γυρίζει με το αριστερό, να κοντρολάρει, να σουτάρει με το δεξί. Ένα χλιαρό σουτ που μπλοκάρει όμως ο Μαρίνοφ στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού στα καρέ, τον αντιπάλο του, στο ξεκίνημα του δευτέρου 45 λεπτού. Τον οποίο επισκέφθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕΚ, ιδιοκτήτης, κύριος Γιάννης Αλαφούζος, και είχε ολιγόλητη συνομιλία με τον παίκτη των Πράσινων, που παρά την κούραση του να έρθει στην Αθήνα ήταν περιχαρής και είναι και πολύ ικανοποιημένος, όπως λέει, στο περιβάλλον του από την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής και την επιστροφή στην Ελλάδα. Φαίνεται και στο πρόσωπό του, δηλαδή στο μου του, ότι είναι σε πολύ καλή διάθεση ο Γκαρσία, παρά το γεγονός ότι είχε δύσκολο ταξίδι πολλών ωρών από τη Ρωσία. Δύσκολο έργο όμως έχει ο Παναθηναϊκός στο δεξιά τώρα, με ένα γέμισμα εκεί που κάνει ένα επιπόλαιο λάθος ο Μαρίνοφ σε μια φαινομενικά εύκολη φάση για ένα τερματοφύλακα. Έσκυψε να πιάσει την μπάλα, του φύγε. Επιμένει ο Παναθηναϊκός, κόντρες με τον Πελίστρη να σουτάρει και να εξωστρακίζεται στην πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων η μπάλα. Ένα ακόμη γέμισμα, όχι καλό αυτή τη φορά, από την δεξιά πτέρυγα από τον Τσίρι Βέγια. Την μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήθελε κάτι καλύτερο να δίνω εδώ. Το σουτ του Πελίστρη έδιωξε αρχικά ο Μεδίνα. Επέμεινε ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Τσίρι Βέγια έδωσε δεξιά και το γύρισμα το πελήθηκε τελικά πάλι. Με συγχωρείτε, το βλέπω στο replay τώρα, και όχι ο Τσίρι Βέγια. Έκανε αυτό το κακό γύρισμα. Στο 48 μπήκαμε. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη αρχικά και βλέπουμε αν μπορεί και με δύο τέρματα, αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι η νίκη εδώ σε αυτή τη φάση. Θα είναι και πιο ενισχυμένος στην επόμενη στροφή στην Σόφια. Ο Γιάκουζης κάνει τα δικά του και θα πάρει ένα, για να δούμε τι έχει δώσει διαιτητής, κόρνερ ή πλάγιο, κόρνερ νομίζω. Κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Φεύγει ο Πελίστρη, φεύγει και ο Αντίνο και πηγαίνει ο Τσίρι Βέγια νομίζω. Ναι, ο Τσίρι είναι, που παίζει γρήγορα την μπάλα με τον Αντίνο, προσπαθούν να ευνηδιάσουν την βουλγάρια άμυνα. Οι πράσινοι έχουν το σουτ τώρα με τον Κυριακόπουλο που δοκιμάζει να πει να το πόδι του. Τώρα ήταν με ανάποδο πόδι εκεί στον άξονα, στην μεγάλη περιοχή. Γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Γιώχνει ο Χόφμαν ο Γερμανός. Πανάπερα να φέρει ο Τσίρι Βέγια. Συνεχίζει τη φάση. Θα πάρουν φάουλ οι Βουλγαροί. Και θα λυτρωθούν εδώ. Σε αυτή την επιθετικότητα που έχει βγάλει στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τετράλεπτο.

0: μπάλα είναι στον Μαρίνοφ που κατευθύνει την ομάδα του. Ο Μαρίνοφ για να δούμε. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν οι Βουλγαροί στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά. Χόφμαν με δίνει εκεί μόνιμη παρουσία της. Τώρα γυρίζει πίσω και ο Φρέντερικ, ο Πορτογάλος, να δώσει βοήθειες. Του λένε να δώσει πίσω την μπάλα. Πρεσάρει ο Ραστόντερ στην μεσαία γραμμή. Αναγκάζονται να πάνε πάλι από τα στόπερ τους για να αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρούσεφ, ο σκόρερ και πιο κινητικός παίκτης. Κλέβει εδώ ο Αντιναφίνη για τον Γιάκουσιτς, αλλά στην προσπάθειά τους να βρεθούν οι δύο παίκτες πλησιάρχισαν λίγο και οργανώθηκε η άμυνα του φιλοξενούμενου. Γίνεται και το λάθος τώρα και φεύγει στην αντεπίθεση από την αριστερή πτέρυγα η φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό τραζίσιο, είναι 5 παίκτες, 6 τώρα και 2 των Βούλγαρων. Την μπάλα καταλήγει στο Ρούσεφ στον άξονα. Ο Ρούσεφ αλλάζει δεξιά για τον Φρέντερικ που κι αυτός είναι ιδιαίτερα κινητικός. Ζητάνε ένα φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα διαιτητής εδώ και καλά κάνει. Την μπάλα στα πόδια των φιλοξενούμενων. Έχουμε ένα σουτ πάνω στον Βαν Ντρόγκελεν. Από σπόντι η μπάλα φτάνει δεξιά στον Μπελίστρι που τώρα έχει πολύ χώρο. Είναι βούτυρο στο ψωμί του αυτό για να το κάνει καλά και να ανοίξει την μπάλα μπροστά. Το κάνει. Άντε πιάσω τον Μπελίστρι. Δεν τον υπολογίζουν καλά. Τον υπολογίζουν τώρα πολύ και θα δει την κίτρινη κάρτα αναγκαστικά ο αντίπαλός του που δεν μπορούσε από την ώρα που έφυγε μπροστά ούτε με λάσο να τον πιάσει. Οπότε έχουμε μία κάρτα κίτρινη απόχρωση για να δούμε. Είναι ο Κουέγιαρ νομίζω. Ναι, αυτός είναι ο παίκτης που θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα για ένα ενδεδειγμένο για την περίσταση φάουλ πάνω στον Μπελίστρι. Αρκετά μακριά από την περιοχή πάντως, κοντά στη γραμμή του πλαγίου και δεξιά και κοντά στο χώρο του κέντρου. Αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός θέλει τον γκολ, όπως και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους και στην αρχή, ενώ έχουν σηκωθεί και πολλοί πράσινοι εδώ μπροστά μου και κάνουν ζέσταμα. Βλέπω τον Γκάτρι, τον Ντουμπά, τον Τζέριν και άλλους παίκτες. Υπενθυμίζω ότι είχε ένα επιθετικό Παναθηναϊκός για την περίσταση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει περισσότερους. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Χόφμαν. Θέλει να επανέλθει δρυμύτερος ο Παναθηναϊκός από τα δεξιά. Συνεργάζεται καλά, παίζει στο χώρο, δεν υπάρχουν ψηλά μαρκαρίσματα, οπότε είναι ολομόναχη. Και ο Τσάπρας και ο Καμαρά και τώρα ο Κυριακόπουλος θεωρώ ότι θα πάρει την μπάλα. Α, όχι. Αλλάζει πλεύση με μια πυρουέτα. Ο Καμαρά στο χώρο του κέντρου, δίνει δεξιά. Ο Τσιριβέγια που είπαμε ότι οργανωτικά είναι καλός, παίζει το 1-2 με τον Καμαρά και διαγώνια δεξιά τώρα. Δίνει στον Τσάπρα. Μια κίνηση από τους πράσινους. Τσάπρας, Πελίστρι, Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς δοκιμάζει από πολύ μακρινά το σουτ, μπλοκάρει. Με δεύτερο τέμπο ο Μαρίνοφ δυσκολεύτηκε στην κλειστή του γωνία. Όπως βλέπει το γήπεδο, στο αριστερό δοκάρι δίπλα ήταν. Αναγκάστηκε με υπερένταση να πέσει με δεύτερο χρόνο να μπλοκάρει την μπάλα. Και ψύχρεμα να παίξει με τον Χόφμαν στην περιοχή. Πρεσάρει πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός. Δημιουργεί προβλήματα τώρα στην κυκλοφορία της μπάλας του φιλοξενούμενου με τον Αντίνο, με τον Ραστόντερ. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος παιχνιδιού γιατί δεν παίζει και με μια ομάδα που έχει τρομερή ποιότητα για να βγάλει στην πίεση την μπάλα άνετα μπροστά. Άρα ψάχνει ένα λάθος ο Παναθηναϊκός. Ο Καμαρά ψάχνει εδώ σε αυτή τη φάση να μην κάνει και αυτός λάθος και δίνει μια μονομαχία με τον Ήλιεφ αρκετά δυνατή που θα φέρει την μπάλα σε πράσινα πόδια. Αντίνο όπως την έδωσε την πήρε την μπάλα αλλά μέσα σε πολύ λίγο χώρο και δεν μπορούσε να τη δράσει εκεί. Φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων σε φάουλ του Κυριακόπουλου λέει ο διαιτητής. Εδώ. Για να δούμε. Ανακόπτουν λίγο το ρυθμό σε αυτό το 7 λεπτό που είχε έντονη κινητικότητα οι παίκτες της Τσέσκα και ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρου παρακολουθούν. Είμαστε μόλις στο πρώτο γενικά το λέω, ημίχρονο, ενώ υπάρχουν και πλάνα του Λιβάη Γκαρσία Σουίτα τώρα, τον Κάγκουα. Από το Sky. Καμαρά. Ανάμεσα σε δύο Καμαρά χάνει την μπάλα καθαρά. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό εδώ με τον Μέγερ. Η μπάλα πάει δεξιά. Ευτυχώς ο Βαν Ντρόγκελεν θα διώξει. Όχι, δεν έδιωξε καλά ο Βαν Ντρόγκελεν. Και επιμένει ο Μέγερ που πήρε την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Ο Ρούσεφ σουτάρει, κοντράρει, μπάλα κόρνερ. Εδώ ξεκίνησαν όλα πάλι από ένα λάθος έξω από την μεγάλη περιοχή. Ενώ βλέπω ότι διαμαρτύρεται στον τέταρτο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ίσως για κάποιο φάουλ που ζήτησε νωρίτερα. Ωστόσο, ίσως και για φάουλ πάνω στον Καμαρά. Ωστόσο, έχω διαπιστώσει ότι αρκετές από τις φάσεις που παίρνουν οι Βούλγαροι για να γίνουν απειλητικοί έρχονται από κάποια λάθη στα πέριξ της μεγάλης περιοχής, τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν και πρέπει να αποφευθούν. Θέλει πιο καθαρό μυαλό. Το κόρνερ εκτελείται στο μεταξύ. Περνάει από όλους η μπάλα, την αφήνει έξυπνα ο Τσιριβέγια. Ακολουθούσε ο Τβάλι, αλλά είχε τέτοια τροχιά που δεν μπορούσε να την κυνηγήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Την άφησε να πηδήσει στο χόρτο και να βγει εκτός. 1-1 το αποτέλεσμα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιάνκοβιτς άνοιξε το σκορ, ο Ρούσεφ τον μιμήθηκε στο σκοράρισμα και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει προβάδισμα. Παίζει στην έδρα του, είναι με τον κόσμο του, έχει ωραία ατμόσφαιρα. Είναι σε καλό momentum, θέλει ένα γκολ όμως, θέλει το κάτι παραπάνω. Πελίστρι, αναγκάζεται να κουβαλήσει την μπάλα αρκετά, να κάνει τρίπλες. Να την πάρει τώρα ο Κυριακόπουλος, που ξεχάστηκε τη φάση του. Είναι αλήθεια. Κυριακόπουλος, απέναντι σε κλειστή άμυνα. Αμήνονται και πολύ καλά οι αντίπαλοι πάντως. Έτσι δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, παίζουν και οι αντίπαλοι. Το ξεχνάμε αυτό και βλέπω μια ομάδα έτσι πολύ μεστή αμυντικά, με πολύ σαφή προσανατολισμό θα κάνει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει την μπάλα κάτω, το επιχειρεί, δεν βγαίνει στη διαβόμη με τον Τσιριβέγια και τον Πελίστρι. Και βλέπω τώρα οδηγίες. Μάλλον θα πάμε για την πρώτη αλλαγή του Παναθηναϊκού. Απλά προσπαθώ να δω τους βοηθούς του coach. Ζαρουρί πάει κοντά, θα πάρει μάλλον και αυτός κάποιες οδηγίες και να δούμε ποιος άλλος είναι εκεί κοντά. Η μπάλα στο μεταξύ παίζεται στον αγωνιστικό χώρο, έχουμε παίχτη τον φιλοξενούμενο κάτω και έχουμε και μια αντεπίθεση με την Τζέσκα, είναι ένας εναντίον πολλών. Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει, ο Ρούστεφ με την μπάλα ψάχνει το σουτ, δεν θα βρει διάδρομο, αναγκάζεται να γυρίσει λίγο προς τα πίσω, εκεί που είναι ο Μέγερ. Ο Γάλλος με τη σειρά του θέλει στήριγμα στα αριστερά, θα το βρει. Και ένα επικίνδυνο γέμισμα, αυτό που λέμε τυπικά εμείς οι δημοσιογράφοι, κάτι σαν τέτρα σουτ. Η μπάλα περνάει μπροστά από τα χέρια του τροματοφύλακα του Παναθηναϊκού και ο Πένια θα την αφήσει να περάσει out και γρήγορα γρήγορα θα τη δώσει στο τριφύλι. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Νίστρουπ ενδεχομένως. Κάτι θέλει να την αλλάζει και ο ίδιος.
1: Νομίζω είναι φανερό, Νίκο, ότι χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα στην ομάδα, ναι, γιατί δεν έχει μπει ενεργειακά πολύ καλά στο δεύτερο μέρος.
0: Έχουμε τράβηγμα, τον Αντίνο διαμαρτύρεται, ο πάγκος του Παναθηναϊκού διαμαρτύρεται και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής πάντως είναι σε απόσταση αναμονής και λέει παίζεται. Έσκασε μια ωραία ποδιά ο Αντίνο, μπήκε στην περιοχή, θα την ξαναδούμε τη φάση. Ξεπέρασε σταματημένο τον αντίπαλό του και το Μεδίνα. Τελικά δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Λίγο γλίστηκε, λίγο τον τράβηξε. Θεώρησε ο διαιτητής ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Και τώρα έχει σταματήσει και την φάση και την εξέλιξη του αγώνα για φάουλ πάνω σε παίκτη της Τσέσκα. Οπότε συνέχισε, συνάδελφε, γιατί σε διακόψα και συγγνώμη.
1: Όχι, έλεγα ότι υπάρχει έλλειμμα φρεσκάδας, φαίνεται να υπάρχει στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δείχνουν και στο monitor τη φάση με τον Αντίνο στο replay. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ φαίνεται να έχει γλιστρήσει ο Αντίνο.
0: Ναι,
1: έχει χάσει την ισορροπία του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επαφή, μάλλον σαν να γλίστρησε. Οπότε φαίνεται σωστά να άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, νομίζω, λίγο περισσότερη φρεσκάδα και περισσότερες ιδέες.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο προσανατολίστηκε από τα πλάγια και από εκεί και τον κόλ στην ουσία, από ένα γέμισμα. Στον άξονα δεν μπορεί εύκολα να χτίσει επιθέσεις με την μπάλα κάτω έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων για να τους ευνηδιάσει με μια καλή ιδέα. Αναλώθηκε στο να παίζει από τα πλάγια, αυτό είναι και ένα δείγμα ότι στέκονται καλά και οι φιλοξενούμενοι αμυντικά σήμερα. Οπότε ναι, θέλει ιδέες και βλέπω κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πέρα από τον Ζαρουρί, να δούμε σε λίγο τι άλλο μπορεί να δούμε. Νομίζω ο Πελίστρι θα βγει εκτός, γιατί δείχνει να μην του πηγαίνει πολύ αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα. Και το ανέφερα και στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάσαι, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει, νομίζω, εδώ τα σου του Ζαρουρί σε κλειστές άμυνες της ιδέας του Ζαρουρί. Προσωρινά όμως πρέπει να αμυνθεί καλά ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται απέναντι από τον γκολ η Τσέσκα και βγάζει μια απίστευτη φάση ο Πένια εδώ κατεβάζοντας ρολά και νομίζω ότι ήταν ο Ρούστεφ αυτός που έφυγε πάλι στην πλάτη της άμυνας, η οποία πιάστηκε στον ύπνο ξανά, αφήνει ο διαιτητής στο παιχνίδι που έχει γίνει πιο δυνατό, τεράστια ευκαιρία για την Τσέσκα να σκοράρει. Και πραγματικά εδώ ο Πένια κρατάει την ομάδα του για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης, γιατί φτάνει απέναντί του με την πίεση του Τσάπρα μεν στην πλάτη του παίκτη της ΣΕΚΑ, αλλά του έχει κλείσει όλο το οπτικό πεδίο ο Πένια και καταφέρει σε αυτή την φάση ένα πλήγμα αμυντικό Την γλίτωσε εδώ ο Παναθηναϊκός, έτσι. Για να τα λέμε όπως είναι. Για να δούμε την εξέλιξη τώρα με τον Παναθηναϊκό. Στην περιοχή να ψάχνει το σουτ. Το κάνει ο Αντίνο Κοντράρη μπάλα στα σώματα. Ενώ ήταν στο ημικύκλιο και είχε καλή οπτική προς την εστία. Κυριακόπουλος πήρε το rebound. Την μπάλα έφτασε αριστερά. Σαντίνο Αντίνο. Προσπαθεί να μπει. Είναι αρκετά κινητικό ο Αντίνο, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι. Είναι αλήθεια. Καμαρά. Έκανε νωρίτερα το σουτ το Αντίνο με το δεξί. Πόδι δεν ήταν το πιο δυνατό, αλλά και πάλι βρήκε μπροστά του σώματα. Να μια ωραία παλιά στην πλάτη άμυνα και δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Αλλά πρέπει να παίξει γρήγορα ο Παναθηναϊκός που αναγκάζει να δώσει προς τα πίσω και κάνει και λάθος. Πάλι ο Ρούσεφ είναι δαιμόνιος, είναι πολύ καλός. Κάνει καλό ματς. Θα κλέψει την μπάλα. Παίζει και αμυντικά καλά, δηλαδή. Δεν φτάνει που είναι καλός επιθετικός. Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με Αντίνο. Με το δεξί κρατάει μπάλα. Συριβέγια. Δεν την περνάει κάθετα, προτιμά το εύκολο. Να πάει προς τα πίσω στο Τεφράι. Ο Τεφράι ψάχνει τον Καμαρά με μια έξυπνη πάσα, αλλά απομακρύνει ο Μεδίνα. Σε πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά και πάμε για σε αλλαγή που λέγαμε. Λοιπόν, ο Πελίστρης θα βγει και όπως αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός ανακατεύει λίγο την τράπουλα και μπαίνει ένας παίκτης που θα έλεγα ότι είναι μανούλα σε κλειστές άμυνες. Πάντα βάζει κάποιες ιδέες στο σαλατοπίπερο και μιλάμε για τον Ταμπόρδα. Ο οποίος και στην προετοιμασία δοκιμαζόταν ως δεξί εξτρέμ έχοντας τον Γιάκουση στον άξονα. Και τώρα βλέπουμε το γιατί. Ο Πελίστρης στον πάκο δεν μπόρεσε να βρει πέρα από μια-δυο καλές κούρσες τις λύσεις που ήθελε. Ο Ταμπόρδα σε κλειστό χώρο.
1: Νίκο, έδειξε και το replay, έδειξε και το replay από τη φάση της απόκρουσης του Πένια. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολη απόκρουση με το αριστερό χέρι. Νομίζω είναι η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη απόκρουση του Ισπανού τερματοφύλακα με τις φανέλες Παναθηναϊκού. Ήτανε πολύ δύσκολη.
0: Ήταν πολύ δύσκολη γιατί μιλάμε για τετ-α-τετ διαγώνια και δεν πρόλαβαν οι υπόλοιποι αμυντικοί να το βοηθήσουν καθόλου. Πήγε σε μια μονομαχία ένας εναντίον ενός και είχε εξαιρετικά αντανακλαστικά. Έκλεισε όπως έπρεπε, γρήγορα βγήκε όσο έπρεπε στο ύψος μικρής περιοχής χωρίς να εκτεθεί και να εκθέσει την αιστεία του. Έτσι λοιπόν ο Πένια, γι' αυτό είπα εγώ ότι κράτησε τον Παναθηναϊκό για τα καλά, στο κόλπο της πρόκρισης. Τώρα που την είδες και εσύ από άλλη οπτική το καταλαβαίνεις. Παραλίγο να γίνει ένα λάθος και φάνηκε ότι τόσο ο Παναθηναϊκός το έκανε τελικά, αλλά το ίδιο εύκολα χάρισαν και την μπάλα οι Βούλγαροι στο τριφυλί. Με τον Τσιριβέγια να κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Με τρεξίματα, Αντίνο. Και αυτός επίσης είναι πολύ κινητικός. Κυριακόπουλος Αντίνο. Αντίνο θέλει να πει στην περιοχή. Τον εκτροχιάζει τελείως ο Μεδίνα με ένα τζαρτζάρισμα. Η μπάλα είναι κόρνερ ωστόσο για τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο οποίος είχε πει στις δηλώσεις του στο Sky ότι πρέπει να έχουμε γρήγορες επιστροφές. Δεν έγινε αυτό. Στη φάση του γκολ εννοώ. Πάντως αποδεικνύεται και επικίνδυνη στην αντιπιθέσεις η Τσεσκά 1948. Δεν την περίμενα δηλαδή επιθετικά να είναι τόσο καλή, να σου πω αλήθεια. Γέμισμα τώρα. Στην καρδιά της άμυνας έχουμε κάποια φροξίματα εκεί με τον Βαντρόγκελε να πρωταγωνιστεί. Ποδοσφαιροτήρα μεν στον αέρα, αλλά έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής. Οπότε η πολιορκία θα λήξει έτσι γρήγορα και ο Βαντρόγκελε θα πάει επίσης γρήγορα πίσω εκεί που ανοίξει την άμυνα. 62ο λεπτό. 1-1 για όλους όσοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ο Γιάκος στο 21 δώσε προβάδισμα στο τριφύλι. Η φιλοξενούμενη επέστρεψε με τον Ρούσεφ στο 31. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό να ψάχνει περισσότερο τον γκολ. Έχοντας περισσότερο μάλλον την μπάλα στα πόδια του στις αρχές επανάληψης. Αλλά τη μεγάλη ευκαιρία να την έχει σαφώς η φιλοξενούμενη. Η οποία έχασε με τον Ρούσεφ. Θα δούμε αν μπορούμε να την πούμε έτσι στο τέλος. Ίσως την ευκαιρία του μάτς. Μεδίνα στον αέρα. Βαντρόγκελεν επίσης. Παίζουν βόλεϊ τώρα. Παίξουν δύο ομάδων. Προσπαθεί να πάρει την μπάλα ο Γιάκουσης και τη χάνει μεν. Αλλά έρχεται το rebound για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ταμπόρδα να έχει πει ο Ρεξάτος. Ωραία η μπάλα. Στο πρώτο δοκάρι το γύρισμα από τον Αντίνο στο συνδυασμό που βγήκε από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Καθαρίζουν οι Βούλγαροι και επιστρέφει η Δημήτρη στο Παναθηναϊκό που έχει κυριαρχήσει στο μισό. Γήπεδο πιέζει και έχει μεταφέρει το παιχνίδι. Πάλι προσαρμόζεται, διαβάζει τις πράσινες επιθέσεις η ομάδα του Βάσεφ. Με χίλιους τρόπους προσπαθεί να βρει κόλλο ο Παναθηναϊκός. Σκάψιμο τώρα για το σημείο που ήταν τα μπόρδα. Δεν θα φτάσει ποτέ εκεί η μπάλα από τον Ζάμπρα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός σε πολύ κλειστούς χώρους. Καμαρά στην περιοχή Η μπάλα πάει στον Αντίνο, προσποιήσει με το δεξιό. Αντίνο πήγε να το κάνει όμορφα, χορευτικά. Έκανε μια κίνηση, ένα σπάσιμο του μέσα αριστερά. Δεν σούταρε, δεν του βγήκε δεξιά. Είδε ότι πάνε δύο παίκτες πάνω του. Πήγε να περάσει από τις πληγάδες την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε να βάλει το κορμί του με το δεξί πόδι όπως ήθελε για να σουτάρει. Και η μπάλα έφυγε out τελικά στο σουτ που επιχείρησε μέσα στη μεγάλη περιοχή στην αριστερή πτέρυγα όπως αναπτύσσει το Παναθηναϊκός. Φάνηκε καλό στην αρχή, ήταν πιο δύσκολο από ό,τι φάνηκε. Δεν ήταν καλό το τελείωμα. Στο 64 αυτή η φάση και είμαστε πάντα στο 1-1. Αποτέλεσμα που δεν θέλει ο Παναθηναϊκός σε καμία των περιπτώσεων να πάει πάνω στην Βουλγαρία με αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ετοιμάζει Νίκο, αν είδα καλά, και το Ζαρουρί ο Νίκο.
0: Ναι, ήταν ο δεύτερο που πυροδηγεί μετά τον Ταμπόρδα από τους βοηθούς του Νίστρουπ. Ταμπόρδα. Καλή ώρα. Η μπάλα στην περιοχή καταλήγει στο Γιάκουσιτς. Τσιριβέγια Γιάκουσιτς στο γύρισμα. Περνάει η μπάλα παράλληλα με την νηστεία και πάνω στην άλλη πλευρά που θα την προλάβει. Δεν θα την προλάβει. Για ένα κλικ. Ο φιλότιμος Αντίνο βγήκε έξω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο replay με τα κάθαρο. Εκεί πέρασε η μπάλα ένα μέτρο εκτός. Και βλέπω και τον Τζέριν στον πάγκο. Άρα εδώ μύριζε αλλαγές όπως καταλαβαίνεις. Θα μπει και Τσέριν στον πάγκο. Προφανώς θα βγει ο Τσιριβέγια, ή επειδή ο Τσιριβέγια είναι κινητικός θα βγει ο Καμάρα. Για να δούμε, να γίνει κάποια έκπληξη να το πω έτσι. Γιατί ο Καμάρα, εντάξει, δημιουργικά δεν έχει βοηθήσει. Δεν είναι και το φόρτο το αυτό. Θα δούμε τι θέλει ο coach. Η μπάλα δεξιά. Οδηγίες ο Νίστρουπ δίνει τώρα στον Ζαρουρί και ετοιμάζεται και ο Τσέριν. Οι υπόλοιποι παίκτες παρακολουθούν. Ένα λάθος είναι σε γραμμή. Τώρα είναι 4 με 3. Η μπάλα πάει αριστερά. Ενώ βλέπω αλλαγή, ετοιμάζει και η φιλοξενούμενη ομάδα. Να δούμε το Ρούσεφ που να παίξει έτσι με πολλά προσόντα αγωνιστικά. Ένα γέμιμα στην περιοχή περνάει από όλους τον μπαλά και προσπαθώ να δω ποιος κύριος είναι αυτός που φαίνεται από εδώ που είμαι εγώ μόνο το 3. Να δείξω κανένα πλάνο. 93. Ναι, είναι ο Μαμαντού Ντιαλό, 4. Κοίτα, τώρα εδώ θέλει προσοχή το παιχνίδι. Πολύ. Ο Ντιαλό ήταν να ξεκινήσει, τελικά δεν μπήκε βασικός.
1: Είναι από τους καλύτερους παίκτες, νομίζω.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και από τους πιο επικίνδυνους παίκτες. Καταλαβαίνεις ότι εδώ βλέπει και ο φιλοξενούμενος προπονητής ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού ψάχνει τα πατήματά της.
1: Πάει να το χτυπήσει.
0: Και πάει να το χτυπήσει το παιχνίδι. Σου λέει εδώ υπάρχει προσφορά έδαφος. Οπότε πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός. Γιατί μπαίνει και φρέσκος παίκτης απέναντι στους πιο κουρασμένους παίκτες του Παναθηναϊκού και το κάνει ο coach. Βγάζει τον Καμαρά. Δηλαδή αναζητά δημιουργικότητα. Βγάζει ένα καθαρό εξάρι για να βάλει. Αφήσει μάλλον τον Τζιριβέγια στο 6 να βγάζει μεγάλες μπάλες και δίπλα του πάει στο 8 ο Τσέριν από ό,τι βλέπω. Και θα μπει και ο Ζαρουρί στη θέση πιανού, θα το δούμε. Ο Αντίνο βγαίνει. Αντίνο νομίζω ότι προσπάθησε το δεύτερο με τα τρεξιματά του. Χειροκροτεί το Αντίνο. Ήρθε η ώρα όμως για το Μαροκινό να κάνει τα δικά του. Στο 67, 1-1 το αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Τσέσκα υπό το βλέμμα του Big Win 4FM. De Frey κουβαλά την μπάλα, τη δίνει δεξιά. Αντίνο πάει στον πάγκο για να δούμε νέα πρόσωπα. Τα μπόρδα, Τσιριβέγια, Τσέριν δεν κρύβεται, ζητάει μπάλα αμέσως με το που την παίρνει. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος Φαντρόγγελεν στον άξονα όλα αυτά. Με παράλληλο ποδόσφαιρο τώρα. Τσιριβέγια ξανά από πίσω έρχεται. Να φέρει παίκτη παραπάνω. Ωραία εκεί που την γυρίζει ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να πλησιάσει προς την περιοχή όμως. Διπλή ζώνη άμυνας. Και καλό διάβασμα από την Τσεσκά. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται να πλησιάσει. Παίζει πολλές πάσες στη μισή γραμμή. Μέχρι με υπομονή να βρει χώρο. Κάτω η μπάλα, χαμηλά. Κερδίζει το rebound του πράσινου. Για να δούμε τώρα, έχει κάποιες καλές προποθέσεις. Ζαρουρί πήγε να πέρασει μια πολύ ξένη πάσα δεν βγαίνει εκεί. Αντεπίθεση, κίνδυνος είναι 4 με 2. Επιστρέφει ο Φαντρόγκεν, κλείνει στον άξονα. Γίνονται 3 για μπλοκή του Παναθηναϊκού. Για να δούμε στην περιοχή. Ένα γέμισμα πρώτου Ρούσεφ. Ευτυχώς έχει γυρίσει ο Τσέριγκ και απομακρύνει. Και η μπάλα βγαίνει στην κόντρα για τον Ραστόντερ που δεν προλάβαινε. Φάουλ και κάρτα για τον Τζάπρα, νομίζω. Αυτή η κάρτα σε μια επέλαση της ΣΕΣΕΚΑ από τα αριστερά. Γενικά οι επιστροφές είναι ένα θέμα μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχει κινδυνεύσει από αυτές, έχει δεχτεί γκολ από αυτές και έχει δώσει και πολλά φάουλ από αυτές. Στο ανασταλτικό κομμάτι, το ανασταλτικό transition που λέμε, πρέπει λίγο να δουλευτεί. Ο Ταμπόρδα τελικά έχει γυρίσει πίσω. Και ο διτής ξεσκονίζει την κάρτα του. Κάπως έτσι. Ενώ ο Τσάπρας δεν μπορούσε να κόψει και αλλιώς τον Ζεμζέμι, ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να αναδιοργανωθεί, να αμυνθεί όλοι στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πάει στην καρδιά της άμυνας, θα φύγει όμως από τον Χόφμαν, out πάνω από τα δοκαριά. Στο 69.30 δευτερόλεπτα βιάζεται να παίξει γρήγορα ο Πένια πίσω του την μπάλα. Ο διαιτητής διαμαρτύρεται τον παγκό του Παναθηναϊκού, γιατί ήθελε να τρέξει ο Παναθηναϊκός μπροστά πριν επιστρέψει στην άμυνά της η ΣΕΣΚΑ. Οπότε αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη δεν υπάρχει αν δεν το κάνεις εσύ εύκολο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη φορά μετά την Πάξη που μια ομάδα αποδεικνύεται ιδιαίτερα σκληρή. Κυριακόπουλος περνάει στην περιοχή. Γιάκουσης γυρίζει. Η μπάλα δεν στρώνεται στον Ταμπόρδα που ήταν στο ύψος του πέναλτι και ήταν ολομόναχος. Κυριακόπουλος πολλές τρίπλες με υπερένταση πέφτοντας στον Τζιριβέγια, σώνοντας τα προσχήματα εκεί. Τσέριν διαγώνει αριστερά, σαν να κινείται κάτι καλύτερα. Τα γρανάζια του Παναθηναϊκού στη μηχανή. Ο Ζαρουρί σεντράρει πλάγιο. Υπομονή για τον κόσμο, υπομονή για τους παίκτες και ακόμα 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσει το μάτς. Και ένα δεύτερο ημίχρονο βέβαια στη Βουλγαρία. Για να δούμε. Θέλει και ένα momentum ο Παναθηναϊκός να βρει ένα γκολ. Μήπως ανοίξει το μάτς και κάνει κάτι καλύτερο. Βασικά να προηγηθεί όμως πρώτα απ' όλα. Ένα προβάδισμα ποτέ δεν είναι κακή πρίκα σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων σε αυτή τη φάση. Η μπάλα στην περιοχή. Το σουτ στην κλειστή γωνία. Ο Μαρίνοφ νομίζω έχει δείξει ότι δύσκολα θα περάσει την μπάλα από εκεί και τελικά μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει με τα χέρια αριστερά. Και αυτή είναι μια συμπαθητική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που κατάφερε διαγώνια να περάσει την μπάλα στην περιοχή για τον Ραστόντερ. Ο Βαντρόγκελεν έχει στην πλάτη του ένα μπελά και γυρίζει πίσω να δώσει την μπάλα στον Μπένια, καθώς ο Ζεμζέμι ήταν πιο γρήγορος, έδειχνε πιο γρήγορος σε φάση, πιο ξεκούραστος. Ό,τι θέλετε, από τα δεξιά πήγε να φύγει στην αντεπίθεση. Φυσικά ο Παναθηναϊκός σκούπισε αυτή τη φάση, βγαίνει μπροστά με τον Τζέρι να ανεβάζει σιγά σιγά, δεν θα έκανε οχελικά, αλλά για να ξεκαθαρίσει το μυαλό του και απόψεις του πως θα αναπτυχθεί ο Παναθηναϊκός. Επιχειρεί μια τριαντάρα παλιά στη δεξιά πτέρυγα που είχε ανέβει full back ο Τσαπράς. Γλιστράει ο Μαρίνοφ στην προσπάθεια να διώξει την μπάλα, ωστόσο πηγαίνει αυτή στον Ρούσεφ και ελέγχει τώρα το ρυθμό, όχι το ρυθμό, το παιχνίδι η ΤΣΚΑ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή αριστερά. Ο Ραστόντερ πάει να πιέσει τον Μαρίνοφ. Ο Βούλγαρος διώχνει, γιατί βλέπει και το πράσινο να πλησιάζει με απειλητικές διαθέσεις. Κατεβάζει ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι κάπως κομμένη με τον Διαλό μπροστά και έχει ξεχαστεί στην επίθεση η ΣΕΣΚΑ και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί παίζοντας γρήγορα. Ζαρουρί, Τσέριν, οι δύο νέους ελθόντες. Τσιριβέγια που σας είπα ότι κάνει καλό ματς. Μέσα από το μάτς Βελόναφ να περάσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και κυκλοφορεί καλά. Προσπαθεί εδώ να έρθει τέτα τέτ για τον Ταμπόρδα η μπάλα με ένα σκάψιμο από τα δεξιά. Τελικά τη βγάζουν οι φιλοξενούμενοι, δεν καθαρίζουν τη φάση όμως. Ο Παναθηναϊκός ανακτά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού μπροστά στον πάγκο τη ΣΕΣΚΑ και από την αριστερή τέτοια όπως αναπτύσσεται το τριφύλι τώρα. Ενώ πάμε για αλλαγή, θα μπει με το 77 και θα βγει με το 33 ο Κουέλιαρ για να μπει με το νούμερο 77 ο Φράγκο.
2: Σμιάνονα Κουέλιαρ νούμερο 33 νούμερο 77 Φράγκο.
0: Κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει ανάσες στην ομάδα του και ο Βάσεφ Έχει και ζέστη, έτσι, αυτές τις μέρες στην Αθήνα, μην το ξεχνάμε. Και το πρωί πάρα πολύ ζέστη. Τώρα είναι κάπως καλύτερη συνθήκη εδώ, αλλά όχι για να τρέχει σε τέτοιες ταχύτητες. Ζαρουρί έχει καλό πόδι και το ξέρουμε. Επιχειρεί να στείλει την μπάλα, θα τη ροδοκάρι. Εδώ κατεβάζει ο Γιάκουσιτς και κάνει κάποιες διψοκίνδυνες τρίπλες, αλλά και πολύ όμορφες. Τόσο όσο να κρατήσει την μπάλα, να μην τη χάσει βασικά, για να αφήσει την αντεπίθεση η φιλοξενούμενη. Αφενός, αλλά όχι τόσο καλά για να δημιουργήσει, να τη φέρει έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο μπροστά του. Οπότε χάνει την μπάλα, προσπαθεί να φύγει σε κοντραπίθεση η Τσεσεκά πάλι με ποιον άλλον, με το Ρούσεφ από τα αριστερά. Θα πάρει ένα πλάγιο. Ο Τσάπρας είναι κουρασμένος στην αλήθεια. Στη δεξιά πτέρυγα. Εδώ τώρα έχει να κάνει και με την ατυχία λίγο του Παναθηναϊκού, γιατί στην προετοιμασία τραυματίστηκε ο Καλάμπρια. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο, όπως ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα, να παίζεις όλα τα ματς σερί φιλικά, επίσημα, non-stop, χωρίς να έχεις rotation από εκείνη την πτέρυγα.
1: Πάνω σε αυτό, Νίκο, θέλω να προσθέσω ότι με την κίτρινη που δέχτηκε νωρίτερα ο Τσάπρας θα χάσει τη ρεβάντς. Έχει τρεις στα προκριματικά.
0: Έχει ζήκιο, ναι.
1: Οπότε θα χάσει τη ρεβάνς και να δούμε τι θα κάνει εκεί ο Παναθηναϊκός στο δεξιάκρο της άμυνας, καθώς και ο Καλάμπρια δεν είναι διαθέσιμος.
0: Θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Θα βάλει τον Τσάπρα. Είναι η πρώτη του λύση.
1: Θα είναι...
0: όχι ο Τσάπρα, συγγνώμη, ναι. Τον Κάτρι. Ήθελα να πω, με συγχωρείς πολύ. Ή θα βάλει τον Πελίστρι. Αυτές είναι οι δύο λύσεις που έχει δουλέψει στις προπονήσεις στο coach. Οπότε βρήκαμε τους δύο επόμενους για το δεξιάκρο της άμυνας από τώρα. Πριν πάμε στη Σόφια για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στο Παναθηναϊκό. Παρεπιπτόντως, στο 75 όμως πλέον και κάλλια αργά παρά ποτέ. Ένα γκολ θέλει το Τριφύλι. Με τον Βαντρόγκελε προσπαθεί να το χτίσει από τα αριστερά. Ζαρουρί κρατάει μπάλα ωραία. Προσπαθεί να γυρίσει εξίσου καλά και θα πάρει κόρνερ. Χειροκροτήματα Κλειάρα από τον κόμπο του Παναθηναϊκού που βλέπει τους οργανωμένους όλες της ομάδας να σπρώχνουν την ομάδα με τις αχέρες τους και έτοιμος ο Ζαρουρί να εκτελέσει. Όπως έκανε και στην προετοιμασία και στις προπονήσεις, κάνει αυτή τη στατική φάση με κόρνερ από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός τώρα αναπτύσσεται προς την εστία που βλέπει προς τον Ηράκλειο, για να καταλάβετε. Και εκεί εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, διώχνει ο Ντβάλι, επιστρέφει ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο για να κάνει κάτι δύσκολο. Δύο σουτ, ένα του Ραστόντερ και ένα του Κυριακόπουλου πάνω στα σώματα. Είπαμε, έχει βάλει ατύχος. Η φιλοξενούμενη, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τείχος δεν έχει βρει με την μπάλα κάτω ο Παναθηναϊκός τις λύσεις να το διασπάσει. Δυσκολεύεται έτσι με αυτή τη διπλή ζώνη άμυνας πάρα πολύ. Αυτό δείχνει μεγάλη εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα. Ένα λαθάκι, όχι λάθος, ευτυχώς η μπάλα παραμένει σε πράσινα πόδια. Σκάβει ο Ζαρουρί ωραία στην περιοχή τώρα για τον Τζέριν που πήρε στην πλάτη της άμυνας την μπάλα. Το γέμισμα από τα αριστερά όμως είναι απλά για να γίνει. Χωρίς σαφή προσανατολισμό και τώρα δείχνουν κουρασμένοι και οι Βούλγαροι που στέλνουν την μπάλα στο πουθενά. Τους χειροκροτεί ο προπονητής τους βέβαια. Βγαίνει ο Πένια εκτός περιοχής, του αρέσει αυτό να το κάνει. Είναι κοντά στη μεσαία γραμμή ο Πένια, για να καταλάβετε. Γι' αυτό τον πήρε και ο Παναθηναϊκός. Και να ο δρόμος από τα δεξιά που αναπτύσσεται το Τριφύλι που είναι ανοιχτός. Ο Τσάπρας θέλει να σεντράρει, ωστόσο η μπάλα στην περιοχή πηγαίνει στον Ραστόντερ που δεν βάζει το κορμί του όπως πρέπει, να πηδάει μπάλα μπροστά του και τραβάει τα μαλλιά του. Γιατί δεν το συνυπολόγισε εξ αρχής ότι θα γίνει αυτό. Δεν πήρε τη θέση που ήθελε, δεν αντέδρασε καλά και ο ίδιος το κατάλαβε με την εμπειρία που έχει, γιατί είναι δεινός σκόρερ και τώρα κλωτσάει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Βαντρόγκελεν με τον Διαλό τον κερδίζει στον αέρα. Η μπάλα όμως μένει ψηλά στο Φρέντερικ. Και στη συνέχεια δίνει φάουλ ο διαιτητής πάλι κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά μετά από 2-3 φάουλ που πήραν στην αριστερή πτέρυγα είναι στον άξονα και ελαφρά προς τα δεξιά. Ο Τσένι δείχνει δυσαρεστημένος από τη φάση γιατί και παίρνουν ανάσταση οι αντιπαλοί του και δεν πλησιάζει ο Παναθηναϊκός στην αντιπαλιστία και κερδίζουν χρόνο, οργανίζουν τον χρόνο βασικά. Και φυσικά πρέπει και ο Παναθηναϊκός να είναι σε γρήγορη τώρα, στο 78. Γιάκουση, υπενθυμίζω. 1-0 στο 21 με κεφαλιά, ωραία σέντρα γέμισμα του Αντίνο. Ρούσεφ στο 31 παντά. Κάνει το μάτς 1-1 και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έχει κολλήσει σε αυτή την ισοπαλία. 9-9 τα φάουλ στην αναμέτρηση. Για το Τριφύλι. Και έτοιμοι οι Βούλγαροι με το Ρούσεφ. Νομίζω ότι όσο ένα περιγράφω, πρέπει να λέω Ρούσεφ, και είναι και έχει 11. Γιατί είναι παντού, έτσι, γι' αυτό. Και μετά ο δεύτερος που είναι πολύ κινητικός είναι ο Φρέντερικ. Σίγουρα και οι δύο στόπερ που έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι, ο Τσβάλ και ο Χόφμαν. Γέμισμα στην καρδιά τη άμυνα εκεί. Σηκώνεται πολύ ψηλά και διώχνει την μπάλα κόρνερ. Ο Φαντρόγκελ ήταν νομίζω. Και καλά έκανε γιατί είχε δύο κολλητούς αντιπάλους πάνω του. Ωστόσο σκουπίζει αυτή τη φάση και παραχωρεί πάλι για τον Ρούσεφ ένα κόρνερ. Ο Ρούσεφ παίζει με ταχύτητα, ο Ρούσεφ έχει σκοράρει, ο Ρούσεφ σίγουρα είναι ίσως MVP της αναμέτρησης, έτσι. Με αυτά που κάνει, κάνει πολύ καλό παιχνίδι πραγματικά.
1: Λες ότι παίζει για 11 και φοράει και το 11.
0: Έλατε, έλατε.
1: Έχει κάνει όντως τρομερή εμφάνιση ο συγκεκριμένος.
0: Ο Παϊμπάλας, ο δεύτερο δοκάρι και εντελώς αμαρκάριστος εκεί, ο Ντβάλι ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Δεν ζυγίζει καλά την κεφαλιά του και τη στέλνει πάνω τα δοκάρια χωρίς να παρέμβει ο Πένια, αλλά δεν έπρεπε να είναι μαρκάριστος εκεί. Κεντρικός αμυντικός, δύο μέτρα μαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι. Είχε πολύ κοντύτερο αντίπαλο μπροστά και τον έχασε κιόλας. Και το κατάλαβε και ο ίδιος προφανώς ότι μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Φτάσαμε στο 80. Κυλάνε τα δευτερόλεπτα μέσα στο ποτάμι του 80 λεπτού. Και ο Παναθηναϊκός στα δεξιά, ενώ έχει πέσει ο ρυθμός στο passing game του, όχι ότι δεν ελέγχει το παιχνίδι σε ό,τι αφορά την υποδοχή της μπάλας και την ανάπτυξη, αλλά δεν παίζει τόσο γρήγορα, έχει μπει και κούραση τώρα στην εξίσωση. Προσπαθεί να βγει πάρα πολύ ωραία με τον Γιάκουση στο αριστερά γύρημα του. Γιάκουση, καλή στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ακολουθούσε ο Τσέρι, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό η μπάλα, γιατί ο Ζαρουρί βρήκε τον Γιάκουσιτς, εκείνος έκανε το γύρισμα στο ύψος μικρής περιοχής, δεν τα κατάφεραν πράσινοι. Για να δούμε τον Ζαρουρί ξανά. Ο Ζαρουρί σηκώνει, πρώτο δοκάρι, περιμένει, κάνει και ένα λματάκι και μπλοκάρει ο Μαρίνοφ από αυτό το γύρισμα του Ζαρουρί, που περισσότερο κοίταξε να προλάβει την μπάλα παρά να κάνει πολύ ποιοτικό γύρισμα. Βλέπω τον Τουμπά και τον Κάτρι, εντάξει. Στον πάκο τον Πινιάρη, τον Κοντούρι και νομίζω ότι είναι και ο Κυριόπουλος. Η μπάλα στους φιλοξενούμενους. Διαλό. Έχει μπροστά του πέντε ο Διαλό. Πάει μόνος του. Μπαίνει στην περιοχή. Σουτάρει ο Διαλό. Δύσκολο σουτ. Πονηρό και εξαγριώνει καταρχάς τον Βαντρόγκελ που φωνάζει την άμυνά του να γυρίσει πίσω πρώτον. Δεύτερον, αναγκάζει τον Μπένια να πέσει στην κλειστή του την αριστερή γωνία και να κάνει μία ακόμη καλή επέμβαση. Νομίζω το είχε ο Πένια αφενός, αλλά το ότι περνάει τώρα μέσα από τον ξεκούραστο Τσέριν. Από τον κουρασμένο Κυριακόπουλο. Δύο, τους βάζει πλάτη και βρίσκει μπροστά του ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που τα έχει δώσει όλα ο Βαντρόγκελ και έχει κάνει καλό παιχνίδι και βρίσκει το σουτ. Εν κινήσει, δεν είναι ότι καλύτερο και ο Ρούσεφ σεντράρει. Συνεχίζει το βιολί του. Η μπάλα εκτός περιοχής. Ένα πολύ επικίνδυνο σουτ δοκάρι. Εδώ την ώρα που κοίταζε το μόνιτορ ο Νίστρουπ πετάχτηκε. Γιατί αυτό το σουτ πρέπει να ήταν από τον Γκάσεβιτς νομίζω. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Πένια και ο κόσμος τώρα φωνάζει. Ο Γκάσεβιτς ήταν τελικά, ο Μαυροβούνιος, στους φέτος του Παναθηναϊκού.
1: Έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα ο Πένια, φάνηκε από το replay.
0: Α, ναι.
1: Οπότε παίζει να ήταν και κόρνερ, αλλά το λέω γιατί είναι επέμβαση ουσιαστικά. Έχει βρει την μπάλα με τα ακροδάχτυλα.
0: Πολύ δύσκολο σουτ, η μπάλα πήγαινε καρφί στο γάμα. Τη βρήκε ο Πένια, δεν το είδε ο ρέφερι. Οκ, πάμε παρακάτω. Ζαρουρί σεντράρι τώρα, έχει βγει και υπολογίζει καλά ο Μαρίνοφ αυτή τη φορά, γιατί πριν έχασε την μπάλα σε ένα τέτοιο σουτ, σε ένα τέτοιο γύρισμα και τώρα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός πάντως θα έλεγα μέχρι τώρα για να είμαι ακριβοδίκαιος ότι τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του μάτς πέραν τον γκολ τις είχε φιλοξενούμενη, έτσι. Το τέταρτο του Ρούσεφ δηλαδή και αυτό το δοκάρι του Γκάσεβιτς, κλασική ευκαιρία η πρώτη. Και ο Παναθηναϊκός απείλησε βέβαια με κάποια σουτ, αλλά δεν έχει φτάσει καθόλου εύκολα μπροστά στην αντίπαλη εστία. Πρέπει να ματώσει για να φτάσει εκεί και έχει την υπομονή να το κάνει, αλλά δυσκολεύεται σαφώς και πάρα πολύ. Εξού και το 1-1. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα που θα δώσει χώρο και χρόνο στο τριφύλι να αναπτυχθεί. Παίζει γρήγορο Τσιριβέγια, του λέει ο διαιτής, νομίζω καλύτερα να γυρίσει την μπάλα πίσω, γιατί εκεί που έδωσε δεξιά στον Τσάπρα θα πήγαινε πού. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. ΤΣΕΣΚΑ 1948. Μια ομάδα που είναι φρέσκια στην Ευρώπη σχετικά. σε σχέση με τον παλιό Παναθηναϊκό. Ο Ζαρουρή συνεχίζει τα γεμίσματα. Η μπάλα πάει για το κεφάλι του Μουζοτουγιάκου και από εκεί πέρα θα τον προλάβει ο Γκάσεμς για να δώσει την μπάλα κόρνερ στον Παναθηναϊκό, που έχει περίπου ένα δεκάλεπτο μπροστά του αν θέλει να φορτώσει στις βαλίτσες του για την επόμενη Δευτέρα το μεσημέρι με το τσάρτερ που θα πάει στην Σόφια. Ένα θετικότερο αποτέλεσμα από αυτό που έχει τώρα στα χέρια του ως δεδομένο. Ο Γιάκουσης το παίρνει πάνω του. Εκτελεί την μπάλα. Εκεί που πάει ο Φαν Τρόγκελεν βρίσκει μπροστά του τον Χόφμαν. Να απομακρύνει. Πάλι ο Κασίνοβιτς. Εκεί δεν γίνεται overlap από τον Παναθηναϊκό. Γίνεται ένα γέμισμα. Κοντράρι μπάλα. Ζαρουρί. Κυριακόπουλος. Πάει από τα αριστερά. Δίνει κάτω την μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ. Ωραία εδώ για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα άργησε λίγο στο κοντρόλ. Κλείστηκε, σούταρ πάνω στα σώματα. Διαλό, πολύ δυνατός, παίρνει φάουλ ανάμεσα σε δύο. Διαμαρτύρονται οι πράσινοι, γι' αυτό το φάουλ θα το δούμε αν έχει γίνει από τον Τζέριν. Ωστόσο, ο Διαλό σίγουρα μπορώ να σε φωτίβαλε ωραία το κορμί του, αφού κοντρόλαρε, κάλυψε, άνοιξε τα πόδια, έβαλε μια γερή βάση, έβαλε την μπάλα ανάμεσα και έρχεται η ώρα για δύο αλλαγές στο Παναθηναϊκό ξανά. Με το νούμερο 18 θα μπει ο Κοντούρης να δώσει φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή. Και βγήκε ο Γιάκουσιτς. Και με το νούμερο 3 θα βγει ο Τσάπρας. Και τι λέγαμε πριν, πρόβα τζενεράλε για την Σόφια. Ο Τσάπρας βγαίνει εκτός και δεξιά μπαίνει ο Κάτρης. Καταρχάς, πέρα από την κίτρινη κάρτα που είχε το παλικάρι, είναι και πολύ κουρασμένος, είναι πολύ κουρασμένος έτσι. Και επαναλαμβάνω, οι παίκτες του Παναθηναϊκού δυστυχώς ήταν άτυχοι σε κάποιες θέσεις, όπως τα δύο άκρα της άμυνας, γιατί ο Κρίστιανσεν έρχεται, αλλά ακόμα δεν έχει μπει αυτό σε φουλισμούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν σηκώσει πάρα πολύ βάρος και πρέπει να παίζουν non-stop καλά σε φιλικά και επίσημα οι δύο άκρα του Παναθηναϊκού. Μια προβολή του Κυριακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός δείχνει έτσι να έχει χάσει τη φρεσκάδα του λίγο. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. 1-1 εδώ στο ΟΑΚΑ. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διαλό τη σηκώνει. Άργησαν οι πράσινοι και ο Ντεφράι να πάει πάνω του. Αλλά έχει δώσει ο διαιτής την μπάλα στον Παναθηναϊκό βασικά. Πρέπει να έχει δώσει out καταρχάς, αλλά ο Ντιαλό απέδειξε και εδώ ότι είναι δυνατός και δύσκολος να το μαρκάρει στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από το Μεδίνα και πήγε να γίνει επικίνδυνος ο Ντιαλό. Τώρα να δούμε τι έχει στο τσεπάκι το Παναθηναϊκός να βγάλει πάνω στο τραπέζι. Στο 87, 1-1 το αποτέλεσμα, Γιάκουσης το 1-0, Ρούσεφ το 1-1. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ. Αλλά έχει ανέβει όλο μπροστά και θέλει προσοχή έτσι. Αυτό. Λάθος εδώ για την Τσεσκά. Κρατάνε την μπάλα οι πράσινοι, δεν τη διαχειρίζονται καλά. Όπως την πήραν, έτσι την έχασαν και κλώτσαν και μια ευκαιρία εδώ για κάτι καλύτερο, θεωρώ. Με τον Κοντούρη που τη μάζευσε έξω τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν σκέφτηκε καλά την διαχείριση. Και ο Παναθηναϊκός χτίζει μια επίθεση από το 0. Με Κοντούρη τώρα να ανεβάζει στροφές. Δεξιά η μπάλα. Αλλαγή κατεύθυνσης, Ζαρουρί, τρομερό κοντρόλ, παίρνει φάουλ. Ο Ζαρουρί θα φέρει όλη την ομάδα του φωνάζοντας με αυτή του την ενέργεια ότι πρέπει να προωθηθούν οι πράσινοι. Μέσα στο box των φιλοξενούμενων, από τα αριστερά έχει μια φάση που θα φέρει πολύ κόσμο στην αντίπερα όχθη για τον Παναθηναϊκό και ο Ζαρουρί ήδη έχει πάρει την μπάλα για να τη στήσει εκεί που πρέπει να εκτελέσει. Έχει καλές τιμένες μπάλες και όλος ο Παναθηναϊκός τώρα και ο Φαν Τρόγκελεν ανεβαίνει ψηλά. Για να δούμε. Θα βγει κάτι καλό από εδώ. Θέλει μια στατική φάση. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί πολύ καλά σε αυτές τις φάσεις οι Βούλγαροι πάντως. Στο 88 είμαστε, δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έφερε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Ζαρουρί έκανε ένα άψογο κοντρόλ. Τώρα εκτελεί αυτό το φάλτσο, δεύτερο δοκάρι, βάζει πολλά φάλτσα. Βούτυρο στο ψωμί του Μαρίνοφ εκεί που πήγε η μπάλα από τον Ζαρουρί, που δεν ζήγησε καλά το πόδι του. Και μπήκαμε πλέον στο 88, το κλείσαμε μάλλον για να είμαι πιο τυπικός, και μπήκαμε στο 21 λεπτό. Επίσης, τυπής. Φίλοι του Παναθηναϊκού δεν το βάζουν κάτω. Πιστεύω στην ομάδα. ο Παναθηναϊκός σήμερα θα είναι και πιο ενισχυμένος. Με Λιβάν Γκαρσία στην Ουγγαρία, ο Σίριλ Ντέσσερς που επίσης έχει δηλωθεί. Δεν θα έχει τον Τάπρα, απώλεια. Δεξιά, σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε. Μαρίνοφ βγαίνει εκτός περιοχής και διώκει την μπάλα όπως αρκεί να φύγει από την εστία του. Ήταν το ζητούμενο σε αυτή την φάση. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσέσκα δεν έχει τοποθετό αποτέλεσμα, αλλά έχει χρόνο ακόμα, έστω και αν δεν είναι πολλής. Τσίρι Βέγια. Η μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι περπατώντας σχεδόν, με ένα χαλαρό τρεξιματάκι, περνάει. Η πράσινη κυρίως στα δεξιά. Χάνουν την μπάλα από τον Ρούσεφ, ο οποίος δεν ξέρω τι έβαλε στο φαγητό σήμερα και τρέχει έτσι πραγματικά. Είναι απίστευτος, κάνει μια κόντρα επίθεση μόνος του. Η μπάλα στον Διαλό, σουτάρει ο Διαλό. Μπερδεύεται ο Πένια από μια κόντρα και μπλοκάρει τελικά στη μικρή του περιοχή. Και δίνει και γρήγορα την μπάλα τώρα στον Ταμπόρδα. Εδώ έχει πολύ χώρο ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Βουλγαροί. Είναι 7 πίσω. Και ο Ταμπόρδα δίνει δεξιά. Έχει μείνει στην επίθεση ο Ραστόντερ. Τρέχει ο Ταμπόρδα και μόνο αριστερά είναι ο Ζαρουρί. Όλοι οι υπόλοιποι πράσινοι είναι πίσω, έτσι. Το λέω γιατί δείχνει λίγο κουρασμένη ομάδα στην στιγμή. Ο Κοντούρης περνάει μια πάσα κάθετη, αλλά για τον Μαρίνοφ. Για κανένα συμπαίκτη του σίγουρα που δεν κινήθηκε εκεί. 90 τα λεπτά του αγώνα και περιμένουμε τον τέταρτο διαιτή για να μας δείξει. Εδώ έχουμε μια κράμπα στον Ρούσεφ. Είναι η δεύτερη, λέμε. Δεν τρέχει φυσιολογικά, δεν κράμπα ο άνθρωπος να το τρέξουμε. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αποδοκιμασίζει τον κόσμο για το τριλετό. Δροσίζονται, κλέβουν κάποια δευτερόλεπτα οι παίκτες των δύο ομάδων, ενώ μπήκαμε στην τελική ευθεία πλέον. Ακούτε BWIN Sport FM. Είναι στο μικρόφωνο Νίκος Παγκάκης και θα μεταφέρουμε τα τεκτενόμενα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. 1-1, ο Γιάκουης στο 21, ο Ρούσος στο 31. Ισοφάρισε και ο Παναθηναϊκός έχει 3 λεπτά μπροστά του. Φαντρόγγελεν, άλλη μια μονομαχία που την κερδίζει επίσης με τον Διαλό που είναι ξεκούραστος. Τσιμπάει εδώ ο παίκτης του Παναθηναϊκού που είναι επίσης ξεκούραστος και γρήγορος και δυναμικός. Μιλάω για τον Σωτήρη Κουντούρη. Αλλά τελικά η μπάλα έχει βγει πλάγιο στην προσπάθειά του να φύγει πάνω στη γραμμή. Έχουμε κάποια νευράκια με τον Κουντούρη και τους παίκτες της Τσέσκα. Ναι, βγήκε ολόκληρη μπάλα. Βλέπω το replay στο τσακ βέβαια, αλλά βγήκε. Υπάρχει κάποια ένταση που σβήνει γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ του Κοντούρη και του Χόφμαν, του Γερμανού. Την μπάλα στον Παναθηναϊκό που δεν πρέπει να τη χάσει αυτό το σημείο. Ζαρουρί πρέπει να φύγει δεξιά. Υπάρχει αμαρκάρης στο παίκτη και ναι, θα τη δει τώρα ο Κάτρης. Έχει την μπάλα που ανεβαίνει. Μπορεί να μην είναι κλασικό fullback. Θα δώσει πίσω ο Κάτρης. Τώρα εδώ λειτουργήσε το αίσθητο του αμυντικού. Την είδε στον παλιό, τον Ντεφράι, είμαι σίγουρο. Και τα μπόρδα. Τα μπόρδα κάνει τα δικά του, δεν περνάει μπάλα. Ο Ρούσεφ και αμυντικός διώχνει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος και φαλιά καλή. Εν κινήσει του Τσέρι, νομίζω, out. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού, καθώς έχει μείνει 1,5 λεπτό ακόμα. Και ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Βούλγαρος προπονητής. Το 34 και το 96 είναι. Κατά συνέπεια θα μπουν στο γήπεδο ο Γκρίβιτς, που είναι αμυντικός. Με το νούμερο 96 στην πλάτη. Και πρέπει να είναι και ο Στρίνσκι. Νομίζω και τον κρύβει ο Πάκος τώρα. Εδώ διώχνει ο Κάτρης.
1: Ο Βιτάνοφ είναι. Ο Βιτάνοφ. Το 34.
0: Οκ. Να ροκανείς το χρόνο είναι ουσία τώρα, το καταλαβαίνεις. Γιατί έχει μείνει ένα λεπτό λιγότερο από ένα λεπτό. Η μπάλα είναι και στα πόδια του Βούλγαρου. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει κάτι, αν είναι να αλλάξει το βάρος του Παναθηναϊκού, εν πάση περιπτώσει. Θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, κατεβάζει την μπάλα στο 2-20 στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει μια τελευταία επίθεση ενδεχομένως. Και ο Βαντρόγγελεν χειροκροτεί ο κόσμος να πιζάρει λίγο τους πράσινους, να ανεβάσει τους τροφές σε αυτή την τελευταία επίθεση. Να την κάνει με αξιώσεις. Πρέπει. Η μπάλα στον Τσέριν. Δεξιά υπάρχει παίκτης, είναι ο Κάτρης. Θα του τη δώσει ο Ταμπόρδα. Στριφογυρίζει. Την παιδεύει λίγο τα μπόρδα. Ζαρουρί, διαγώνει αριστερά. Κυριακόπουλος κλείστηκε. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. κάτω η μπάλα από τον Παναθηναϊκό. 1-2 που δεν γίνεται ποτέ. 1-2 βασικά γίνεται 1, γιατί όπως θα την πάρει τα μπόρδα έτσι θα δώσει και λάθος και σφυρίζει ο διαιτητής, ο Ιταλός. Το τελικό σφύριγμα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει στο 1-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα αφήσει ανοιχτή τη ρεβάνς, καθώς έδειξε ΣΚΑ ότι δεν είναι ευκαταφρόντη αντίπαλος και ο Παναθηναϊκός έβγαλε θετικά στοιχεία όπως την ένταση στο παιχνίδι του, το σωστό passing game, τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά έβγαλε και κάποια προβλήματα στο transition αμυντικά. Το τεφίλι που πρέπει να τα διορθώσει σίγουρα, γιατί έρχονται να κολλήσουμε την αναμέτρηση σπάξη, καταλαβαίνετε, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να διορθώσει και τα αμυντικά του κενά και πηγαίνει πλέον στη Βουλγαρία σε μια ανοιχτή, αν μη τι άλλο, τα μέσα εκτός έδρας υπόθεση πρόκριση. Χάνει τον Τζάπρα, θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία και κάποια άλλα παιδιά. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός σήμερα, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά με το πόδι στον γκάζι στην αναμέτρηση, προηγήθηκε με ένα όμορφο γκολ, δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Έπεσε πάνω σε μια διπλή ζώνη άμυνα, σε μια διαβασμένη ομάδα που έδειξε ότι μπορεί να παίζει πολύ καλά και το περιμένω και σε χτυπάω στο ξέφωτο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Εκεί θα είναι άλλη μορφή παιχνίδι. Θα δούμε τον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδό της, πώς θα το πάει και ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο δεν πάθει το 1-1 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς. Από τον Νίκο Παγκάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε βέβαια, εσείς διαχειρίζετε τον χρόνο. Από μένα να έχετε μια καλή νύχτα. Και καλή
1: ευχαριστούμε
0: νύχτα.
1: Πάρα πολύ Νίκο. Καλό βράδυ και σε σένα. Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ 1948-1-1, το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν θα αφήνει ευχαριστημένο τον Παναθηναϊκό, όπως και δεν θα τον αφήνει σίγουρα ευχαριστημένο το ότι χάνει τον Τσάπρα σε μια περίοδο που δεν έχει και τον τραυματία Καλάμπρια στο δεξιάκρο της άμυνας. Να υπενθυμίσουμε ότι η ρεβάνς είναι την 3η 11 Αυγούστου στις 8.30 ξανά με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και φυσικά στον αέρα του Big Win Sport FM 4,6. Ας μπούμε λοιπόν σε ρυθμό σχολείων, ξεκινώντας από τον Τάσο Νικολογιάννη που έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Τάσο.
3: Καλησπέρα. Ένα κακό αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό μαζί με την απόδοσή του. Με ξέρεις, το πρώτο ημίωρο που ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά, μπήκε δυνατά, πίεσε, προηγήθηκε. Πίστεψαν όλοι τότε ότι μπορεί να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 που κάνει ο Γιάνγκος, όπως εδώ το Αντίνο, σε μια ωραία φιλική ενέργεια, υπήρχε μια πολύ ωραία ευκαιρία. Εντυπωσιακή απόκριση του θεματοφύλακα της ΤΣΚΑ 1948 από το Σούντου Ντεφράι. Και ξαφνικά εκεί που όλοι έβλεπαν τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το παιχνίδι και να ουσιαστικά, η ΤΣΚΑ είχε κάποιες αντιπιθέσεις με ένα Σούντου Μάγια στο 19ο λεπτό, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός το έλεγε. Μπαίνει ένα γκολ πάλι από μια αμυντική αδράνεια, πολύ μεγάλη αμυντική αδράνεια για άλλο ένα παιχνίδι. Γίνεται το 1-1 και από εκεί πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεύτερο ημίχρονο είχε ένα κακό πρόσωπο, με εξαίρεση έτσι μια φάση στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Μπορώ να πω ότι την μεγάλη ευκαιρία του δευτέρου ημίχρονου την έχει χάσει στη ΣΚΑ 1948, πάνει να τον έχει σώσει τον Παναθηναϊκό από ήττα.
1: Συν το δοκάρι, έτσι.
3: Το δοκάρι, αλλά η άλλη είναι επικυκλώστηκε. Είναι μόνος του και ο Πένια ανοίγει τα χέρια του. Και έτσι όπως ανοίγει τα χέρια του, σώνει τον Παναθηναϊκό. Είναι προβληματική απόδοση του Παναθηναϊκού, πρέπει να το πούμε αυτό. Από την άλλη, έχουμε πει τα καλοκαιρινά προκριματικά, αυτό που μετά είναι το αποτέλεσμα. Όμως, εγώ θα σταθώ σε ένα πρόβλημα που συνεχιζόμενο που βλέπω ότι έχει ομάδα και έχει να κάνει με την αμυντική λειτουργία, με την ευκολία με την οποία δέχεται γκολ. Δεν γίνεται, αν δέχεις σε συνέχεια γκολ, να παίρνεις προκρίσεις το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Στο προηγούμενο γύρο ο Παναθηναϊκός την πήρε την πρόκριση. Επειδή έβαλε 4 γκολ, δέχτηκε 3. Σήμερα βάζει τον γκολ, θα μπορούσε το μάτς να τελειώσει 1-0 και να κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα. Παρ' όλα αυτά έδειξε πάρα αμυντικές αδυναμίες. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αμυντικά στα μπακ του, και δεξιά και αριστερά, και με τον Τζάπα και με τον Κυριακόπουλο. Δεν έχει τρεξίματα στα χαφ, με τον Καμαρά και τον Τζιριβέγια που είδαμε σήμερα. Και γενικά η ομάδα όταν αμήνεται φαίνεται ότι, ειδικά όταν φεύγει στο transition αντίπαλος, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν παίζεις ψηλά, αυτό πάντα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Παναθηναϊκός το αντιμετωπίζει, το βλέπει μπροστά του να συμβαίνει και δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη σήμερα. Για να είμαστε και δίκαιοι, με ξέρεις, το πρώτο ημίωρο δεν έχει κάνει και τις φάσεις. Εγώ το περίμενα ότι δεν θα έχει τις φάσεις που είχε με την Πάξη, διότι η ΤΣΚΑ 1948 μια ομάδα που ξέρει να μείνεται καλύτερα από τους Ούγγρους,
4: Δεν περίμενα όμως ότι θα έχει τόσο κακή εικόνα η ομάδα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει τώρα να πάει στη Σόφια να κερδίσει χωρίς άλλο αποτέλεσμα, να πάρει τη νίκη και να πάρει την πρόκριση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει θα είναι μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη αποτυχία, η πρώτη της φετινής σεζόν. Η εικόνα είναι προβληματική, πρέπει να το πούμε αυτό. Στο σύνολο του αγώνα λέω, δεν λέω στο πρώτο ημίωρο και η ομάδα ήταν καλή, αλλά στο σύνολο του αγώνα και με βάση το αντίπαλο η εικόνα είναι προβληματική. Υπάρχουν απουσίες στην ομάδα και είχα πει και κάτι πριν το παιχνίδι, με είχε προβληματίσει, το είπα στον Τάσο και στον Νίκο, όταν υπάρχουν σε μια δεκάδα 6 νέα πρόσωπα από μεταγραφές, είναι πάρα πολύ δύσκολο στο τρίτο επίσημο παιχνίδι να δεις συνοχή και να δεις πράγματα να βγαίνουν. Είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, δεν είναι δικαιολογία, αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Δεν είναι εύκολο να βρεις χημεία και δεν είναι εύκολο όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα καλά οργανωμένη στην άμυνα να τις κάνεις φάσεις με τόσα πολλά νέα πρόσωπα. Εκεί χρειάζεται μια ατομική ενέργεια. Έγινε στη φάση του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάνκουσης. Δεν έγινε στο δεύτερο μήχρονο ούτε όταν μπήκε ο Ταμπόρα, που σήμερα παρότι μπήκε στο παιχνίδι δεν βοήθησε. Αυτός που έτσι έδωσε λίγο ζωντάνι ήταν ο Κοντζούρης, που έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να μπει λίγο πιο πριν. Και μέχρι εκεί, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν πήρε σε αντίθεση με το μάτς με την Πάξη από τις αλλαγές του πράγματα. Και τώρα επαναλαμβάνω, θα πρέπει να πάει να παίξει στην Βουλγαρία μόνο για την νίκη με τον Κάτρι δεξιμπακ. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Το λέω αυτό διότι ο Τσάπρας με προβληματίζει πάρα πολύ, όπως το βλέπω όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι. Ο Κάτρι είναι ένα παιδί το οποίο είναι κυρίως αμυντικός. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει με πολύ καλύτερη αμυντική οργάνωση στη Σόφια. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν δεχθεί γκολ, ένα γκολ πιστεύω θα το βάλει. Έχει την ποιότητα να το βάλει. Απλά θα πρέπει να διατηρήσει το 0 στην άμυνα επιτέλους. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το συνεχόμενο επίσημο που δέχεται γκολ. Έχει δεχθεί 2 από την Πάξη στο δεύτερο παιχνίδι, 1 στο πρώτο και άλλο 1 από την Τσεσεκά στο σημερινό παιχνίδι.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Τάσο, επειδή μίλησες και για τις επιλογές του, ναι, του Νίστρουπ, πώς αξιολογείς, μιλώντας πάντα φυσικά κατόπιν ερωτής, έτσι, την επιλογή του Τσιριβέγια στο βασικό σχήμα αντί του Τσέριν, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Πάξη.
4: Δεν του βγήκε, ναι, αυτό πρέπει να πούμε. Ο Τσέριν θεωρώ ότι έχει περισσότερη εμπειρία, θα το έλεγα τώρα και ο Τσιριβέγια έχει εμπειρία, αλλά έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι που μπορεί να βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά. Όπως δεν του βγήκε η επιλογή του Πελίστη, πρέπει να το πούμε αυτό. Για τον Πελίστη είχαν την εμβολία μου σήμερα, διότι ο Πελίστη είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά όταν βρίσκει χώρους. Όταν δεν βρίσκει χώρους, όπως σήμερα, δεν μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Στο Τσιριβέγια η επιλογή έγινε με στόχο να έχει ένα πιο αμυντικογενή χαφ στη μεσαία γραμμή για να μην βγαίνουν στο transition οι αντίπαλοι. Όμως αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει. Ο Καμαρά ήταν σε πολύ κακή βραδιά, πρέπει να το πούμε αυτό, και μαζί με τον Τσιριβέγια που δεν ήταν καλός, εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν του βγήκε. Όταν μπήκε ο Τσέριν, κάτι προσπάθησε να κάνει, αλλά και ο Τσέριν όμως δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο όταν μπήκε αλλαγή. Από τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, ο μόνος που έδειξε, είχε τρεξίματα, έστω έπαιξε 8 λεπτά, αλλά έτρεξε, πάλεψε και κάλυψε εγώ, είναι ο Κοντούρης, που έχω την αίσθηση έτσι όπως είναι από τη στιγμή. Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, για τη στιγμή που λείπουν τα τρεξίματα, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ο ένας από τους δύο χαφ, τους δύο κεντρικούς χαφ.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ, Τάσο.
4: Έγινε, για χαρά.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τον Τάσο Νικολογιάννη για το σχόλιο του για το Παναθηναϊκό ΣΣΚΑ 1948-1, πάμε απευθείας σε Βάιο Τσούτσικα να μας μεταφέρει το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα Βάιε, τι γίνεται?
1: Γεια σου Άλεξ, γεια σου Άλεξ. Εντάξει, δεν ήταν σήμερα μια καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι αυτή, ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά δεν του βγήκε το ό,τι είχε στο μυαλό του Ονίστρου. Σε καμιά περίπτωση, απέναντι σε μια ομάδα που κακά τα ψέματα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι σαν αντίπαλος λιγότερο ποιοτικός από την Πάξη, αλλά πιο, πώς να το πω τώρα...
0: Δομημένος.
1: Πώς?
0: Πιο οργανωμένη και δομημένη σαν ομάδα, θα έλεγα.
1: Μεγάλος μπελάς για ομάδες που ακόμα δεν έχουν μάθει να λειτουργούν καλά στο κομμάτι του επιθετικού. Κάθε ομάδα που φτιάχνεται καινούργια έχει, πώς να το πω, είναι πολύ πιο δύσκολο να λειτουργήσει στην εντέλεια στο κομμάτι της λεπτομέρειας που είναι στους κλειστούς χώρους στην επίθεση. Πρώτα διορθώνεις πράγματα άλλα και στη συνέχεια φτιάχνεις αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο. Ξέρεις, ομάδες που έχουν πολλά νέα στοιχεία στις εντεκάδες τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουν τρομερούς αυτοματισμούς και συνδυασμένες ενέργειες που σπάνε τέτοιου είδους άμυνες. Ήταν πάρα πολλές φορές που οι Βούλγαροι παίζανε με τις τρεις γραμμές τους πάρα πολύ κοντά τη μία στην άλλη. Με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που είχαν αναλάβει

0: Το είχαμε εντοπίσει και στο παιχνίδι με τους Ούγγρους.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι είχε γίνει και με την Πάξη αυτό.
0: Μπράβο, ναι, ότι τουλάχιστον στα κόρνερ των αντιπάλων η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού δεν δημιουργεί μια σιγουριά ότι θα σβήσει η φάση, θα τελειώσει και θα περάσει να εκμεταλλευτεί και τον αντίπαλο. Επίσης, αυτό το οποίο, ξέρεις, μένει σαν γαμώτο στο τέλος του μάτς είναι το, εκεί τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει και βρίσκεται μπροστά στο σκορ, για ποιο λόγο αποκτά αυτήν την, για τα μέτρα του παιχνιδιού, παθητική στάση μέσα στο μάτς. Είναι ένα τριλεπτό στο οποίο οι παίκτες του Παναθηναϊκού διώχνουν βιαστικά την μπάλα, δεν πηγαίνουν δυναμικά στη διεκδίκησή της προκειμένου να πάρουν την κατοχή, επιτρέπουν στους Βούλγαρους να νιώθουν άνετα με την μπάλα στα πόδια και τους έχουν σε μια συνθήκη κοντά στην περιοχή που το διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο η επαφή με την αντίπαλη περιοχή του αντιπάλου. Δεν το θέλουν, δεν το ψάχνουν, δεν ξέρουν να το κάνουν σωστά. Δηλαδή, αν ήξεραν να το κάνουν σωστά, σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό είναι το τρίτο πρόβλημα το οποίο εντοπίζω, σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Διότι υπήρχαν transition καταστάσεις της Τσεσκά Σόφια 1948 που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλο μπέλα τον Παναθηναϊκό.
1: Και έχει χάσει και ένα τετατέτ, έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο το τετατέτ, είναι και άλλες περιπτώσεις που απλά σου φωνάζει η ομάδα εκεί ότι ξέρεις τι, ξέρω πολύ καλά να παίζω στο χαμηλό μπλοκ, ξέρω πάρα πολύ καλά να ψάχνω να βρω τους χώρους για να βγω στην κόντρα. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερό μου το συνδυαστικό παιχνίδι στην επίθεση. Και αυτό είναι το, πώς να το πω, το καλό μαντάτο για τους πράσινους από το αποψινό παιχνίδι και μόνο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, ατομικά, προφανώς σε μια ομάδα που δεν δουλεύει, δεν μπορείς να βρεις παίχτες που ξεχώρισαν σε καμιά περίπτωση. Ίσα-ίσα μπορείς να τα δεις μόνο σε ποδοσφαιριστές που υστέρησαν. Δηλαδή είναι μεγάλο το κοντράστ του Καμαρά του μάτς με, με την Πάξη με το παιχνίδι το αποψινό. Πολύ πιο αργές οι αποφάσεις του, πολύ λιγότερο επιδραστικό στο μάτς, πολύ πιο διστακτικός και αυτός και όλοι οι υπόλοιποι στο άξονα. Είναι πολλές περιπτώσεις που ξέρεις σε τέτοια παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος δεν διστάζει να παίζει χαμηλό μπλοκ στο 70-80% του παιχνιδιού, θα πρέπει η απειλή να είναι πιο πρόσφορη από τους παίκτες που κινούνται στον άξονα. Γενικά ούτε ο Καμαρά, ούτε ο Γιάκουσιτς, ούτε ο Ταμπόρδα όταν μπήκε, ούτε ο ποιος άλλος κινούνταν στον άξονα εκεί,
1: ο Τσιριβέγια.
0: Ούτε ο Τσιριβέγια είχαν, έμοιαζαν μέσα στο παιχνίδι με την κρόσφα του σώματός τους την ώρα που θα βρεθούν κούτελο απέναντι στην περιοχή, ακόμα και αν είχαν πολλά σώματα μπροστά τους, να δοκιμάσουν να εκτελέσουν. Πολύ διστακτικότητα, πολλές κακές αποφάσεις, μένουν 2-3 καλές ατομικές ενέργειες, σκόρπιες όμως στο μάτς, δεν σου μένουν σαν γενική εικόνα του παιχνιδιού. Και επίσης, ζητήματα όσον αφορά την ένταση στη διεκδίκηση αυτών που λέμε της δεύτερης μπάλας. Ενώ πολλές φορές, κυρίως ο Βαν Ντρόγκελεν έπαιρνε την πρώτη μπάλα, έπαιρνε την πρώτη κεφαλιά, έβγαινε νικητής στο ψηλό παιχνίδι, συνήθως η δεύτερη μπάλα, αν δεν ήταν ξεκάθαρα κατοχή του Παναθηναϊκού, στη διεκδικούμενη κατάσταση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχαναν με ευκολία την μονομαχία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι θέμα έντασης, προφανώς, που ακόμα μπορεί να μην την έχει στο 100% η ομάδα του Νίστρουπ, αλλά είναι και κάποια ζητηματάκια τα οποία, ξέρεις, πρέπει να αρχίσουν να διορθώνονται. Προφανώς, και το ξαναλέμε ότι τώρα το καλοκαίρι, σκοπός όλων δεν είναι να παίξουν το ποδόσφαιρο που θα μπορούν να παίξουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, όταν θα έχουν αποκτήσει την τέλεια συνοχή και θα έχουν βρει και τους ρόλους μέσα στην ομάδα, αλλά
1: πρέπει να πάρεις και τις προκρίσεις, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το βασικό.
0: Όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει ο προπονητής να διορθώνονται. Και κάποια από τα ζητήματα αυτά εμφανίστηκαν και σήμερα. Και γι' αυτό το σημειώνω τώρα για τις επιλογές του στην αρχική δεκάδα και τις αλλαγές. Εγώ καταλαβαίνω και την πήγε του Σιριβέγγια, επειδή ακριβώς το περίμενα το μάτς, ότι θα είναι ένα παιχνίδι τέτοιας υφής, με τον Παναθηναϊκό να έχει 65% την πάνω στα πόδια του. Πιστεύω ότι ο Νίστρουπ ήθελε το χαφ του να έχει πολύ καλύτερη επιλογή και καλύτερη εκτέλεση στη διαγώνια πάσα, στη δύσκολη παλιά, έτσι ώστε να προσπαθήσει να είναι πολύ πιο απειλητικός από τον άξονα. Δεν το βγήκε, προφανώς, δεν λέω ότι βγήκε. Δεν καταλαβαίνω τον Πελίστρη, η αλήθεια είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω τον Πελίστρη, αλλά εδώ πρέπει να συζητήσουμε το εξής, ότι μάλλον διάλεξε ένα ποδοσφαιριστή που συμφωνώ και εγώ ότι δεν ήταν ταιριαστό στο μοτίβο του παιχνιδιού που περιμέναμε όλοι, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έδειξε πολύ καλύτερα ως δεξί εξτρέμ όταν μπήκε στη θέση του Ζαρουρί, που σε θέση δεξιού εξτρέμ δεν μπορεί.

0: Ναι, συμφωνώ
1: σε αυτό. Όταν κινείται στο αριστερό άκρο. Οπότε λοιπόν και εκεί υπάρχει μια μέση εξήγηση. Το μη χειροβέλτιστο μπορεί να το πεις και έτσι. Για τις αλλαγές, νομίζω ότι η είσοδος του Ζαρουρίς στη θέση του Αντίνο, που εκείνη τη στιγμή ξέρεις δεν έμοιαζε όσο και όντως μέχρι του Παναθηναϊκού, έχει απόλυτη λογική. Πιστεύω ότι ο Ζαρουρίς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ειδικά από θέση αριστερό εξτρέμ μπορεί να μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με άνεση και ποιότητα. Οπότε σου λέει τώρα θα δημιουργηθεί ένα παιχνίδι ειδικών των καταστάσεων, θα πρέπει να έχω ένα καλό παίχτη να μου φέρνει την μπάλα με ποιότητα στην περιοχή. Και για την έξοδο του Καμαρά πιστεύω ότι εκεί θα έπρεπε νωρίτερα να έχει μπει ο Κοντούρης. Γενικά είναι ένα ζήτημα αυτό φέτος. Η θέση του Κοντούρη στο rotation του Παναθηναϊκού, όχι γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος ξέρεις, θα πάρει την ομάδα πάνω του και θα κάνει ας πούμε τη διαφορά, αλλά γιατί έχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή τα άλλα χαφ του Παναθηναϊκού δεν το έχουν. Και είναι η ένταση. Έχει τρομερή ένταση ο Κοντούρης, εννοώ για τα χαφ που παίζουν στο 6 και στο 8 έτσι. Οπότε λοιπόν ίσως θα έπρεπε να μπει λίγο νωρίτερα που έβλεπε ο Νίστρουπ ότι ο Καμαρά δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Τέλος πάντων, έχω μεγάλη ανυπομονησία να δω το δεύτερο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί η ΤΣΕΚΑ Σόφια 1948 και εντός έδρας να παίξει το ίδιο μάτς, ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Θεωρώ, όπως έλεγα και χθες για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι οι προπονητές όταν αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο και το βλέπουμε στο γήπεδο, τι δυσκολίες αυτούς δημιουργεί προφανώς και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα και μπορούν, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα να διορθώσουν πράγματα. Οπότε το περιμένω τον Παναθηναϊκό καλύτερο. Δεν θα πάει σε μια έδρα κολαστήριο, Παναθηναϊκός να παίξει.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ένα κακό αποτέλεσμα, okay, προφανώς, αλλά νομίζω ότι παραμένει στο χέρι του η πρόκληση. Στο χέρι του παραμένει δηλαδή η κατάσταση, έτσι ώστε να μην πάρει χοντρή ζημιά. Γιατί θα είναι χοντρή ζημιά αν δεν καταφέρει να περάσει τη βουλγαρική ομάδα.
0: Ωραία, Βαέ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε σε ρυθμό σχολείων μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Το παιχνίδι στο ΆΚΑ, ακούσατε νωρίτερα Τάσο Νικολογιάννη και Βάιο Τσούτσικα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Νίκο Αθανασίου για ένα αποτέλεσμα που είπαμε και νωρίτερα φυσικά δεν αφήνει καθόλου ικανοποιημένο τον Παναθηναϊκό που ήθελε να δημιουργήσει προβάδισμα πρόκρισης για τα playoffs του Conference League. Προηγήθηκε και φάνηκε να βάζει τις βάσεις γι' αυτό, όμως δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, δέχθηκε γκολ και τελικά έμεινε στο 1-1.

0: Πριν πάμε στον Νίκο Αθανασίου που προανήγγειλα νωρίτερα, πάμε τελικά στον Κώστα Βαϊμάκη να μας μεταφέρει αυτό το σχόλιο του για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται?
1: Γεια σου Αλέξανδρε, καλά εσύ?
0: Μια χαρά.
1: Μπερδεμένος ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα και αυτό βγήκε στο γήπεδο, και μπερδεμένος ήταν και στις δύο άκρες του γήπεδου, και αυτό ήταν νομίζω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δει πολύ σοβαρά ο Νίστρουπεν όψη τε Βανς. Μπροστά ήταν μπερδεμένος διότι όποτε επέλεξε να πάει σε αργό τέμπο και να κυκλοφορεί πολύ την μπάλα, είχε τρομερά προβλήματα απέναντι στην πολύ κλειστή άμυνα της βουλγαρικής ομάδας. Αντιθέτως, όποτε προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα την μπάλα, όπως έγινε ας πούμε στη φάση του γκολ με τη σέντρα του Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάκουσιτς, εκεί βρήκε την αντίπαλη άμυνα όχι τόσο καλά οργανωμένη. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και μερικές άλλες φορές, δυστυχώς λίγες φορές. Όποτε όμως το δοκίμαζε, είχε καλύτερες προϋποθέσεις από αυτό που προσπαθούσε να κάνει κινώντας την μπάλα γύρω-γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι το επιθετικό. Το δεύτερο είναι το κομμάτι το αμυντικό, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή δυσκολία στην αμυντική μετάβαση. Δηλαδή πέραν του γκολ που έφαγε, που ήταν και σε ένα διάστημα που η Τσεσκά είχε ανέβει, είχε κερδίσει απανατά κόρνερ και είχε μείνει κοντά στην περιοχή του Πένια, είχε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός κάθε φορά που έχανε την μπάλα, βλέποντας τρεις και τέσσερις παίκτες των αντιπάλων να βγαίνουν στην αντεπίθεση με δύο ή τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτό είχε να κάνει πρώτον διότι τα μπακ του Παναθηναϊκού είχαν ανέβει πολύ ψηλά, τα πλαϊνά μπακ, αφήνοντας πίσω μόνο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό δημιουργούσε λοιπόν μια τρομερή ανισορροπία. Και δεν είχε καλές επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Γενικά δεν είχε καλό transition, δεν είχε καλή ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές του, δεν είχε πολύ καλό pressing. Και όταν έχανε την μπάλα είχε προβλήματα. Δηλαδή ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός σε μια-δυο περιπτώσεις που η βουλγαρική ομάδα βγήκε μπροστά με περισσότερους παίκτες από τον Παναθηναϊκό, δεν δέχτηκε κάποιο γκολ. Το τρίτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, και σήμερα θα έλεγα, είναι η αδυναμία που δείχνει στις στατικές φάσεις.
0: Ναι, το είπαμε και με το Βάιο νωρίτερα ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Είχε και με την πάξη προβλήματα, είχε και σήμερα προβλήματα. Δηλαδή οι σέντρες που γίνονται από στατικές φάσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού μένουν ζωντανές. Δεν τις καθαρίζουν με πιστικό τρόπο. Δεν φεύγει μπάλα, ακόμα και αν απομακρυνθεί η μπάλα δεν φεύγει μακριά, και αυτό βάζει τον Παναθηναϊκό σε μια συνθήκη που πρέπει να είναι μέσα στην περιοχή του και να αμήνεται μέχρι να μπορέσει τέλος πάντων είτε να μπλοκάρει ο Πένια είτε πάνω να φύγει out. Γενικά στις στατικές φάσεις είναι αδύναμος πίσω, και επίσης μιλώντας για στατικές φάσεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τίποτα από τις δικές του στατικές φάσεις. Δηλαδή υποτίθεται ότι γίνεται μια δουλειά στις στατικές φάσεις από την αρχή της χρονιάς για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να διευκολύνεται, να διασπά κλειστές άμυνες, να βρίσκει γκολ σε παιχνίδια στα οποία δεν μπορεί να το κάνει μέσω ποδοσφαίρου κανονικού, ας πούμε, να μπορεί να παίρνει πράγματα από στατικές φάσεις. Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, και δεν είναι απλά ότι δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ, δεν έχει και καλές φάσεις από στατικές φάσεις. Δεν υπάρχουν κοπίνες. Δεν υπάρχει κάτι που να βλέπεις και να λες ότι έχει δουλευτεί και μπορεί να προσφέρει στον Παναθηναϊκό πράγματα. Γενικά η σημερινή βραδιά του ήταν μέτρια προς κακή, είναι το χειρότερο από τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει φέτος, τα επίσημα παιχνίδια. Έβαλε τον εαυτό του σε ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, διότι πάει στην Βουλγαρία για να κερδίσει πλέον. Δεν πάει για να υπερασπιστεί, ας πούμε, ένα σκορ, ένα μηδέν ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να έχει βρει από αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω ότι υπήρχαν φάσεις δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός που δεν δέχτηκε σε τον γκολ, γιατί μετά θα ήταν πολύ δύσκολο το έργο του. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να ψάξει να βρει γκολ ισοφάρισης εκείνος και να μην ιτηθεί στο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Όπως και να έχει, όπως πήγε το παιχνίδι σήμερα και όπως είδαμε και την βουλγαρική ομάδα, η οποία από αυτά που διάβαζα και από αυτά που είχα ενημερωθεί ήταν καλύτερη από αυτό που περιμέναμε. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη πίσω, είχε πολύ καλές αντεπιθέσεις, έβγαζε πολλούς παίχτες όταν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Γενικά μια πειθαρχημένη ομάδα, μια ομάδα με αρχές, μια ομάδα με γρήγορα εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ πολύ καλύτερος στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν θέλει να αποχαιρετήσει από τώρα την Ευρώπη, τουλάχιστον να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα play-off και να διεκδικήσει την είσοδό του στην League Phase του Conference.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη για το 1-1 του Παναθηναϊκού με τη Τσεσεκά 1948. Ένας Παναθηναϊκός που συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα, μάλλον έκανε τη χειρότερη από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά με τον Νίστρουπ να δηλώνει κιόλας ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση και να τονίζει ότι στο επόμενο μας πάμε για την νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για εμάς. Και πάμε απευθείας σε Αντώνη Καρπετόπουλο να μας πει αυτός το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γεια σου Αντώνη.
2: Καλησπέρα. Επειδή σε άκουσα νομίζω ότι ο Νίστρουπ είπε το προφανές, δηλαδή δεν μπορούσα να πει κάτι άλλο. Για να πει πάμε παίξουμε για τη σοπαλία στο επόμενο μάτσο, θα δούμε αν είμαστε καλύτερα στα πέναλτι. Δηλαδή είπε ότι πάμε για την νίκη, πάμε περάσουμε. Δεν μπορώ να πιστέψω πρώτα απ' όλα, το βάζω, το προτάσω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλειστεί από αυτήν την ομάδα. Δηλαδή είναι μια φιλότιμη ομάδα, πέρα από πάση αμφιβολίας. Κάποιος μπορεί να πει ότι στα σημεία αδικείται και από το αποτέλεσμα. Είχε ένα δοκάρι, είχε μια μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή δεν υπήρχε αντίστοιχο, δεν υπήρχαν αντίστοιχα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μου έδωσε την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι είναι μια ομάδα η οποία σε ένα παιχνίδι που κατά κάποιο τρόπο θα είναι υποχρεωμένη να παίξει για να κερδίσει, θα καταφέρει. Θυμίζω ότι η συγκεκριμένη ομάδα προκρίθηκε, απέκλεισε την Τρνάβα, που είναι μια συμπαθητική ομάδα με σταθερές εμφανίσεις στα παραπροκληματικά τα καλοκαιρινά.
0: Στα πέναλτι με 2-0, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή δεν είχε σκοράρει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Και το γιατί δεν είχε σκοράρει, νομίζω ότι ήταν και σήμερα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει μια επιθετική, ας πούμε, παραγωγή τρομακτική, και αυτό κάνει το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού ακόμα περισσότερο ανυπόφορο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα έφερε ισοπαλία με μια ομάδα κατώτερη του, ποιοτικά, ό,τι θέλεις, ας πούμε, με όποιο παράγοντα σύγκρισης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εμπειρίες, σε ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, σε ό,τι έχει να κάνει με τις φιλοδοξίες, σε ό,τι έχει να κάνει με το οτιδήποτε. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι μια ομάδα κατώτερη, ας πούμε, του Παναθηναϊκού. Και το αποτέλεσμα προφανώς για αυτόν τον λόγο είναι και ανυπόφορο, και νομίζω ότι στο τέλος υπήρξαν και κάποιες αποδοκιμασίες για το αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι βέβαια γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, οι εξηγήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Η πρώτη εξήγηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς καινούριους παίκτες. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει στα προκριματικά με παίκτες που είναι, δεν ήταν πέρσι, δεν υπήρχαν ή δεν είχαν βασικούς ρόλους. Ο Γιάνγκος δεν έπαιζε πέρσι, φέτος ξαφνικά είναι βασικός και αναντικατάστατος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει κόστος. Έχει κυρίως κόστος στην άμυνα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει ένα καινούργιο τερματοφύλακα, τρεις καινούργιους παίκτες, ένα καινούργιο αμυντικό χαφ, και όλοι αυτοί δίνουν την εντύπωση ότι καλά-καλά ακόμα δεν γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες Αντώνη, ναι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με 6 μεταγραφές, ναι. Και ο ένας από τους υπόλοιπους είναι ο Γιάνγκοσιτς, που ουσιαστικά δεν έχει παίξει πέρσι, οπότε καινούριος είναι, και αυτό μιλάμε για 7 στους 11.
2: 7 στους 11 που ξεκίνησαν.
0: Ναι, ναι. Κυριακόπουλος, Αντίνο, Πελίστρη και Σιριβέγια είναι η μοναδική περσινή.
2: Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα, από αυτούς, ο Αντίνο είναι ένας παίκτης που ήρθε τον Ιανουάριο. Και ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης που ήταν και δεν ήταν βασικός πέρσι. Δηλαδή και αυτός είναι, ας πούμε, μια περίπτωση, δεν λέω Γιάνγκοσιτς, γιατί εν πάση περιπτώσει ο Γιάνγκοσιτς δεν έπαιζε καθόλου, αλλά και αυτός είναι μια, γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να τον κερδίσουν ως ποδοσφαιριστή. Και όλο αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, γίνεται και ακόμα πιο δύσκολο, όταν συνεχώς υπάρχουν προσθέσεις παικτών, δηλαδή όταν οι παίκτες αυτοί παίζουν χωρίς να είναι βέβαιοι ότι μπορεί να είναι οι βασικοί, έτσι, και έρχονται και άλλοι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί προφανώς μια δυσκολία διαχείρισης, η οποία δεν είναι καθόλου μικρή. Και είναι ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, τυχερός, που σε αυτή τη διαδικασία του conference έχει ομάδες οι οποίες είναι σαφώς κατώτερες του. Θα είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα αν είχε απέναντί του ομάδες οι οποίες είχαν, ας πούμε, περισσότερη ποιότητα, μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η Τσεσεκά δεν απαθεί τίποτα να αποκλειστεί. Δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξουν το παιχνίδι τους προφανώς, θέλουν να συνεχίσουν, να περάσουν. Αλλά δεν είναι ομάδα η οποία ξεκινάει τη χρονιά και λέει πω αν δεν φτάσουμε, ας πούμε, σε ομίλους, στον όμπι, αν δεν μπούμε στον όμπι του κόμφερες, είναι μια καταστροφή. Όπως και η Πάξη κάτι αντίστοιχο ήταν. Λοιπόν, τώρα το ξαναλέω. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Πολύ οι καινούργοι. Ο δεύτερος λόγος, και κατά τη γνώμη μου βασικότερος, είναι ότι υπάρχει ένας κανόνας στο ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν επιδέχεται, κατά τη γνώμη μου, πώς το λένε, συζήτησης. Και είναι ότι οι καινούργιες ομάδες χτίζονται από την άμυνα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουν να μείνονται. αν δεν ξέρουν να αμήνονται, το ρίσκο το οποίο παίρνεις είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι το ρίσκο που παίρνει αυτή τη στιγμή ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού προσπαθεί να αξιοποιήσει παίκτες που βρήκε, τύπου Γιάνγκουσιτς, να εντάξει παίκτες που μόλις αποκτήθηκαν, όπως ο Σέντερφορ ο Ελβετός και άλλοι ας πούμε, οι οποίοι όλοι στην προσέγγιση του έχουν να κάνουν με ρόλους επιθετικούς, ρόλους παραγωγικούς. Έτσι, βέβαια, επειδή είναι προφανώς ένας καλός επαγγελματίας, και επειδή ξέρει και πάρα πολύ καλά τη διαδικασία των προκριματικών ο Νίστρομ με την Κοπενχάγη, λοιπόν, τι προσπάθησε σήμερα, να προσθέσει ας πούμε τον Τζιριβέγια αντί του Τσέριν για να έχει μια καλύτερη κάλυψη. Αυτό είναι που το έμεινε από το παιχνίδι με τους Πάξους, με τους Σπάξους και έχει δίκιο. Αυτό έπρεπε να κάνει. Δηλαδή πρέπει να παρουσιάσει ένα Παναθηναϊκό που να είναι αμυντικά πιο σταθερός και πιο συμπαγής. Έλα όμως που δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή θέλω να πω, αν οι δύο που παίζουν πλάγι, δηλαδή ο Αντίνο και ο Πελίστρια, δεν ενδιαφέρονται γιατί τι συμβαίνει στην πλάτη τους. Αν ο Γιάνγκουσιτς παίζει αποκλειστικά για τον γκολ ή τίποτα άλλο, γίνεται η εικόνα που είδαμε σήμερα. Δηλαδή, μία άμυνα η οποία δεν έχει καλύψεις, ειδικά στο πλάι καθόλου, δηλαδή οι καλύτεροι παίκτες των Βούλγαρων ήταν οι δύο ακραίοι σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερό αυτό, δηλαδή δεν υπήρχε σχεδόν κανένα ενδιαφέρον να βοηθήσει κάποιος, δηλαδή με τον Τσάπρα και τον Κυριακόπουλο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και ο Τσάπρας ο ίδιος ανασταλτικά δεν είναι και πολύ σταθερός.
2: Ναι, δεν είναι και ο Κυριακόπουλος. Δεν είναι καλή παίκτες με την μπάλα στα πόδια, είναι καλή παίκτες, δεν είναι ο τύπος του Μπακ, ας πούμε, που δεν πρέπει κανένας. Θέλει βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια έπρεπε να τη δώσει ο Τσεριβέγια και ο Καμαρά. Όμως ο Τσεριβέγια και ο Καμαρά είναι μια διαβά η οποία μου θύμιζε ένα που έλεγε παλιά ο Παύλος Σόζα, ότι είναι δύο αλλοκαθαριστήρες. Δηλαδή στέκονται στις θέσεις τους και παίζουν την μπάλα παράλληλα με πάσες, ας πούμε, μεταξύ τους. Ας πούμε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν το δυναμισμό να καταλάβουν ότι εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσουμε τον Κυριακόπουλο, ο ένας από τους δύο πρέπει να βγει εκεί. Αν δεν γυρνάνε εκεί μπροστά, γίνεται αυτό που γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα διορθωθεί. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Θα γίνει καλύτερο όσο περνάει ο καιρός. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε μια καινούργια ομάδα, αν βάλεις αυτή τη διάσταση, δηλαδή της δυσκολίας της άμυνας, προκύπτουν αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, τα παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος δεν χρειάζεται να κάνει 10 ευκαιρίες για να σου βάλει γκολ, μπορεί να είναι πάντα επικίνδυνος υπό περιστάσεις. Και το πιο δύσκολο απ' όλα είναι ότι για να κάνεις αποτέλεσμα πρέπει να το βρεις αυτό από την επίθεσή σου. Και αυτό για μια καινούργια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι απλό. Το ξαναλέω, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στο εκτός έδρας παιχνίδι, με μια ομάδα που δεν έχει έδρα, γιατί δεν παίζει καν στην έδρα της η συγκεκριμένη, σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι μισοάδιο και στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, ο αντίπαλός του θα έχει και λίγο την υποχρέωση του να παίξει λίγο παραπάνω, μπορεί να βρει χώρους, μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος και μπορεί να βρει και γκολ και να περάσει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι και λίγο λόγος προβληματισμού. Δηλαδή, αν δεν προβληματίζεσαι για αυτό που βλέπεις, δεν κάνεις καλή δουλειά, λέω εγώ. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος προβληματισμός και μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία σε ένα καλοκαίρι που στον Παναθηναϊκό γίνεται χαμός, ενδεχομένως δεν έχουν εκτιμηθεί και σωστά. Δηλαδή, εγώ διάβαζα ένα μήνα ότι θα έρθει ένας Κρίστιανσεν ο οποίος θα κάνει, δεν ξέρω και εγώ τι, είναι η τρομερότερη μεταγραφή που έχει γίνει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Και αυτός ο παίκτης ακόμα δεν έχει μπει στις προπονήσεις. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα ακραίο μπακ. Με ένα μόνο τον Κυριακόπουλο και με κανέναν άλλο. Χτυπάει ο Καλάμπρια και μένει ο Τσάπρας ως μοναδική λύση.
0: Και τώρα πήρε κάρτες. Δεν θα είναι αυτός, ναι, ούτε αυτός την επόμενη εβδομάδα.
2: Και θα λείψει κιόλας. Ναι, και θα είναι και ένα θέμα πώς ακριβώς, ας πούμε, θα αντικατασταθεί. Αυτά είναι προβληματάκια τα οποία ο Παναθηναϊκός που ξέρει σε 30 εκατομμύρια και βάλε και εξακολουθεί να παίρνει παίχτες φέτος το καλοκαίρι, δεν θα έπρεπε να τα έχει, κατά τη γνώμη μου. Ίσως μάλιστα κάτι μου λέει ότι ο Κάτρης μπορεί να είναι και μια καλή λύση στο δεύτερο παιχνίδι, χωρίς να έχει προωθήσεις, χωρίς να έχει. Αλλά μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να του δώσει εκεί πέρα λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα, ναι, και ασφάλεια, γιατί και αυτό στο δεύτερο παιχνίδι θα του χρειαστεί. Αλλά δεν θα έπρεπε να συζητάμε έτσι. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για παίκτες που θα δώσουν ασφάλεια ή για παίκτες που θα αναλάβουν μια ειδική αποστολή κτλ. Κτλ. Όταν μιλάμε για μια ομάδα με φιλοδοξίες και όταν μιλάμε για μια ομάδα που εξόδεψε, το ξαναλέω, ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα στην οποία γίνανε τίποτα, ξέρω εγώ, προσεκτικά πράγματα και δύο-τρεις προσθήκες. γίνεται μια κοσμογονία. Θυμίζω ότι έφυγε ο Μπενίτεθ γιατί είχε πει ότι χρειάζεται 10 παίκτες και ήταν 12. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι λογικό, ας πούμε, μετά από ένα τέτοιο τύπου καλοκαίρι, να καθόμαστε τώρα να συζητάμε ποιος θα αντικαταστήσει τον Τζάπρα και αν θα είναι και καλός και αν θα του δώσει ασφάλεια κτλ. Πάει να πει ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά. Και αυτό είναι ο τρίτος προβληματισμός βραδιάς. Και τους ξαναλέω και σας αφήνω. Ένα, πολλοί νέοι παίκτες. Δύο, ανάγκη για μεγαλύτερη δουλειά στην άμυνα, γιατί ομάδες από την άμυνα χτίζονται, όλες οι ομάδες. Δεν υπάρχει αυτό εδώ για μένα, πώς το λένε, το εξαίρεση. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Και το τρίτο είναι ότι έχουν γίνει και κάποια λαφάκια, τα οποία όταν είσαι τόσο νωρίς σεζόν σε μια διοργάνωση με νοκάουτ παιχνίδια, μπορεί να τα βρεις μπροστά σου. Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ εγώ σιγά σιγά να σας αφήσω. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη για την οργάνωση της παραγωγής. Εσείς μένετε συντονισμένοι, καθώς τώρα ο Γιώργος Πετρίδης από την παραγωγή θα έρθει στο στούντιο για να συνεχίσουμε και σε ρυθμό σχολείων και φυσικά στο τέλος να ανοίξουν και οι γραμμές. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. Χρόνια καλά και πολλά στους Σωτήρδη, Σωτηρίες κτλ. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την Τσέσκα 1948 στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θα πάει στη Βουλγαρία να παίξει τα ρέστα του για την πρόκριση. Σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε ότι μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Θα ανοίξουμε και γραμμές αργότερα με Γιώργο Γιαννήση. Πάντα εδώ σε πάλξη στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Στο πρώτο μισάωράκι, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε κάποια σχόλια. Θα ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη Νερατζιά. Να συζητήσουμε τι είδε εκείνος από τον μέτριο, θα λέγα, μέτριο όπως κακό Παναθηναϊκό σε αυτό το μάτς. Βαγγέλη, νομίζω ότι περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού πολλά περισσότερα από την ομάδα του Νίστρουπ στο σημερινό μάτς, έτσι. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλε, καλησπέρα σε εσένα, στο Γιώργο απέναντι και σε όλους τους ακροατές μας. Νομίζω ότι σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που το πρόσημο στο τέλος είναι αρνητικό. Αλλά έχει και εξήγηση, διότι σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στη σεζόν πρέπει τα καλά διαστήματά σου να τα εκμεταλλεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα αυτό το έκανε κατά το ίμιση. Τι εννοώ, εννοώ ότι είχε μια πολύ καλή νοοτροπία. Κάνοντας είσοδο στο παιχνίδι, μπήκε με ευκαιρία από το δεύτερο λεπτό, έδειξε τον αντίπαλο ότι αυτός θέλει να είναι που θα κινεί τα νήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετέφερε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε, δηλαδή στην άμυνα, στο αμυντικό τερίτο της Τσέσκα. Σε αυτό το διάστημα βρίσκει ένα γκολ, κάνει μια ευκαιρία με τον Ντεφράι στο καπάκι και ξαφνικά σε μία από τις, στην πρώτη επίσκεψη ουσιαστικά της Τσέσκα, σε μία φάση διαρκές, η οποία ξεκινάει και κερδίζει τα κόρνερ το ένα πίσω από το άλλο, και ενώ ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απομακρύνει την μπάλα από εκεί, δέχεται ένα ακραίο γκολ την ισοφάριση και από εκεί και πέρα χαλάει το μυαλό του. Mm. Και είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γίνεται γιατί η ΤΣΚΑ στο 80%-90% του αγώνα επέλεξε να παίξει την άμυνά της. Να έχει μια διπλή ζώνη παραδεγμένη στα όρια της περιοχής της, να στηθεί εκεί και να περιμένει από τον Παναθηναϊκό να ξεκλειδώσει αυτό το πράγμα. Το ανησυχητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακός τις αμυντικές επιστροφές, ότι δέχτηκε ας πούμε τις δύο μεγαλύτερες φάσεις στο δεύτερο μήχρονο της έχει Τσέσκα. Ένα τεταρτέτ που βγάζει ο Πένια και ένα οριζόντιο δοκάρι που έρχεται έξω από την περιοχή. Ασφαλώς και υπάρχουν και ελαφρυντικά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ξεκίνησε με 6 καινούργιους στους 11, έτσι, ή ότι έχει μια σειρά προβλήματα που στον επαναληπτικό παράδειγμα δεν θα έχει. Όμως το θέμα είναι ότι είναι πράγματα αυτά τα οποία είναι σημαντικά και έρχονται να αποσταθούν και στο γεγονός ότι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού έχει γίνει στο πρώτο μάτς.
0: Με την Πάξη.
1: Στην Ουγγαρία, με την Πάξη.
0: Σωστό.
1: Στην Ουγγαρία όμως, έτσι. Mm-hmm. Γιατί και στον επαναληπτικό, πάλι στο ΆΚΑ με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός και μικρότερο καλό χρονικό σημείο. Δηλαδή, ενώ η λογική λέει, ας πούμε, ότι ο παιχνίδι σε παιχνίδι πρέπει να μεγαλώνει τα καλά σου διαστήματα, στον Παναθηναϊκό βλέπουμε ότι του προκύπτουν κάποια θεματάκια. Ασφαλώς και είναι ομάδα που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, διότι είναι πολλές διαφορές, πολλές αλλαγές σε πρόσωπα. Ασφαλώς όμως θα μπορούσαν να είχαν γίνει και κάποια δράματα διαφορετικά σε ό,τι αφορά την επιλογή των προσώπων. Έτσι. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, νομίζω ότι σήμερα δεν ήταν μάτς που δεν πήγε ο Πελίστης. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι απέναντι σου ήταν μια ομάδα η οποία θα είναι από την
0: αρχή. Θα παίξει κλειστά,
1: Θα παίξει κλειστά στην άμυνα. Ο Πελίστης το μόνο που δεν θέλει είναι αυτό. Είναι θέλει χώρους. Μια φάση είχε νομίζω που βρήκε χώρο, πήρε την μπάλα, έτρεξε και ήρθε μια κίτρινη κάρτα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι θα ήταν πολύ πιο καλό για τον Παναθηναϊκό σαν στο ένα φτερό να είχε είτε τον Ζαρουρή από την αρχή είτε και τον Ταμπόρτα. Παράδειγμα έδειξε θες κάτι δίκη στο δεύτερο παιχνίδι, ήταν ο κόσμος σίγουρος ότι η εικόνα θα είναι αυτή. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ δηλαδή ότι ο Ταμπόρτα παράδειγμα είναι μανούλα για το παιχνίδι στη διαπάνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε ξεκάθαρα είναι εντάξει, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το σωστό σήμερα, αλλά ασφαλώς είναι μια ομάδα η οποία αν παίξουν και οι δύο ομάδες ας πούμε σε ένα επίπεδο, τις 9-10 φορές θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Άρα είναι στο δικό του χέρι. Έχει και το πλεονέκτημα της Ρεβάνς. Θα μπορεί να έχει περισσότερες επιλογές που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να για παράδειγμα τον Ντετέι για κάποια λεπτά τον
0: Λιβάη Γκαρσία.
1: Έτσι να τον βοηθήσει στον επαναληπτικό. Mm-hmm. Ενδεχομένως είναι και κανένα δύο παιδιά που λίγο στο rotation όπως ο Κοντζούρης θεωρώ ότι έχουν μείνει λίγο πίσω για μένα αναστασμένα. Θα πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες διότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει την ποιότητα να παίξει κάτι το ποδόσφαιρο και να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ειδικά σε χρονικά σημεία που η ομάδα ψάχνει τον γκολ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να το διαβάσει το παιχνίδι αυτό. Ενδεχομένως να είναι και καλό ότι παίζει εκτός έδρας, αν και νομίζω ότι.
0: Δεν θα είναι κάποια ιδιαίτερη έτσι, καυτή έδρα.
1: Όχι, νομίζω ότι περισσότερο Παναθηναϊκή θα είναι. αυτή είναι η αίσθηση για τον επαναληπτικό. Είναι καμπανάκι, πρέπει να το ακούσει ο Παναθηναϊκός το καμπανάκι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. αλλά πρέπει να σοβαρευτεί και να παίξει καλύτερα. Mm-hmm. Να παίξει καλύτερα, να είναι πιο συγκεντρωμένος, να αποφύγει αβία στα λάθη και νομίζω ότι επειδή ο Κάτρης ερχόμενος και ο Τσάβρας από το Λεβαδιακό έπαιξε τρία παιχνίδια full στο full λόγω του δραματισμού του Καλάμπρια, νομίζω ότι ο Κάτρης που θα έχει λίγο πιο αμυντικό προσανατολισμό στη Ρεβάνς να είναι και ένα καλό κομμάτι. Mm-hmm. Διότι ο Παναθηναϊκός ό,τι αντιπιθέσεις που έφαγε τις 9 στις 10 τις έφαγε από την πτέρυγα από τα δεξιά που ήταν ο Τσάβρας πολύ ψηλά. Έτσι.
0: Και δεν κάλυπτε ο εκάστοτε παίκτης που ήταν μπροστά του.
1: Μπράβο, είναι κάποιο το κομμάτι στο παιχνίδι το οποίο χτυπητό Παναθηναϊκό σήμερα δεν τα πήγε όπως έπρεπε. Ένα κομμάτι είναι ότι δεν ξεκλείωσε από την άμυνα της ΣΕΣΚΑ σε μεγάλο κομμάτι του δεύτερου χρόνου, ενώ είχε την μπάλα στα πόδια του σε συντριπτικά ποσοστά κατοχής. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία λες, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να δώσεις χρόνο σε αυτό το γκρουπ έτσι όπως βλέπουμε ότι διαμορφώνεται. Αλλά όμως το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και τέτοιο. Δεν υπάρχει ελευθερία, έτσι.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να υπάρχει και αποτέλεσμα. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό των τόσων επενδύσεων θα είναι κράτη φιάσκο, ας πούμε, να μείνει έξω από αυτόν τον αντίπαλο, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρό στον επαναληπτικό και θα περάσει.
0: Σε προβληματίζει, Βαγγέλη, το γεγονός ότι και στα τρία πρώτα μάτσα ο Παναθηναϊκός δέχεται εύκολα φάση και γκολ?
1: Θα σου πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός παίζει με από τους πέντε ή τέσσερις είναι καινούργιοι στην άμυνα. Mm-hmm. Με προβληματίζει φυσικά. Και γι' αυτό και σου είπα και όλα στάθηκα στο γεγονός ότι θα παίξω κάτι δεξιά. Γιατί από την άλλη, όπως με προβληματίζει αυτό, βλέπω με τον Φαμπρό Γκελεν όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει ισχυροποιηθεί πολύ στο ψηλό παιχνίδι. Που ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Φαντρόγιαν βλέπουμε ότι είναι ικανός στο ψηλό παιχνίδι και είναι ένα στόπερ που έλειπε από τον Παναθηναϊκό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα είχε ο Ίγκασον σε έναν βαθμό, αλλά αυτός είναι διαφορετικός παίχτης. Έχει πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει χρόνο τώρα για την Ευρώπη. Δηλαδή είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει να πάει και να το ξεκλειδώσει και να το νικήσει.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι. Ωραία, Βαγγέλη. Καλό ξημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Ρατζιά. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σχόλια, έτσι να δούμε και κάποιες δηλώσεις για τον Νίστρουπ, ο οποίος ανέφερε ότι η ομάδα του έχει την πίεση και πλέον πρέπει να πάει για την νίκη στο επόμενο μάτζ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δάνος τεχνικός. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα πρέπει να δημιουργήσουμε χαρακτηριστικά περισσότερες φάσεις. Ο Πένια και εκείνος με τη σειρά του τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός και οι συμπαίκτες θα πρέπει να τα δώσουν όλα για την πρόκληση στην Σόφια. Έπαιξε ότι στα πρώτα 25 λεπτά έπαιξε καλά η ομάδα, αλλά από εκεί πέρα είναι κρίμα που δεν είχε αντίκρισμα για αυτή την καλή απόδοση. Στο δεύτερο μέρος της ΣΕΚΑ έπαιξε κλειστά και ήταν κάτι που το περιμέναμε αυτό. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και έχουν 5 μέρες για να εμφανιστούμε έτοιμοι στη ρεβάνς. Ο προπονητής τώρα της ΣΕΚΑ 1948 είπε ότι η ισοπαλία δεν μας δίνει πλεονέκτημα. Πρέπει να σταθούμε αντάξει και στην ρεβάνς. Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να αποκτήσει και γίνει με τη σειρά του κάποιο προβάδισμα για το δεύτερο μάτς. Δηλώσεις έκανε και ο Λιβάη Γκαρσία, να αποκτηθεί σε επιθετικός του Τριφυλιού στην κάμερα του Sky. Ευχαρίστησε καταρχάς τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους δημοσιογράφους για το καλωσόρισμα. Τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται εδώ και πίστηκε από το πλάνο και τους στόχους της ομάδας και ανυπομονή να ξεκινήσει τα μάτς με την πράσινη φανέλα.

0: Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Τσόχο να δούμε πώς είδε εκείνος το μάτς, το οποίο νομίζω περισσότερο προβληματισμό προκάλεσε στους φίλους του Παναθηναϊκού παρά έτσι τους άφησε θαρρυντικά σημάδια για την συνέχεια. Νομίζω, Μιχάλη, θα συμφωνήσεις έτσι. Καλησπέρα κιόλας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν καλός Παναθηναϊκός, με εξαίρεση ένα 25 λεπτό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου είχε πολλή ενέργεια, μπήκε με πολύ μεγάλη διάθεση, προηγήθηκε στο σκορ, έχασε κανένα δύο ακόμα με πολύ σημαντικές ευκαιρίες να φτάσει στο δεύτερο τέρμα. Μετά από το τελευταίο τέταρτο του πρώτου μηχρόνου άρχισε να χάνεται από το γήπεδο και στο δεύτερο μήχρονο παρά το γεγονός ότι είχε κατοχή δεν μπορούσε να είναι καθόλου απειλητικός. Τον δυσκάλεξε πάρα πολύ τα χαμηλά μέτρα της άμυνας της CSKA. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει, δεν είχε καλές αποφάσεις στο μεσαίο τρίτο, κυρίως εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν έφτανε πάρα σωστά μέσα στην αγαπητή πτυχή, δεν έφτανε καθόλου. Γενικά είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημιουργίας του Παναθηναϊκού στο να σπάσει την άμυνα και επειδή όσο περνούσε η ώρα και χρειάζεται να δίνει και ανέβαζε και την ομάδα πιο ψηλά και έπαιρνε συνεχώς μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, άφηνε και κοινούς χώρους σε 3-4 περιπτώσεις οι παίκτες της CSKA Σόφιας μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο απειλητικοί από όσο ήταν. Βγήκαν σε αρκετές περιπτώσεις 3-2-2, 4-2-3. Αλλά δεν είχα μια καλή τελική απόφαση να κάνει την εκκλησία. Είναι προφανές, δεν έχω ακούσει και τον Ίστρο, ότι στο δεύτερο μήχρονο ο Παναθηναϊκός δεν είχε τις δυνάμεις και τις εντάσεις που χρειάζεται. Προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την προετοιμασία. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι ακόμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Κυρίως στο κεντρικό άξονα, εκεί όπου ο Τσιριβέγια με τον Καμάρα σήμερα δεν μπόρεσαν να είναι δημιουργικοί για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να φτάσει σε καλύτερες προϋποθέσεις και σε καλύτερες τελικές.
0: Παρότι αθλητικός ο Τσιριβέγια, ο Καμαρά δεν βοήθησε καθόλου, νομίζω, και ήταν και πολύ εράθυμος σχετικά.
1: Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι με αυτά τα δύο καθαρόαιμα εξάρια, ναι, περί αυτού πρόκειται, να σπάσεις μια άμυνα που πέσει τόσα χαμηλά μέτρα και με τόσους παίχτες πίσω από την μπάλα. Τέλος πάντων, όπως έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όπως λέγαμε και χθες με τον Ολυμπιακό που επίσης δεν ήταν καλός, τώρα είναι ώρα να παίρνει αποτελέσματα για προκλήσεις. Παναθηναϊκός οφείλει να πάει στην Σόφια να βρει τον τρόπο να βελτιωθεί και να βρει τον τρόπο να πάρει την πρόκληση. Τα υπόλοιπα ασφαλώς υπάρχουν αντιστοιχικά σημάδια σήμερα, αλλά είναι επίσης δεδομένο ότι μια ομάδα με τόσες πολλές μεταγραφές και νέο προγραμματισμό θέλει χρόνο. Οπότε αυτόν τον χρόνο τον έχει και να βρει τον τρόπο, ακόμα και μην παίζοντας καλά, να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει σε αυτή την φάση της σεζόν, στην αρχή της σεζόν, στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Και ακόμα βάζει παίκτες, έτσι. Δηλαδή θα έχει την επόμενη εβδομάδα προφανώς και τον Λιβάη. Εντάξει, ο Κάγκουα δεν έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν έχει δικαίωμα.
1: Ναι, δεν έχει δικαίωμα στην αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μια ομάδα αυτό που λες και εσύ, ότι ακόμα χτίζεται και ακόμα δεν έχουμε δει κάποιους παίκτες καθόλου, έτσι.
1: Σωστά, όπως είπε ο Λιβάη, όπως είπε ο Κάγκουα, ο Ντέσσερς.
0: Ακριβώς.
1: Τον υποδέχεται ως μεταγραφή και περιμένει να πάρει πολλά πράγματα από αυτόν.
0: Ο Κρίστιανσεν που, okay, το παιδί είναι σίγουρα πιο πίσω σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά
1: σωστά,
0: και εκείνος
1: σωστά
0: είναι μια προσθήκη.
1: Σωστά. Σε αυτό το διάστημα τον λείπει και ο Καλάμπρια και ο Τουτέι, που ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού θα τον βοηθούσαν πολύ. Αλλά ξαναλέω, τώρα ο Παναθηναϊκός οφείλει να παίρνει τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις. Τα υπόλοιπα έχει καιρό να τα δει και εμείς έχουμε καιρό να τα κρίνουμε, να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε πέρα από το ανησυχητικό του πράγματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία που είδαμε στο απόψινο παιχνίδι με εξαίρεση τα πρώτα 20-25 λεπτά.
0: Ναι, Μιχάλη, επειδή εντάξει, είναι πολύ σωστό το θέτεις και εσύ, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η ουσία και είναι η πρόκριση. Είναι λίγο ανησυχητικό, μάλλον εγώ θα το έλεγα πολύ ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι κάπως soft στην άμυνα του και δέχεται πολύ εύκολα φάσεις και γκολ στα τρία παιχνίδια που έχουμε δει τώρα από κατώτερους, πολύ κατώτερους ποιοτικά αντιπάλους.
1: Στην πραγματικότητα το ανησυχητικό που είδα σήμερα όσον αφορά την στατική λειτουργία ήταν στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που δέχτηκε και τον γκολ και τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν στις στημένες μπάλες.
0: Ναι, μετά που δεν έδιωχνε την μπάλα.
1: Ναι, μετά το 1-0 υπήρξε ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό που η CSKA μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή με σχετική άνεση και ευκολία, πράγμα μη επιτρεπτό. Οι αντεπιθέσεις που το έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ανεβάσει την ομάδα τόσο ψηλά και όντας στην αρχή το καλοκαίριο, είναι λογικό να φάει κάποιες κόντρες και εν τέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προλάβανε και κάλυπτε. Αλλά ακόμα και στο ένα εναντίον ενός σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τα κρέα μπακ του Παναθηναϊκού, φαινόταν μεγαλύτερα, πολύ πιο μεγάλη έκρηξη των παιχτών της στις κάποιες διεντάσεις. Και αυτό φαντάζομαι ευελπιστεί ο Νίστρωπο ότι έχει να κάνει με, το, με τη φάση της προετοιμασίας, την περίοδο της προετοιμασίας που είμαστε τώρα. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία έχει κάθε λόγο να ανησυχείς από αυτά που είδαμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό και στο αναφορικό κομμάτι της τεχνικής, μόνο στο δημιουργικό.
0: Ωραία, Μιχάλη, θα τα πείτε και αύριο το πρωί με τον Βάη, 10 ώρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σημέρωμα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο με το δικό του σχόλιο, τη δική του οπτική γύρω από το μάτς του Παναθηναϊκού με την Τζέσικα 1948.

0: Λοιπόν, κύριε, να κλείσουμε τα σχόλια με το μεγάλο όνομα και τον άνθρωπο τον οποίο καταχράζομαστε τον ραδιοφωνικό αέρα αυτή την ώρα. Διονύση Δεσύλλας μαζί μας. Έλα, Διονύση, τι κάνουμε?
1: Έλα, Γιώργο, τι έγινε?
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Εσύ. Σε τραβάμε από την άδεια, σε τραβάνε και τα κανάλια. Εντάξει. Πώς θα είδε τα πράγματα?
1: Δεν ήταν καλά σήμερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, αλλά θέλει ψυχραιμία. Mm-hmm. Έχουμε πει, είναι μια εποχή τώρα ιδιαίτερη όπου μετράνε πάνω απ' όλα οι προκρίσεις και τα υπόλοιπα να τα δούμε στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλό σήμερα, αν εξαιρέσουμε το πρώτο ημίωρο. Όπως το πρώτο ημίωρο ήταν κυριαρχικός, έβαλε τον γκολ. Μπορούσε να βάλει και άλλο γκολ, αν έμπαινε εκεί αυτή πολύ όμως η ενέργεια του Ντεφράη. Από εκεί και πέρα όμως ήταν η παρουσίαση των προβλήματα. Έχετε ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα και μετά δεν έχει ηρεμία στο παιχνίδι του. Δεν μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Αμήνθηκαν μαζικά οι Βούλγαροι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δέχεται μεταβάσεις. Mm. Γιατί έβγαιναν πολύ γρήγορα στη μετάβαση τη Τσέσκα.
0: Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε κακές επιστροφές.
1: Είχε κακές επιστροφές, όπως το λες. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε, πρέπει να έχεις τις στιγμές σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά για να έχεις τις στιγμές πρέπει να τις φτιάξεις κιόλας. Mm-hmm. Δεν τις έφτιαξε ο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βγήκαν και αλλαγές καθόλου. Ό,τι και αν έκανε και εμείς τον πάγκο, δηλαδή να περάσει και τον Ταμπόρδα και τον Ζαρούρι και τον Τζέριν σε μια προσπάθεια να φρεσκάρει την ομάδα του μεσοεπιθετικά, δεν δώσανε το κάτι παραπάνω, ενώ έφτανε ο Παναθηναϊκός μέχρι την περιοχή, δεν μπορούσε να έχει μια καλή τελική πάσα, παύλα, απόφαση για να γίνει δημιουργικός, και είχε αυτό το 1-1 το οποίο αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό να πάει εκεί για μάχη και να πάει εκεί για να πάρει νίκη. Το κακό είναι ότι το έχουν πιστέψει οι Βουλγαροί. Από την άλλη, πρέπει ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα φυσικά να δει τι δεν πήγε καλά. Ο Νίστρου στις δηλώσεις που έκανε είπε, στάθηκε και στο κομμάτι της μη δημιουργίας απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα της βουλγαρικής ομάδας και στο κομμάτι των μεταβάσεων των φιλοξενούμενων και των κακών αμυντικών μεταβάσεων του Παναθηναϊκού. Αυτά πρέπει να τα διορθώσει. Πρέπει να είναι σοβαρός και στα μετώπιστεν. Τώρα μετράνε οι προκρίσεις, τώρα μετράνε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν έχει 5 μέρες Παναθηναϊκού μπροστά του να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία δεν βγήκαν σήμερα, να τα βελτιώσει και να πάει εκεί για να πάρει μια νίκη. Θα δούμε αν θα υπάρξουν κάποιοι παραπάνω παίκτες. Είναι αυξημένες πιθανότητες για τον Τετέι, mm-hmm. ο οποίος είναι καλύτερα. Δεν ξέρω θα γίνει με τον Λιβάη, που ήταν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχει κάποιες επιπλέον λύσεις. Δεν θα έχει δυστυχώς Τσάπρα από τη στιγμή που κυβερνήθηκε. Οπότε δεν ξέρω και τι θα κάνει. Θα βάλει τον Κάτρι που τον έβαλε σήμερα αλλαγή, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι άλλο να βάλει, Ζαρουρί, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Βάλει. Ξέρω εγώ τον Μπελίστρι, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω θα δοκιμάσει. Το πιθανότερο είναι να βάλει τον Κάτρι. Έτσι. Το πιθανότερο είναι να γίνει αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δοκιμάσει στις προπονήσεις τώρα τις επόμενες ημέρες. Είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να το βγάλει στο γήπεδο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρός. Τώρα αυτά μετράνε. Η σοβαρότητα, το να βρει τις λύσεις και στο δύσκολο. Το εύκολο εντός αγωγικών είναι να μείνεσαι όταν είσαι outsider γιατί δεν έχεις να χάσεις. Εντός αγωγικών εύκολο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το δύσκολο ειδικά σε αυτήν την εποχή είναι όταν βρεις απέναντί σου πολυπρόσωπη άμυνα, πώς να διασπάσεις. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί. Στο παρελθόν πρέπει να βρεις λύση ο Παναθηναϊκός να κάνει δουλειά και να πάει στα play-off του conference.
0: Και ξέρεις, το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και δεν είχε την ανάλογη συνέχεια.
1: Έχισε μετά το
0: 1-0. Ναι, ακριβώς.
1: Πιστεύω ότι αν έμπαινε το 2-0
0: Ντεφράη,
1: θα είχαμε διαφορετική εικόνα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα ήταν 2-0, μια άνεση, μια ασφάλεια, ίσως γίνανε και παραπάνω οι Βούλγαροι. Αντιθέτως, ενώ δεν γίνεται το 2-0, γίνεται το 1-1 και εκεί οι Βούλγαροι σου λέει, έβαλα τον γκολ θέλω, τους κόβω και λίγο τα πόδια, ας πούμε, το εισαγωγικό, τα φτερά, ας αμυνθώ. Πάμε να αμυνθούμε, ξέρουμε να το κάνουμε, σκληρή ομάδα είμαστε, οργανωμένη ομάδα είμαστε και να δούμε τι θα καταφέρουμε. Το κατάφεραν, τώρα ο Παναθηναϊκός καλύτερα να βρει λύσεις και να κάνει ένα διπλό στη Σόφια στις 11 του μήνα.
0: Και προφανώς και ο Νίστρουπ είναι σε μια φάση που ακόμα μαθαίνει την ομάδα του, έτσι.
1: Αλλά αυτό εξυπακούεται, αυτό το ξέραμε. Το είπε και χθες ο άνθρωπος ότι και έχει δίκιο ότι δεν μου ζητήθηκε τώρα να... Δεν υποσχέθηκα μάλλον τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και δεν είναι και εύκολο. Τώρα πρέπει να πάρει πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Και αυτό πρέπει να κάνει, να δει τι δεν πήγε καλά, να τα διορθώσει στη ρεβάνση της Βουλγαρίας.
0: Ωραία, Διονύση, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Διονύση Δεσύλλα και κάπως έτσι κλείνουμε. Διαβάζω μια δήλωση του Πελίστρη πριν να ανοίξουμε τις γραμμές για να βγείτε όλοι εσείς που θέλετε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για το απόψινο μάτς. Ο Πελίστρη, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Είχαμε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα. Δημιουργήσαμε φάσεις περισσότερο στο πρώτο μήχρονο και όχι στο δεύτερο. Θα πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποιες καταστάσεις. Η Τσέσεκα έπαιζε πολύ κλειστά, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν. και στη ριβάνσα πρέπει να αλλάξουμε το μάτς, να αποφύγουμε τις αντιπιθέσεις τους και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από τον Ουργανό Εξτρέμ. Θυμίζω ότι η ριβάνσα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 8:30 έτσι, στην Βουλγαρία, όχι στη φυσική έδρα της ΤΣΕΣΚΑ 1948, αλλά στο μεγάλο στάδιο, στο Βασίλ Λεύσκη. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, μπορούμε να κάνουμε ένα break για να ανοίξουμε τις γραμμές μας, θα έχουμε έτσι ελεύθερο χρόνο. 2:10:95:79-2:83 4 και 5 μετά το μικρό break που θα κάνουμε, ανοιχτές οι γραμμές για να συνομιλήσουμε για το θέλετε και για το μάτς Παναθηναϊκού προφανώς και για τα υπόλοιπα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε για να... Τηλεφωνάτε που λέγανε και πάλι Γιώργο Γιάννης. Για να βγείτε στον αέρα του Big Wins Sport FM. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Θέλω να είστε λίγο σύντομοι και φυσικά έτσι να κρατήσουμε και ένα επίπεδο όπως έχουμε κάνει σε όλες τις εκπομπές το τελευταίο διάστημα. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά. Το όνομά σας?
1: Με ποιον μιλάω? Είναι και ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης έφυγε, δεν έχει έρθει σήμερα. Είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια, οπότε ναι. Ο Γιώργος Πετρίδης μου.
1: Α, Γιώργο, ναι. Λοιπόν. Μάνος λέγομαι.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Παναθηναϊκός είμαι, από τους παλιούς Παναθηναϊκούς. Κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, Γιώργο, ως πότε θα παίζουμε με τα πιεσόμετρα? Δηλαδή έχουμε βαρεθεί να παίζουμε τελικούς και πρέπει 12 μήνες τον χρόνο. Δηλαδή δεν θα ρεμίσουμε ούτε το καλοκαίρι. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αν τις επόμενες μέρες θα αποκλειστούμε? Ο Παναθηναϊκός είναι ένα καζάνι που βράζει 20 χρόνια. Δεν υπάρχει που μονείται μία μέρα. Δηλαδή θα το ζήσουμε και αυτό. Καταρχήν νομίζω ο Γιώργος είσαι μπασκετικός, έτσι δεν είναι? Αλλά
0: απ' όλα, εμένα εντάξει, κυρίως στο μπασκετ.
1: Έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς, όλα τα υπόλοιπα χρόνια δεν χάνει το πρωτάθλημα. Δεν το διεκδικεί καν. Βγαίνουμε εκτός διεκδίκησης από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο, πέρσι βγήκαμε από τον Σεπτέμβριο. Εφέτος, εγώ το είχα πει από το καλοκαίρι που πήραμε το άσχημο εισιτήριο. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει τη στραβή, έχει υπονομευτεί όλη η χρονιά διαγωνίες.
0: Αν μείνει εκτός Ευρώπης εννοείς. Ήταν σίγουρα τεράστια αποτυχία, γιατί και μέχρι στιγμής και οι αντίπαλοι του που έχουν βγει από την κλήρωση είναι στα μέτρα του θεωρητικά.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει πάλι με άλλη μια αποτυχία και βαρύνει όλο αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα 20 χρόνια, θα χαθεί κάθε εμπιστοσύνη. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό ακεί μία στιγμή να τα αλλάξει όλα. Διαγωνίες. Είναι ένα καζάνι που βράζει.
0: Εντάξει, χρειάζεται στήριξη σίγουρα για μια νέα προσπάθεια τώρα.
1: Ποια νέα προσπάθεια, Γιώργο? Έχουμε κουραστεί να λέμε αυτά τα πράγματα. Ποια νέα προσπάθεια? Δηλαδή, θα ξεκινήσει χρονιά με μια αποτυχία.
0: Ένα αποτυχία δεν το συζητάμε. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι επιτυχία.
1: Θα πέσει στην Ευρώπη ακόμα και όφη. Και εμείς θα είμαστε στην τηλεόραση. Και θα λέμε πάλι μπάντε, αυτό και από την αρχή. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό? Δηλαδή, θα μας καλώσουν τώρα και το καλοκαίρι μας? Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό? Να σου πω κάτι. Λες και υπάρχει, και θα κλείσω, λες και υπάρχει μια αρρώστια που μεταφέρεται με αλφαγιώτα και στους νέους παίκτες. Ξεκινάμε και παίζουμε 1-0 με μια ομάδα που δεν μπορούσε να αλλάξει δύο πάσες. Και μετά παίξαμε με ένα παθητικό ρόλο, λες και παίζουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, λες και υπάρχει μια αρρώστια που μεταφέρεται, το λέω με αλφαγιώτα και εσείς, μεταφέρεται και στους νέους παίκτες και στον νέο προπονητή. Ο άλλος, ο Ασονίστρομ, λέει κάτι δηλώσει δεκαετίες του 80. Ηρωικό παιχνίδι, πάμε να παίξουμε καλά, παίξαμε λίγα ανοιχτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, ως πότε θα βιώνουμε αυτό το πράγμα στον Παναθηναϊκό? Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, το πράγμα πάει με μαθηματική ακρίβεια πάλι να ζήσουμε τα ίδια. Δεν ξέρω, σε διαφωνείς από το πράγμα που λέμε, στον κόσμο είμαι υπερβολικός. Έχουμε φάει πολύ πικρά, Γιώργο.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είπε κανείς αντίθετο. Δεν είπε κανείς ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν έχει πικραθεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Προς Θεού. Αλλά εντάξει, ξέρεις τι, θέλω να δω λίγο πώς πώς θα κυλήσουν τα προβληματικά. Σίγουρα η εικόνα σημερινή πραγματικά ήταν πολύ απογοητευτική. Η εικόνα του Παναθηναϊκού, ειδικά από κάποιο σημείο και μετά. Ήταν.
1: Και πάνε να βγάλουμε τώρα την μπάξη και τι καλέ και είναι καλέ. Ομάδες πλάκα στο γράσσε με τώρα. Δεν πραγματικά.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κάποιο ότι είναι καλέ ομαδάρε και τέτοια. Δεν νομίζω ότι. Μα και οι συνάδελφοι, αν του άκουσαν, είπαν ότι.
1: Κάποιο είπε και δημοσιογράφο, δεν ξέρω το. Είναι λίγο χειρότερη από την μπάξη. Ποια μπάξη και ποια. Δηλαδή αυτό πράγμα με τον Παναθηναϊκό είναι. Σου λέω. Στη Ρεβάνη παίζεται όλη χρονιά. Παίζεται για μας όλη χρονιά. Παίζεται όλη χρονιά, καταλαβαίνεις τι
0: σημαίνει. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Θα είναι τρομακτικές.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, Γιώργο, βαρύνει το παρελθόν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αν όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε πάρει και 3-4 πρωταθλήματα, είχε κάνει και 2-3 καλές πορείες στην Ευρώπη, θα ήμασταν και 3-4 πρωταθλήματα, είχε κάνει και 2-3 καλές πορείες στην Ευρώπη, θα ήμασταν διαφορετικά. Mm-hmm. Βαρύνει

0: Δηλαδή, από πού και ως, νομίζω, από πού και ως πού φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, είπατε κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν το πεις και εσύ, ότι ο Παναθηναϊκός είναι λέει, πολύ ανώτερος της ΤΣΕΚΑ. Από πού φάνηκε ότι είναι πολύ ανώτερος ποιοτικά. Από πού φάνηκε, Γιώργο.
1: Περίμενε. Αν τα βάλουμε κάτω, ποιοτικά, δεν είναι ανώτερη η ομάδα Παναθηναϊκός από την ΤΣΕΚΑ.
0: Χρηματιστηριακά ή σαν ονόματα. Είδες μέσα στο κέντρο.
1: Σήμερα δεν το είδαμε.
0: Το είδες με την πάξη στη Σερβάνη, ότι υπήρχε μια ομάδα πολύ ανώτερη από μια άλλη. Άμα δεν ήξερες ποιος
1: θέλει να πει. Το είδες με την πάξη που ήταν για ένα 5 το μάτς. Στο πρώτο μάτς με την πάξη δεν ήταν για ένα 5 τουλάχιστον. Έχει χάσει πάνω από 4 τα τέτ.
0: Και μιλάμε τώρα για δύο ομάδες πάξη και ΤΣΕΚΑ που δεν έχουν καμιά εμπειρία στην Ευρώπη. Έχουν παίξει ένα-δύο παιχνίδια ολοκαίρα στην ιστορία του. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα τώρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Σκεφτούμε λίγο θετικά, επειδή μου έστειλε ένα φίλο ο Κωνσταντίνος μήνυμα. Σκεφτούμε λίγο θετικά για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ξέρει. Να μην μεταφέρουμε και εμεί έξτρα πίεση, να το πω έτσι, και αρνητισμό στην ομάδα.
0: Για να κλείσω τώρα μέσα σε όλα αυτά, φάγαμε και την μπέκα αυτού στο μπάσκετ τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Είχαμε το αποκόμπι στο μπάσκετ. Δηλαδή, άμα είναι ας πούμε να μας το πούνε, ασχοληθούμε με το βόλιο, δηλαδή, που είναι πιο υγιές, είμαι και με το πόλο.
1: Με το βόλιο μια χαρά και πρωταθλητικές γυναίκες και στους άντρες, ντάμπλους στους άντρες.
0: Γιώργο, να κλείσω κλείνοντας, πόσο χρόνο είσαι?
1: 43.
0: Ναι, απλά να καταλάβω σε ποια γενιά Παναθηναϊκών είσαι, εντάξει, σε μια γενιά κάτω από μένα, εγώ μια δεκαετία πιο πάνω. Να καταλάβεις τώρα κλείνοντας που είμαι, εγώ τώρα με τον Παναθηναϊκό το 86, τώρα εντάξει, εσύ ήσουν μωρό παιδί.
1: Τρίχρονο.
0: Ναι, εντάξει. Τότε εγώ ήμουν στο Λύκειο και πήγα με τον πατέρα μου, εντάξει, γιατί ακόμα ήμουν μικρός, στη μεγαλύτερη εκδρομή που είχε κάνει ποτέ ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, σαν όγκο. Είχαμε παίξει τότε με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, χάσαμε 3-0, τότε με τη μεγάλη ομάδα Μετζάτη, Σαραβάκο. Ήμασταν 20.000 μέσα στο Βελιγράδι. Θυμάμαι είχα πει στο σχολείο 2 μέρες και πήγαμε τον πατέρα μου στο Βελιγράδι. Και μετά ακολούθησε την ομάδα σε μεγάλες πορείες, τότε το 90, σε μεγάλες στιγμές. Και για αυτό σου λέω ότι εμείς παλιοί Παναθηναϊκοί δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας εξαγριώνει αυτό το πράγμα. Να το πάρουμε στην πλάκα, να γελάμε, ξέρω εγώ, να το παρατήσουμε. Δηλαδή να στρώμε τηλεοράσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σου λέω ότι εμείς ειδικά οι Παναθηναϊκοί αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που γίνεται. Έχουμε μικρύνει σαν μέγεθος, Γιώργο.
1: Καλό ξημέρωμα, μάλλον για να πάμε στον επόμενο φίλο, γιατί είναι αρκετή το μήνυμα αρκετή στη γραμμή. Καλό ξημεώμα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι. Το όνομά σας.
2: Γιώργο, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι. Το όνομά σας.
2: Ναι. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
1: Καλά, ταξιάρχης.
2: Είχαμε μιλήσει την Παρασκευή. Καλά, είσαι.
1: Ναι, καλά. Κάτι κάνεις με τη γραμμή, κάτι κάνεις με το τηλέφωνο και...
2: Τώρα μ' ακούς?
1: Τώρα ναι, καλύτερα.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα να πω και εγώ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Καταρχάς, επειδή βγήκα και χθες και είπα για τον Ολυμπιακό, θα πω ακριβώς το ίδιο. Ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει πώς θα παίξεις, μετράει να προκριθείς.
1: Σωστά, αλλά πλέον ο Παναθηναϊκός κάνει τη ζωή του δύσκολη. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα προβάδισμα σήμερα.
2: Κάνει δύσκολη. Αλλά εγώ αδυνατό να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ίδια κακή απόδοση που είχε σήμερα. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσεις το Γιάνγκουσιτς, δεν είχε ούτε ένα παίχτη σε καλή βραδιά, ούτε έναν όμως.
1: Ναι.
2: Σε πραγματικά καλή βραδιά που να πεις ότι αυτός θα κάνει διαφορά.
1: Σωστό.
2: Που συμβαίνει, στα καλοκαιρινά προκληματικά συμβαίνει. Και έβγαζε και μετά το 50 του έμειναν και δυνάμεις. Δηλαδή δεν είχε δυνάμεις καθόλου ο Παναθηναϊκός. Είχε πολύ κούραση, που είναι απόλυτα φυσιολογικό για μένα.
1: Ναι. Ναι, είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Οι ομάδες ακόμα δεν έχουν δώσει παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
2: Ναι. Ναι, είναι πάντως για μένα είναι ένα παιχνίδι το απόψινό που στα δικά μου μάτια δεν μπορεί να επαναληφθεί στη Βουλγαρία. Δεν έχει σημασία που είναι εκτός έδρας. Εγώ πιστεύω στη Βουλγαρία ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί. Και μπορεί να προκριθεί και με άνεση, δηλαδή να κάνει ένα παιχνίδι όπως έκανε στην Πάξη, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Που στην Πάξη μπορούσε να κερδίσει 0-4. Γιατί πιστεύω ότι τα ατού του θα είναι σε καλύτερη βραδιά, συν ότι θα έχει στη Βουλγαρία τον Γκαρσία, ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να του δώσει λύσεις. Παρεμπιπτόντως, ανοίγω παρένθεση, τον ήθελα πίσω στην ΑΕΚ του Γκαρσία, αλλά δεν πειράζει. Τον αγαπάμε εμείς οι ΑΕΚΤΙΔΙΔΙΔΙΔΙΔΙΔΙ.
1: Εντάξει, τρομερός παίκτης ήταν. Τώρα,
2: ναι, καψούρα μου ήταν. Καψούρα μου, το λάτρευα. Και το λατρεύω ακόμα, δεν έχει σημασία.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε λεφτά η Σπαρτάκ Μόσχα.
2: Ναι. Καψούρα. Θα έχει πολλές τον Λιβάη στη Ρεβάνς και θα έχει επίσης λογικά και τον Ντετέι.

0: Δηλαδή θα πάει και πιο ενισχυμένος, γιατί σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε και πολύ κομβικές απουσίες.
1: Δεν έχει και παίξει από τον πάγκο στο δημιουργικό κομμάτι, αν ξέρεις με τον Ταμπόρδα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, είχε θέματα. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής πληρώνει την απουσία του Καλάμπρια σε συνδυασμό με την απειρία που έχει ακόμα από αυτά τα μάτια του Τσάπρας.
1: Σωστό είναι αυτό. Και είναι και η προσωπικότητα του Καλάμπρια που μπορεί να κάνει τη διαφορά στα δύο παιχνίδια.
0: Που ο Τσάπρας είναι πολύ καλό back, απλώς ακόμα το ψάχνει λίγο. Είναι λογικό δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τα πρώτα του παιχνίδια στο Παναθηναϊκό. Αλλά εγώ πιστεύω στη ρεβάνς, όπως και ο Ολυμπιακός είπα χτες, έτσι και ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι θα προκριθούν και οι δύο. Δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι θα κάνουν ίδιο παιχνίδι με αυτό που έκαναν χτες ο Ολυμπιακός και σήμερα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα για τον ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Αν θυμηθώ αυτό που ήταν πέρυσι η Άντερλεχτ, που ήταν με την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα που για μένα στην έδρα της κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ αύριο πρέπει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, ας είναι και με ένα 0. Θα είναι πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα και να δούμε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα έχουμε άλλες τρεις προκρίσεις και βλέπουμε.
1: Λοιπόν,
0: να σε ρωτήσω 10 δευτερόλεπτα, πώς είδες την κλήρωση της ΑΕΚ?
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα μέτρα της. Αν εμφανιστεί σοβαρή και αν εμφανίσει το πρόσωπο που είχε στο τελικό κομμάτι της περσινής περίοδου ή σε κάποια μάτια ευρωπαϊκά όπου ήταν κυριαρχική.
0: Ναι.
1: Και εγώ θέλω να δω λίγο την ΑΕΚ κατά πόσον έχει επηρεαστεί από τις αποχωρήσεις, από το πήγαινε έλα τέλος πάντων στη μεσαία γραμμή. Γιατί εντάξει, είναι κομβικό κομμάτι.
0: Ναι, έχασε τον Πινέδα, τον Περέιρα. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι. Αρκετοί παίκτες, δηλαδή είναι στην ουσία νέα μεσαία γραμμή επί της ουσίας.
0: Η μεσαία γραμμή, αν εξαιρέσει το Μαρίν, έφυγαν όλοι.
1: Ακριβώς. Και ο Μάνταλος. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να το δω λίγα γι' αυτό. Γιατί εντάξει, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι στα μέτρα, δεν μπορεί να περάσει.
0: Βέβαια, εντάξει, στα χαρτιά. Ενισχύθηκε, δηλαδή είναι
1: δεν
0: πολύ
1: το συζητάμε,
0: καλή.
1: Δεν το συζητάμε ότι είναι καλή παίκτη. Ο Μάγκερ, ειδικά, μιλάμε τώρα για τρομερό παίκτη. Αλλά...
0: Παιχτάρα, ναι.
1: Ναι, ναι. Και να τους δούμε, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Θέλουν τον χρόνο τους και αυτοί προφανώς, έτσι, μια νέα ομάδα.
0: Είναι ή πολλά παιχνίδια. Το θέμα είναι να προκριθεί και κανείς δεν θυμάται την εμφάνιση.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Για καμία ομάδα δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ταξιάρχη, καλό ξημερώμα. Λοιπόν, μια καλημέρα να πούμε και στο φίλο τον Τάσο από Μελβούρνη και στο φίλο του Μπανάκη τον Τζόρνταν. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα, ναι, ναι.
2: Κάτσε. Λοιπόν, Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
1: Γεια, καλά είσαι. Καλά, καλά.
2: Μπράβο. Έχω ένα φίλο, οπότε παίζει στοίχημα, από το 10ο λεπτό, μου λέει έχασα. Του λέω, οπότε, μου λέει, στο πόσο είναι, μου λέει στο 12, στο 11. Καταλάβεις τώρα τι έχει γίνει.
1: Ναι.
2: Άμα βάλεις την κασέτα, την περσίνη, την προπέρσινη, την αυτή, τέτοια εποχή, όλη στη γκρίνια είναι. Μπαίνεις ρε παιδί μου σε ένα σπίτι χωρίς να έχει μπει το ρεύμα και το νερό. Κάθεσαι, δεν κάθεσαι. Λοιπόν, οι ομάδες είναι τελείως ρε παιδί μου, θα είναι τελείως αλλιώς μετά από δύο μήνες. Έτσι. Και μην ξαναλέμε τα ίδια. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο. Όλα τα άλλα μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι, να το αναλύσεις, να το κάνεις από εδώ, να το κάνεις από εκεί. Έπρεπε να παίξει εκείνος, αυτός μου φαίνεται βαρύς. Όλα μπορεί να τα πεις, έτσι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Λοιπόν, να δω τι θα λέει ο φίλος, το Μίτσο τον Αεξή, τον ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Είχε τρέλα με τον Λιβάη. Τώρα να δω ποιον. Πάρε το Θωμά το Μαύρο, ρε Μιτσάρα, που είναι και σημαία τσάκι, άσους αυτούς. Λοιπόν, από πέρυσι κάποια στιγμή είχα πει και στο Δεσίλα και στο Ναντίπα ότι ο Ολυμπιακός, ότι ο Ιωαννής θα έρθει στον Ολυμπιακό. Πριν λίγο καιρό έλεγα ότι θα έρθει, αλλά όχι φέτος. Μπορεί να έρθει και φέτος όμως.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι, ξέρεις, από τις μεταγραφές που θα κάνει ο Μαρινάκης στο τέλος. Το διαβάζω δηλαδή και τρελάθηκα. Λέω, κοίτα να δεις. Εγώ από ένστικτο το έλεγα, να ξέρεις. Δεν έχω καμία σχέση με διοικητικά και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός ψάχνει παίχτες, τους είδα αυτούς, κάτι την Ισπανία, τον Μπραγκαντή, πώς λέγεται αυτός. Καλός παίχτης, έχει ένα τραυματισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού δηλαδή πάει γύρω στα 10 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή, γιατί δεν πάει να πάρει τις πόντο κλίμητα αυτό το παιχταρά το δεκάρι
1: του Μπέρκ.
2: Πλάκα κάνουμε τώρα, ρε. Και εγώ είδα και ξετρελάθηκα με αυτό το Vinicius Souza που έχει η Wolfsburg, η οποία πρέπει να δώσει παίχτες γιατί έπεσε β' εθνική και έχει ακριβό ρόστερ. Έτσι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δηλαδή τι ψάχνουνε, στο τέλος τι θα φέρουνε δεν ξέρω.
1: Βγήκε ένα όνομα επίσης ακόμα από την Πορτογαλία του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο.
2: Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τι να σου λέω τώρα. Ξεχωρίζαμε ένα παίκτη, είναι καλός, βλέπεις και την ηλικία, δηλαδή κατάλαβες. Δηλαδή, εντάξει, είναι 34 και βλέπεις τώρα τα στιγμήματα όταν ήταν 29. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τον είδα τον παίκτη, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός τώρα, τι να λέμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Και οι άλλοι είναι καλοί. Ο Ολυμπιακός χτυπάει παίκτες και στο τέλος δηλαδή κολλά για ένα εκατομμύριο, έχω καταλάβει. Φτάνει τα 10, φτάνει τα 11, μετά γίνεται μια παρεξήγηση και τελειώνει με τα γραφή, ας πούμε. Τέλος πάντων. Να μην το ξεχάσω, εσείς κανονικά ξέρεις ποιον έπρεπε να είχατε τώρα προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Ποιον.
2: Ποιον λες. Καθόμουν και το σκεφτόμουν γιατί έχει φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ακούω τώρα τη γρήνια που έχουν. Δηλαδή και ένα Παναθηναϊκό να έπαιρνες και να δούλεγες ποιους παίκτες θα φέρει, τόσους πολλούς και καλούς πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια να κάνει. Και με το Λιβάι που πήρε τώρα, εντάξει μην τρελαθούμε. Το Γκμόχ.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω.
1: Εντάξει, άλλη εποχή.
2: Γιατί έχω ζήσει το Παναθηναϊκό εγώ από το 81. Να φανταστείς, τότε που ξεκίνησα και πήγαινα και στο γήπεδο. Εντάξει, τους έχω δει όλες τις ομάδες Παναθηναϊκού. Λοιπόν, λέγανε την Αϊμέγεν οι δικοί μας οι ρεπόρτερ και αυτά, ένα θηρίο, δηλαδή μέχρι και ο Κωστής ο Νικολακόπουλος, καταλάβεις τώρα, δεν το λέω προς το σε μεγάλη εκτίμηση, και λέω, τι έγινε ρε παιδί μου αυτή η Αϊμέγεν. Εγώ την είδα χθες φίλε, ο Ολυμπιακός ψεύγω θα προκριθεί, πρέπει βέβαια να κάνει 2-3 αλλαγές σίγουρα, θα σου πω πιο κάτω, αλλά είναι από τις χειρότερες Ολλανδικές που έχουν έρθει στο Καρεσκάκι πιστεύω, εντάξει. Δηλαδή ο σοβαρός Ολυμπιακός, σε δύο μήνες αν τη συναντούσε ο Ολυμπιακός αυτή την ομάδα της έγινε 4. Εντάξει, με φυσιολογική πορεία του Ολυμπιακού, δεν σου λέω να μας βγάλει τα μάτια, έτσι. Αλλά δηλαδή εγώ είδα τον Ολυμπιακό να χάνει ευκαιρίες γιατί ο Ελκαμπή έχει χάσει αυτή τη γρήγορη εκτέλεση. Δηλαδή μέχρι να γυρίσει, από πέρυσι το έχει αυτό ας πούμε, αργοπορεί, ξέρεις, να γυρίσει, αυτό τον έχει προλάβει ο άλλος, κατάλαβες, το έχει χάσει αυτό. Πάντως πατούσε καλά. Ο Πιρόλα πιστεύω που λέμε για αλλαγές πρέπει να ξεκινάει άμυνα από αυτόν. Δηλαδή ο Πιρόλα αυτή τη στιγμή, ο Τζολάκης, ο Πιρόλα, ο Έσε και ο Ελκαμπή ήταν οι στιλοβάτες του Ολυμπιακού. Έτσι. Το έφυγε ο Τζολάκης, τώρα έχει μείνει ο Πιρόλα με τον Έσε και πιστεύω και ο Ελκαμπή που θα βρει τα πατήματά του γιατί τον είδα χθες και έτρεχε, πατούσε καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν να μην παίζει ο Ζώτα, εντάξει, και ο Ζέλσον. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει. Και δεν έχω δει το ΣΑ, δεν ξέρω όλοι λένε πολύ καλός παίκτης, αλλά πιστεύω και ο Φορτούνης ένα 60 λεπτό πρέπει να παίζει. Δηλαδή ο Ροντινέη, Τσικίνιο και ο αυτός όχι ότι δεν ήταν καλός, ο Ρόκα, αλλά πιστεύω να βάλει τώρα πιο αυτούς παίκτες γιατί θέλουμε αποτέλεσμα.
1: Ωραία Κωστά.
2: Και πιστεύω να προκληθείτε κι εσείς και άσου να γκρινιάζουν.
1: Άντε να δούμε. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για το φίλο του Πρεβορτάη, 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Γεια σας Γιώργο.
1: Καλημέρα. Τι έγινε.
3: Τι λέει, λοιπόν, θα αρχίσω λίγο από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Σε θέλω όμως σύντομο σήμερα Γιάννη, γιατί γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνεις.
3: Ωραία, άμα δεν προλάβω για μπάσκετ την επόμενη φορά.
1: Ωραία.
3: Εντάξει. Ωραία. Απλώς να πω για τον μπάσκετ, εντάξει, αυτά που έχουμε ζήσει, που είπε άλλος, αυτά που έχουμε ζήσει εμείς οι Παναθηναϊκοί με τον μπάσκετ, δεν θα τα ζήσουν όλοι οι άλλοι οπαδοί σε όλα τα αθλήματα σε δύο αιώνες. Οπότε, εντάξει, από αυτή τη μέρα να έχουμε και παρά. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Για όσους έχουν ζήσει παιδιά τον Παναθηναϊκό, του Βαρδίνο Γιάννη, από το 85, οι 40, 30 από το 95 μέχρι το 2006, αυτή την 20η αιτία, πιστεύω θλίβονται σήμερα. Θλίβονται και δεν βλέπουν καν ούτε αυτά τα μάτια, δεν τα βλέπουν. Εγώ δεν μπορώ Γιώργο να δω αυτά τα μάτια. Με Μπάξι Μάξι 1948 όπως τη λένε αυτήν. Και λέει όλοι σαν να περάσουμε στις ομίλους. Να περάσουμε στις ομίλους, περάσαμε και πέρσι ήταν η πρόπηση. Παίζαμε κάτι 50 cent,
1: και
3: κάτι χωριά. Περνάνε ομάδες από το Γιλβαρτάρ τους ομίλους του Κόφερες. Εγώ το θεωρώ τροπή που παίζει ο Παναθηναϊκός στο Κόφερ.
1: Έλα ρε Σιγιάννη, τώρα αυτά δεν είναι τώρα. Τι ντροπή, δηλαδή πλάκα.
3: Τροπή το θεωρώ Γιώργο. Τροπή να παίζει στο Κόφερ League. Και στο μπάσκετ, άμα ο Παναθηναϊκός έπαιζε FIBA Euro Cup.
1: Εντάξει, καμία σχέση. Θα συγκρίνεις πάλι το Χάπινγκ Τέλφα. Συγκρίνεις εντελώς ανώμια πράγματα.
3: Πώς δεν συγκρίνω ανώμια πράγματα. Δεν συγκρίνω ανώμια. Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε ο Παναθηναϊκός κάποτε πριν το 80, είτε και στο μπάσκετ, ήταν σε αυτό το επίπεδο. Πριν το 80. Σε αυτό το επίπεδο ήταν που είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Και κατάφερε λαού. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω στο Παναθηναϊκό πέρα. Εγώ θα πάω στο Παναθηναϊκό το 85 με το 2006. Πες μου, Γιώργο, αν σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει καμία προσωπικότητα, προσωπικότητα, τώρα τους παίκτες αυτούς δεν τους ξέρω κιόλας. Όταν ήρθαν για μένα ήταν όλοι άγνωστοι. Ήταν. Ακούω, άγνωστοι παίκτες. Πες μου αν έχει προσωπικότητα, θα σου πω μερικά ονόματα. Ζάιτ, Σαραβάκο, Ρότσα, Βαζέχα.
1: Ρε Σιγιάννη, απλά τώρα αυτή η παρελθοντολογία δεν κάνει καλό. Προφανώς όλους αυτούς τους λατρεύουμε και όλοι αυτοί είναι θρύλοι και μύθοι και δεν το συζητάμε.
3: Εγώ σου λέω, έχει, πες με ένα παίχτη, σου λέω...
1: De Frey.
3: Όχι ρε φίλε.
1: Καλάμπρια. Καλάμπρια. Αρχικώς μίλανε ο ένας, αρχικώς σύντηρο ο άλλος. Δεν είναι προσωπικότητες αυτές.
3: Έχει αυτή την προσωπικότητα τώρα, δηλαδή...
1: Ρε Σιγιάννη, αρχικώς μίλανε ήταν ο άνθρωπος.
3: Εντάξει ρε Γιώργο τώρα.
1: Ο Καλάμπρια είναι αρχικώς μίλανε, τι ήτανε.
3: Δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες τα παιδιά πέρα στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ σου λέω, μα φαίνεται και στο γήπεδο. Εγώ σου λέω, πάει στο κόλπο και πρωτάθλημα να πάρει. Που λένε ο άλλος να πάρουμε πρωτάθλημα, έλεγε ο φίλος, άμα πάρουμε πρωτάθλημα όλα θα λυθούν. Και ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Και οι ΑΕΚ ανέβηκαν επίπεδο. Όχι, ο ΠΑΟΚ παιδιά δεν έχει πει ποτέ στους ομίλους της Champions League. Ποτέ. Πήρε πρωτάθλημα. Και τι έγινε, ποιο πρωτάθλημα, της Λάος που είναι. Επίπεδο κόφερσε, θα πάρει το αθλήματο ο Παναθηναϊκός. Μη στεναχωριέστε, όλοι στο ίδιο επίπεδο είναι. Μια χρονιά θα του κάτω θα πάρει. Το θέμα δεν είναι αυτό κατά μένα. Το θέμα είναι να ανέβεις σε επίπεδο, να φτάσεις στο επίπεδο που ήσουν. Στο επίπεδο να στέκεσαι στο Champions League. Τι να το κάνω εγώ να πάρει το αθλήμα. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 150 πρωταθλήματα.
1: Δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός του Παναθηναϊκού να διεκδικεί το πρόθυμα κάθε χρόνο και να το πάρει.
3: Πρώτα κατά μένα πρέπει να είναι να ανέβει επίπεδο και τα πρωταθλήματα θα αυστούν μόνα τους. Να ανέβει επίπεδο, να φτάσεις στο επίπεδο που ήταν. Και έρχομαι τώρα στο διατάφτα. Εγώ δεν ξέρω Γιώργο, μπορεί να μην ξέρεις ούτε εσύ, τώρα έτυχε να μην είναι ποδοσφαιρικός εκεί. Ο Παναθηναϊκός, τι budget έχει, μήπως ξέρουμε, περίπου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Με τις μεταγραφές που έχουν γίνει τώρα τις τελευταίες και με τον Γκάμπα και με τον Λιβάη Γκαρσία, τώρα δεν μπορώ να το...
3: Περίπου ρε Γιώργο, το ξέρω και εσύ δεν είσαι του ποδοσφαίρου, περίπου αν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω ακριβώς πόσο έχει φτάσει με τις... Ξανά λέω, γιατί έχει... δεν έχω υπολογίσει κατά για τις τελευταίες μεταγραφές και τα λεφτά
3: που έχουν... 40.
1: Ναι.
3: Αγωνιστικό λέω, 30 να πούμε.
1: Και παραπάνω νομίζω.
3: Παραπάνω, ωραία.
1: Γιατί και ο Λιβάη πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, νομίζω πάνω από 10
3: εκατομμύρια. Έχει 800, έχει ο Παναθηναϊκός, έχει ένα 50 έσοδο.
1: Φαντάζομαι.
3: Όχι να πεις στους ομίλους του κόφερς, έχει ένα 50 έσοδο.
1: Φαντάζομαι.
3: Ωραία. Πρόκειται να δεις τώρα που το πάω. Εγώ πάω εντελώς πρακτικά ρε παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί, το έχω πει και στο Διονύση. Η μόνη λύση για να φτιάξει ομάδα δεν είναι να πάρει ένα πρωτάθλημα. Να πάρει ένα πρωτάθλημα ή υποβαθμισμένο και ο Ολυμπιακός το πήρε. Και τι έγινε. Μία φορά στις 8 του Champions League έχει πάει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, τα 60 χρόνια. Και έχει πάρει 150 πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ δεν έχει πάει ποτέ στις 8 του Champions League. Πήρε πρωταθλήματα. Και τι έγινε. Ανέβηκε επίπεδο. Όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάει ποτέ στις 8 στους ομίλους του Champions League. Και πήρε πρωταθλήματα. Κατάλαβε. Εγώ θέλω ο Παναθηναϊκός να ανέβει επίπεδο. Δεν με νοιάζει το πρωτάθλημα. Μετά θα έρθουν και τα πρωταθλήματα. Εγώ λέω τώρα. Ο Γιαννακόπουλος. Όταν έβλεπε πια ότι δεν μπορούσε, έτσι. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Είπε, δεν μπορώ ρε παιδιά. Πουλάω τον Παναθηναϊκό 25 εκατομμύρια. Το θυμάσαι.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Και του είπα, εγώ λάθος κάνεις. Σε πρόεδρο επένδυσε και θα έρθουν τα λεφτά. Και όντως το έκανε και επένδυσε. Ο Παναθηναϊκός τώρα παιδιά έχει 350 εκατομμύρια.
1: Εγώ από όσο βλέπω τώρα εδώ πέρα και τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι πάνω από 50 εκατομμύρια το budget.
3: Ας το budget, αξία. Εδώ είναι
1: Μακάμπι,
3: παιδιά, ότι έχει αξία. Η Μακάμπι χωρίς γήπεδο με όλα αυτά τα προβλήματα στο
1: κοίταξε, πόδι. Κοίταξε, άμα πάμε σε αξία.
3: Την αποτίμησαν σαν κλαμπ.
1: Άκου, αν πάμε σε αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι η αξία του 100 εκατομμύρια.
3: Τι εκατό, σου λέω ότι Μακάμπι την αποτίμησαν 200 χωρίς γήπεδο και με όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Για Μακάμπι στο δεύτερο. Ποδοσφαιρική.
3: Την μπασκετική, ρε.
1: Εγώ σου λέω για το ποδόσφαιρο.
3: Λοιπόν, ας το ποδόσφαιρο. Εγώ πάω.
1: Για το ποδόσφαιρο με ρωτήσεις πριν. Για το budget.
3: Τώρα θα πάω στο ποδόσφαιρο. Ο Αλαφούζος. Ο κύριος Αλαφούζος, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, έβαλε λεφτά ο άνθρωπος. Έβαλε λεφτά τη στιγμή που κανένας δεν έβγαινε μπροστά. Αφού βλέπει ότι δεν μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τρόπο, δεν έχει, δεν θέλει να δώσει. Γιατί δεν λέει, έχει βγάλει ποτέ όπως ο Αγιακός να πει, 80 εκατομμύρια ρε παιδιά, βάζω σε έναν που έχει χρήμα να βάλει, βάζω ένα πολιτήριο. Έχει βγάλει ποτέ? Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βγάλει και να μην το ξέρω.
1: Ωραία, Γιάννη.
3: Εσύ ξέρεις αν έχει βγάλει ποτέ πολιτήριο? Να πει, το δίνω 80 εκατομμύρια. Αν βρεθεί κάποιος που έχει και μπορεί το Παναθηναϊκό να τον ανεβάσει επίπεδο, να έρθει να τον πάρει. Όπως έκανε ο Γιαννακόπουλος. Έχει βγάλει, ξέρεις? Όχι. Παιδιά, άμα έχει 50 εκατομμύρια έστω ο Παναθηναϊκός, που λες, χωρίς κόφερες, χωρίς τίποτα.
1: Εντάξει, νομίζω χωρίς ευρωπαϊκές οργανώσεις δεν νομίζω θα έχει τόσο, αλλά τέλος πάντων, οκ, πάμε παρακάτω.
3: 40 εγώ σου λέω.
1: Ναι.
3: Πώς, εγώ σου λέω πέρσι πόσα είχε, δεν είχε 40, 30.
1: Ναι.
3: Αν δεν είχε, εντάξει, μπράβο στον Αλαφούζο που τα καταφέρνει και μπαίνει μέσα. Αλλά εγώ σου λέω ρε παιδιά, στο αξίζει κάποιος να επενδύσει.
1: Ωραία,
3: Γιάννη. Μετά θα ανέβουν όλα. Θα ανέβουν όλα, θα ανέβουν χορηγίες, θα ανέβουν τηλεοπτικά, θα ανέβουν διαφημίσεις, εισιτήρια. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έκοψε, φαντάσου να πάρει στο στάδιο ο Παναθηναϊκός με πάτη 100 εκατομμύρια, 150. Θα κόψει 1 εκατομμύριο εισιτήρια.
1: Γιάννη, Γιάννη κλείνουμε γιατί περιμένει ο αρκετός κόσμος και μιλάς ήδη 7 λεπτά.
3: Αυτή είναι, τελειώνω, δύο λόγια. Η λύση είναι...
1: Όχι, δεν έχουμε άλλα δύο λόγια, είσαι 7 λεπτά στο...
3: Ή μία κάνεις ελληνικό κορμό ή επενδύσεις.
1: Ωραία. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Βάση. Γεια σου.
4: Καλά μου, εδώ πέρα δεν τροσιζόμαστε. Έχει και σήμερα σιγά-σιγά έχει... Τρίχεται κάψωνας. Καλώς. Καλά το πήγες τώρα. Λοιπόν, εντάξει, να πω στο φίλο του Παναθηναϊκού που είχε πάρει στην αρχή που είχε έτσι τη μύρλα λίγο έτσι. Μου πάει και λίγο υπερβολικός. Τα λέω εγώ αυτά τώρα, έτσι. Ο
1: οποίος
4: μονίμως κράτο με τη Λίμπαρα. Λοιπόν, να του πω να του δώσουμε το με τη Λίμπαρα. Με ένα χορτάσει γιόμες από το τέρμα. Άμα δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο που βλέπει από τον Παναθηναϊκό τώρα με τον Ίστρου. Λοιπόν, παιδιά, sorry, έτσι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα κατέχω λίγο με το άθλημα, αλλά οκ. Okay. Αν καθίσετε και βάλετε τώρα κασέτα, να δείτε παιχνίδι Παναθηναϊκού πέρυσι με Μπενίτεθ, με Βιτόρια, και κάθετε και δείτε τα φιλικά έστω με τον Άγιαξ, ξέρω εγώ, τώρα τα αποκλειματικά. Δηλαδή έχει αλλάξει τελείως τρόπο παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το συζητάμε. Κάθετα, αυτό φαίνεται
4: κιόλας. Παίζει κάθετα, παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, παίζει δανέζικο ποδόσφαιρο, να το πούμε απλά. Σύγχρονο ποδόσφαιρο δηλαδή, κάθετο, γρήγορο, με τη μία, να χτυπήσουμε από τον άξονα, από τα μεσοδιαστήματα, από τα άκρα. Έτσι όπως πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο.
1: Και είναι και δεδομένο ότι θέλει χρόνο, έτσι το ξαναλέμε, για να μην είναι μια καινούργια ομάδα. Καινούργιοι παίκτες προστίθενται καθημερινά. Βλέπεις ότι.
4: Εννοείται, εννοείται.
1: Το και σήμερα και χθες μάλλον να κάνει αυτά.
4: Αν ξέρει ότι διδάσκεται κάτι σωστό, εκεί κάνεις υπομονή. Δεν λες, α, θα έρθει κάτι σωστό. Εγώ, ωραία, και τι, είχε έρθει ο Βαλβέρδε. Δεν αποκλείστηκε από την Ομόνια. Από την Ανόρθωση με ποια έχει αποκλειστεί. Αποκλειστήκαμε το Τσάμπιονς Λιγκ από μια κυπριακή ομάδα. Είναι αποτυχία, τεράστια αποτυχία, γιατί είχαμε πέσει και πολλά λεφτά τότε. Η ζωή συνεχίστηκε. Το θέμα είναι στο τέλος της χρονιάς, όταν θα τελειώσει και στη διάρκεια της χρονιάς, ο φίλος του Παναθηναϊκού, τα λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, τώρα θα μου πεις, αλλά οκ, έχω την ώρα μου απέξω για τον Παναθηναϊκό, αλλά να έχεις ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, που αυτό είναι η ουσία, και με τον ίστρο που θα ευχαριστηθείς ποδόσφαιρο. Τώρα, μια ανάγνωση στο αγώνα έτσι όπως το είδα εγώ, έτσι, γιατί κάτσα και το είδα το παιχνίδι, όσο είχε κουράγια ο Γιάκουσιτς, δηλαδή μέχρι το 30-35, το παιδί πέρυσι δεν έπαιζε. Είχε πολλούς μήνες ανενεργός.
1: Ναι, ναι, σωστό.
4: Λέω Μπενίτεθ. Το παιδί εγώ έτσι όπως τον είδα άντεξε 30-35 λεπτά. Όσο άντεξε ο Γιάκουσιτς, δημιουργούσε ο Παναθηναϊκός. Ο Τσιριβέγια, η γνώμη μου για μένα είναι πρώην ποδοσφαιριστής, όπως είναι και ο Καρθίας εμάς. Πρώην ποδοσφαιριστής, απλά είναι λίγο πιο τεχνητάκος, αλλά είναι σαν να μην έχει αμυντικό χάφι στο κέντρο. Και στη μετάβαση και στην άμυνα. Επιθετικά δεν έχει και τρίπλα. Να πω ότι είχε τρίπλα, όχι okay, να πεις ότι ήταν κανένα σόρτα, δεν είναι όρτα ο Τσιριβέγια. Κακώς το κρατήσανε για μένα. Αξιοπελίστρι, λίγο καλύτερος από αυτό το ρόκα που έχουμε πάρει εμείς. Θα πάω και στο Ολυμπιακό τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, άκουσα κάτι αναγραμματισμούς τώρα από διάφορους και ρεπόρτερ στους σταθμούς σας και από άλλους. Άκουσα ότι ο Καρθία έπαιξε καλά χθες. Ο Γκαρθία, παιδιά, είναι 2026, το 6 και το 8. Υπάρχει το αμυντικό, υπάρχει και το επιθετικό σκέλος. Γκαρθία, 4-5 φορές που ακούμε στην μπάλα, η μπάλα πήγε σε ξένα πόδια. Τις 3 κατέληξε πλάγιο από παλιές που έκανε. Γκαρθία ήταν όπως είναι πάντα, μέτριος ο κακός. Στο αμυντικό κομμάτι για Γκαρσία ήταν καλός. Εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο καλός. Δεν ήταν τίποτα σούπερ, έκανε και δύο αχρίαστα από άλλο κοντά στην περιοχή εδώ στη μένα. Αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει. Τι να πω τώρα για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού είπα. Για τον Ολυμπιακό. Το θεωρώ κατάδια. Το έχω ξαναπεί κιόλας. Εγώ αυτά τα είχα πει από τον Μάιο στον Ηρακλή. Είχα πει, παιδί μου, αν μείνω με τη Λίμπαρ. Γιατί υπήρχε και άποψη από τους δημοσιογράφους και από τον Βάιο τον Τζούτσικα ότι το λογικό είναι να πάει με το ίδιο ρόστερ στα προκριματικά. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό το κάνεις αν έχεις μια υγιή ομάδα, παίζεις ένα υγιές ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός το τελευταίο τετράμινο δεν βλεπότανε. Δυο μέσα από το Τζολάκι, τα ίδια έχουμε και τώρα. Τι δούλευε στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ, ένας έως και η ψυχή του το ξέρει. Που έλεγε ότι θα κάνει αλλαγές. Τι αλλαγές είναι, το ίδιο ποδόσφαιρο ακριβώς. Έχουμε παίκτες που δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα στο κέντρο. Δεν έχει καμία σημασία. Άκουσα πολλούς φιλάθλους να λένε ότι μα δεν του κάνει η διοίκηση μεταγραφές. Έχει τεράστια ευθύνη η διοίκηση για το θέμα της επιλογής των προσώπων που έρχονται στην ομάδα. Αλλά ο προπονητής, παιδιά, πάρε το χαμπάρι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία του ρόστερ. Ο προπονητής καθορίζει ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα. Θα πει ναι, τον θέλω, ναι, δεν τον θέλω. Οπότε έχει τεράστια ευθύνη με τη Λίμπα για τους παίκτες που έχουν έρθει ως τώρα και για τους παίκτες που δεν έχουν έρθει. Γιατί βγήκε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού και από τον Καραπαπά ότι έκοψε τον όσο. Μπορούμε να φέρουμε τον όσο. Όχι, δεν τον θέλω, λέει. Και έβγαινε από τη μεριά του με τη Λίμπα ότι θα αλλάξουμε και τον Ορτέκα και τα λοιπά. Γιατί δεν τον έδιωξε τότε. Επειδή δεν είχε πουληθεί ο Ορτέκα, τον δίνανε βανικό κάπου. Έχει τεράστια ευθύνη με τη Λίμπα που υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Τεράστια ευθύνη. Mm-hmm. Για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, δεν ξέρω αν είσαι Ολυμπιακό καθόλου, Γιώργο.
1: Το μάθαμε χθες το είδα, ναι. Το έχει πρόθεση πλέον. Πρόθεση.
4: Εντάξει, η ίδια εικόνα, ρε παιδί μου, που είχε και στο τέλος.
1: Ήταν μισό ευρωματική εικόνα του και του Ολυμπιακού, ναι.
4: Εντάξει, μα πώς θα δημιουργηθεί. Ο Μουζακίδης, το κύριο πρόβλημα αυτό που θέλω να καταλήξω, ό,τι παίκτη και να πάρουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ιδιαίτερα.
1: Ξέρεις, απλά τι γίνεται με τις ηλικίες ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εμφανιστούν έτοιμες στα προκριματικά. Που αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι δεν έχουν κάνει τις σημαντικότερες μεταγραφές τους ή τέλος πάντων από τις σημαντικότερες μεταγραφές τους την περίοδο των προγραμματικών.
4: Δηλαδή... Ναι, ισχύει για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που κάποια μπάλα την παίζουν. Κάποια μπάλα την παίζουν. Και στον ΠΑΟΚ αυτός ο Ιταλός που έχει έρθει, κάποια μπάλα προσπαθεί να την παίξει. Να περάσει την μπάλα καλά. Σε εμάς υπάρχει άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται με τη Λίμπαρ. Δεν μπορώ να ακούω πλέον. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, πείτε το κόμφερες, όχι, τον ευχαριστούμε. Δεν είναι ότι είμαστε αγνώμονες. Είναι ότι δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Είναι μια ιδέα και μισή. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε κάπου. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, και να έπαιζε με το Σικιόνι, δεν θα αλλάζει κάτι ιδιαίτερα. Και να ερχόταν και καλύτεροι, να ερχόταν ο Μίγια, ρε παιδί. Τι θα έκανε ο Μίγια. Θα παίρναγε πέντε παίκτες και θα έβρισκε μια μαγική κάθετη. Για να περάσει κάθετη στο ποδόσφαιρο, πρέπει να έχει δουλευτεί σωστά ένα συγκεκριμένο σύστημα και να κάνουν κινήσεις παίκτες. Διαρκή κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Με τη Λίμπα δεν παίζει έτσι. Και το Μίγια να είχαμε πάρει, πάλι την ίδια μπάλα θα βλέπαμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί, ας πούμε, επειδή είχαμε ποντέρ σε φορτούνι στο κόμφερες, πέσαμε λίγο καλύτερη μπάλα του κουλίκη, έναν το παιχνίδι, ναι. Αλλά ήταν ατομικές εξάρτησεις κυρίως. Κυρίως.
1: Μάλιστα.
4: Λίγο πολύ αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, ωραία. Καλό ξημέρωμα.
4: Τίποτα. Καλό βράδυ να
1: έχουμε. Να είσαι καλά. Καλή
4: συνέχεια. Καλή εκπομπή.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε σε break και επιστρέφουμε για τη θεωρία της εκπομπής.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Καλά θα περάσουμε, καλά.
1: Καλησπέρα.
8: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
8: Γιώργο,
1: καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
8: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
7: Όπως σου λέω.
8: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
8: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
9: πρέπει να βρει την μπάλα. Γιάννη να με βοηθήσει εδώ σε 72. Ένα σουτ μακρινό τετέ.
10: Ο Κώστας είμαι.
9: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει Γιάννη.
10: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
9: Συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
11: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
12: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
10: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
12: Ω, Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
10: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα Ηρακλή.
13: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
14: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξαιρετικό, για το τρικό, εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρα.
15: Πάμε. Πού πάμε?
16: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
15: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
17: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
15: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
17: το μυαλό σου στο φαΐλ.
15: Υπάρχουν.
16: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
15: Κλείστης.
16: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
15: πειθαρχικές δεξιώσεις.
16: Δεξιώσεις.
15: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
18: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
19: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
16: Oh, αμάν.
19: Της πρώτης αθλητικής συγγνώμητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
17: Βέβαια.
19: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
20: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
10: Ξεκινάει η χρονική σχολική χρονιά, συγγνώμη.
20: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
21: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
20: Πώς το πες αυτό?
21: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
15: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
10: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίγου σπορ FM 94,6. Τώρα, ακούγοντα αυτό το σαρδαμάκι που βάλε, Γιώργο, στην αρχή πριν μου έρθει ένα φίλο για το Δεσίλα, είχε κολλήσει το μυαλό μου και εμένα και είπα: έφυγε ο Διονύση. Ενώ τουριστή έφυγε, ούτω ή άλλω σε άδεια. Κατάλαβε από το σαρδάμ το πήρα λίγο. Λοιπόν, ο Γιώργος Γιαννέζης στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιλογή, που εντάξει δεν υπάρχουν σήμερα μουσικέ επιλογέ, όπω καταλαβαίνετε. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε έτσι λίγο να βγάλουμε όσου περισσότερου μπορούμε. Θα είμαστε ακόμα για κάνα πόσο, 50 λεπτά μαζί. Εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει και το μάτσο του ΠΑΟΚ, έτσι, το τρίτο παιχνίδι στα κύπελα Ευρώπη για τι ελληνικέ ομάδε αυτή την εβδομάδα. Το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ είναι προγραμματισμένο για τις 9 παρατέταρτο. Έτσι, φυσικά θα το ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου εδώ από τον Big Win Sport FM. 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Γεια σας.
1: Έλα, ο Χρήστος από Γερμανία.
0: Έλα, Χρήστος, τι έγινε.
1: Τι κάνετε, καλά, τι κάνεις. Εγώ που ξέρεις είμαι 60, εγώ βλέπω το Μαγνιακό από το 77, γιατί ήμουν και έπαιζαν και στον Μπάζ Γιάννα στα δεύτερα με τον μεγάλο τον Αλβάρες. Έχεις ακούσει για τον Αλβάρες, ο Μαδάρα τότε ο Μαγνιακός ή το Γμό που έκανα και προπονήσεις, πήρε πρωτάθλημα, πήγε το 84 στο τελικό με Λίβερπουλ. Το 88 ο Μαγνιακός 4 ή 8 πήγε με τη Γιουβέντους, που νίξε μέσα, που είμαι και μέσα πήγαινα από το 83 που είμαι στη Γερμανία, δεν έχω χάσει παιχνίδι Παναθηναϊκού σπάνια μέχρι το 16. Και στο μπάσκετ. Ήσουν στο Μπάμπερκ με τη μεγάλη ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός τότε. Πότε ήταν, είχε πάει το κήπο μου, που παίζει και ο Σπανούλης και όλα αυτά. Παντού πήγαινα. Δηλαδή μέχρι το 13 ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή ομάδα. Και η ομάδα του 10 ήταν τρομερή. Του 10, του 11, που παίζανε παγκόσμιο που μέσα με Τζιμπίλση, Σέχρι, στο κλοπ. Κατσουράνιδες, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Από εκεί και πέρα μετά και πήγε να κάνει κάτι το 15 και το 16, δεν τον αφήσαν εκεί. Με τον Μπεχταρά, τον Μπέρκ, με τους άλλους που είχε πολύ καλή ομάδα. Και από τότε μετά και ήθελα να πω όμως ότι φέτος είναι τώρα τελευταία που ο Παναθηναϊκός έχασε ένα πρωτάθλημα, για μένα το έχασε άδικα από την ΑΕΚ τότε, έγιναν πολλά πράγματα, σε έπαιζε καλύτερα μπάλα η ΑΕΚ. Έπαιζε καλά στα προγραμματικά. Κάθε καλοκαίρι προγνώταν. Με ομάδες, έτσι. Με ομάδες. Με Λαντς, με Μαρσέι, με τι να πούμε. Με την Σάχτα Ντόνετς πέρσι. Πέρσι έπαιζε στους 16. Με ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Ναι. Δεν με παίρνει και τηλέφωνο. Εντάξει. Έφτασε στους 16.
0: Ποιος παίρνει τηλέφωνο, άμα να το κλείσουμε.
1: Όχι,
0: άμα είναι κάτι σημαντικό.
1: Όχι, δεν είναι σημαντικό. Έχω πολλούς πελάτες και με
0: εντάξει.
1: Γιατί είμαι λογιστής και μερικοί παίρνουν και νύχτα.
0: 12 η ώρα το βράδυ. Εδώ δεν είναι εκεί, εδώ δεν είναι εκεί.
1: Καταχαρητή τους έχετε την εφορία εδώ.
0: Καλοπερνάτε.
1: Καλό περνάμε. Σε καμιά εβδομάδα που να είσαι στην Ελλάδα να σκάσουμε. Τι να πω δηλαδή. Αυτά που βλέπω τώρα φέτος που πήρε και παίχτες. Είναι τρομερά δηλαδή. Είναι τρομερό να πεις με τους παξούς. Φούμε και απέναντι τους παξούς. Και με αυτή την ομάδα τώρα. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε ζήσει στο Παναθηναϊκό τώρα, σου μιλά για 25-30 χρόνια. Έτσι που ήμουνα μέσα στην Παρτσελώνα, ήμουνα μέσα στον Άγιαξ 96, ήμουνα πάντου στη Ρώμα, πάντου στην Ίντερ. Μαγνιακός έπαιζε 13-12 και μαδάρανα. Έπαιζε με νυχινική σε όλα τα θηρία, μόνο την Μπάγερ δεν πέτυχε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Και είχα περάσει παιχταράδες και παιχταράδες. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, δηλαδή σήμερα εξοργείται, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι με γκρινιάρισε από μια άλλη και έτσι και αυτά, αλλά αυτό με το Τσιριβέγια, να πούμε, ο Τσιριβέγια, τίποτα, δεν κάνει, δίνει την μπάλα από εδώ που εκεί, δεν κάνει τίποτα, είναι για έξω. Ο Καμαρά αυτός δεν μου δείχνει τίποτα το αυτό, δηλαδή παίχτες κεντρώοι που δεν μπορούν να έχουν ταχυδύναμη, να σουτάρουν, να κάνουν μια παλιά, δεν είναι παίχτες για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι παίχτες για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα δούμε ο άλλος, ο Κάβγκα, από ό,τι τον έχω δει που έπαιζε και στον Ιστρό Αστέρα και αυτά, είναι πολύ καλό.
0: Είναι ταχυδυναμικός.
1: Και ταχυδυναμικός και τριπλαντόρος και γκολτζής. Mm-hmm. Έτσι. Και ο άλλος ο Λιβάη. Εντάξει, αλλά αυτή είναι τραγωδία να παίξουμε Ευρώπη. Είναι πραγματικά τραγωδία. Αυτά ήταν χωριά να φαινόταν σήμερα. Το βλέπω στο κινητό, το βλέπω το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πιάνω από το... Στο κινητό το βλέπω. Πήγα να πατάξω το κινητό 100 φορές. Λέω, τι είναι αυτή ρε. Και με πέραν και από την Ελλάδα κάτι φίλοι μου από Αθήνα και έτσι. Τώρα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς έπρεπε να... Είχαμε πέρσι το κοντούρι έτσι. Υπάρχει πιο δυνατός παίχτης. Υπάρχει δυναμικός παίχτης. Τώρα από Τσιριβέγια, βάλε Τσιριβέγια, Καμαρά όπως βλέπεις και τον άλλο, τον Τζέρι. Είναι κανένας ταχυδυναμικός, πιο ταχυδυναμικός από το κοντούρι. Τι δεκάδα κατέρασε σήμερα. Εντάξει, έχει και απουσίες και αυτά και όλα. Αυτός ο Πελίστρι. Δεν είναι μόνο για την επίθεση. Εγώ τον νόμιζα καλό, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί σε κλειστές άνοιξες. Δεν μπορεί. Είναι τραγικό να αποκλειστεί. Δηλαδή, να βλέπω τον Παναθηναϊκό τώρα και να λένε υπομονή και υπομονή. Δεν μπορεί να κάνουν υπομονή οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Καλά, εγώ έχω ζήσει τέτοιες μεγάλες στιγμές και τώρα θα το παίρνω στην πλάκα δηλαδή. Γιατί είμαστε και μεγάλοι τώρα, δεν πάθουμε κανένα από τον Παναθηναϊκό. Πάθουμε τίποτα.
0: Ωραία, κύριε Χριστού.
1: Έτσι. Να... Ενώ στο μπάσκετ περάσαμε μια κρίση όπως είπε και άλλος, αλλά στο μπάσκετ εντάξει δεν το πάμε, είναι ο Γιαννακόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα το πάρουμε, θα επανέλθουμε πάλι.
0: Να είστε καλά, κύριε Χριστού.
1: Δεν πρέπει να βρεθεί ένας παιδί να τους πει ελάτε εδώ, ξέρετε που παίζετε, ήρθετε εδώ, πέρυσι 2-3 εκατομμύρια. Ξέρετε που παίζετε. Άκουγα σήμερα τη μετάδοση, θα μου ξαφύσει λίγο τη μετάδοση στο Sky. Έτσι εντάξει, ξέρουμε το Sky είναι το. Είναι το. Το αλαφούζο. Και μετά ο κύριος Μεδέδε και καλά ο Παναθηναϊκός και έτσι και μαζί με τον Νίνη. Άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που κάθεται και παιχταράς. Αλλά τουλάχιστον με αυτό πήραμε και ένα πρωτάθλημα. Πήγαμε και στους 8 της Ευρώπης με τη Ρώμα, να θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που έχει κάνει μπάλα, έδειξε κάτι πράγματα. Ένας μεγάλος παίκτης, αλλά έχει ατυχία. Αλλά κάναμε γι' αυτό και έτσι και παίζει ο Παναθηναϊκός και παίζει και άλλοι βγαίνουν στην αντεπίθεση για πλάκα. Ποια το ρίτσε σε κάτι 1948, ξέρω τι ήταν, δεν είναι τσεσεκά η καλή. Και τι είναι αυτή η τσεσεκά, είναι λίγο η Λουντογκόρετς, είχε κάποτε πριν 2-3 χρόνια καλούτσικη ομάδα, τίποτα δεν είναι αυτή.
0: Ωραία κύριε Χριστό.
1: Έτσι, πρέπει να τους βάλουμε 3 γκολ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Αλλά δεν μπορεί να κάνει υπομονή να είμαστε καλά τώρα, εμείς οι μεγάλοι, να πεθάνουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί περιμένει αρκετός κόσμος.
1: Έγινε, να είστε καλά,
0: να είστε
1: και ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Για το φίλο που ρωτάει εδώ πέρα, αν έπαιξε τα μπόρτα μπήκε αλλαγή στο 64 του Πελίστρη. Έτσι. Έπαιξε δηλαδή ένα ημίωρο. Δεν ήταν τόσο επιδραστικός όσο στο μάτς, όσο στη ρεφάνιση με την Πάξη. Λοιπόν, 2-10-95-92-83-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά εσύ.
2: Από Κρήτη τηλεφωνώ, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Ευχαριστούμε καταρχάς για όλα αυτά που μας έχεις χαρίσει με τις περιγραφές.
0: Να σε καλά.
2: Καλώς ήρθατε. Τελευταία χρόνια μας κρατάς πολύ μεγάλη παρέα με τα πασχετικά μας.
0: Να σε καλά.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί ακούω και τους προηγούμενους και γενικά Παναθηναϊκός είμαι, το καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Έχουμε δείγματα από 3 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα καινούριο άνθρωπο που έχει έρθει, ένας άνθρωπος ο οποίος πετυχημένος είναι στην πορεία του.
0: Σωστά.
2: Και στην Κοπεχάγη. Τον άνθρωπο δεν έχουμε δει. Ξέρουμε τι ποδόσφαιρο παίζει. Πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε σαν Παναθηναϊκοί, όσο και πικρά να έχουμε. Και εγώ έχω πικρά. Όλοι έχουμε πικρά.
0: Ναι, δεδομένο είναι αυτό, δεν είπε κανείς ότι εδώ.
2: Την ομάδα μας θέλει να κερδίζει, θέλουμε το πρωτάθλημα να μας λείπει. Προς Θεού, δεν είναι κάτι. Κανείς Παναθηναϊκός δεν είναι χαρούμενος όταν η ομάδα του δεν είναι ψηλά εκεί που τη θέλει.
0: Έτσι,
2: και μην ξεχνάμε ότι έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τον μπάσκετ. Μεγαλώσαμε, εγώ είμαι τώρα στα 42, 43. Μεγαλώσαμε γενιές μπασκετικές που μας κράτησε ο Παναθηναϊκός παρέα σε πολλά βράδια, πολλές συγκινήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Και το ποδόσφαιρο σίγουρα έχει μια πίκρα, αλλά πρέπει λίγο να, αυτό που είπε και σήμερα ο Δεσίλας, παιδιά, ψυχραιμία. Έχει αλλάξει σύστημα. Είδα έναν άνθρωπο που η μπάλα παίζει με κάθετα, γιατί γενικά βλέπω ποδόσφαιρο, δηλαδή είδα και τον Ολυμπιακό εχθές που παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ολυμπιακός παίζει με γιόμες, τον Ελκαμπή. Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. παίζει ψηλά την άμυνα, γι' αυτό τρώμε αντιπιθέσεις. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακός που τρώει αντιπιθέσεις. Υπάρχει ρίσκος στο ποδόσφαιρο. Όταν εγώ προσπαθώ να κάνω κατοχή και οι αμυντικοί και η Ολλανδία, μα είδε σήμερα, ανεβαίνανε μέχρι το κέντρο.
0: Ναι, ναι, ειδικά ο Φράι έχει 4-5 φορές που έχει περάσει στο πιο κέντρο, έχει φτάσει στην αντίπαλη περιοχή.
2: Κανονικά, παιδιά, είναι ένας τρόπος παιχνιδιού. Το ότι θα φάμε αντιπίθεση, το ποδόσφαιρο έχει ρίσκο. Δεν γίνεται να το θέλουμε όλα δικά μας. Α, πάμε μπροστά να παίξουμε κάθε το ποδόσφαιρο να κάνουμε παλιές, δεν θα φάμε αντιπίθεση. Πρέπει να είμαστε στην άμυνα τέλη. Καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, στήριξη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή, που δυστυχώς στο μικρόβιο που έχουμε γκρίνια. Πολύ γκρίνια, ρε Γιώργο. Και γκρίνια και αυτός δεν μας κάνει. Και αυτός, παιδιά, είναι μια ομάδα που θέλει και αυτοί μεταξύ τους να κερδίσουν, θέλουν. Mm-hmm. Συνειδητοποιημένοι στο Παναθηναϊκό παίζουν, ξέρουν που παίζουν. Θέλουν απλά λίγο. Είδες, ο Γιάκος στο παιδί πέρυσι δεν πήρε. Παραστάσεις φέτος δείχνει. Εγώ δεν θα πω ούτε μεγάλα λόγια. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Γενικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές αρέσουν στον κόσμο. Θέλει μια ψυχραιμία, θέλει λίγο να βρούμε. Σήμερα παίζαμε με έναν επιθετικό, το οποίο και αυτός είναι ένα νεαρό παιδί.
0: Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο Νίστρουπ παίζει πάντα στα δύσκολα με δύο επιθετικούς. Σήμερα δεν είχε να βάλει. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα αν είχαμε το τετέ ή τον τέσσερις να ήταν έτοιμος σε ένα 4-4-2 θα ήταν ένας άλλος Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ακούω τώρα θα αποκλειστούμε, θα κάνουμε ρε παιδιά ψυχραιμία. Να στηρίξουμε την ομάδα όπως στηρίξαμε στα δύσκολα τον μπάσκετ και βγήκαμε νικητές γιατί είχα κάτω ψέματα και στο μπάσκετ ήρθαν τα δύσκολα. Αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Ας στηρίξουμε και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι 15, 16, 17, 18, τι κάνεις ρε παιδιά. Αφού ανοίγουμε τη τηλεόραση ή πληρώνουμε το εισιτήριο για να πάμε στο γήπεδο, στήριξέ τους. Είναι σαν να κάνουμε μισή την προσπάθεια να πάμε στο γήπεδο και να γιουχάρεις. Δηλαδή είναι λίγο αυτό το γιουχάρισμα στο τέλος. Ρε παιδιά, ας δώσουμε. Ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα σε 5 μέρες μπορεί να πάει και να ρίξει 3 γκολ. Τι θα πούνε. Όλοι αυτοί που είπαν σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ο Καμαρά, δεν κάνει ο Τσιριβέγια. Σε μια εβδομάδα θα γυρίσουν και θα πούνε ξέρεις κάτι, ο Μαδάρα. Mm-hmm. Παιδιά, ψυχραιμία. Ο Παναθηναϊκός, εμένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που πάει να παίξει. Μπορεί να μην τα καταφέρει, μπορεί στο τέλος πάλι να μην πάρουμε το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον βλέπω κάτι πολύ πιο υγιές μέσα. Οι αμυντικοί μας είναι δύο πολύ δυνατά. Δεν χάσαμε κεφαλιά. Κανείς δεν το σχολίασε σήμερα. Μόνο οι δημοσιογράφοι δηλαδή που το είπαν. Σε κεφαλιά δεν χάσαμε κεφαλιά. Έχουμε κάποια θέματα στα μπακ. Ο Κρίσιας δυστυχώς δεν είναι έτοιμος. Και θέλω να σου πω, αυτό είναι το μοναδικό λιθαράκι αρνητικό που κρατάω στον προπονητή μας. Γιατί πιέσαμε να πάρουμε αυτό το μπακ. Δεν είναι έτοιμος. Θέλει ακόμα ένα μήνα κοντά.
0: Ναι.
2: Εκεί λίγο ίσως χρειαζόταν γνώμη μου να πάρουμε έναν πιο έτοιμο παίχτη. Γιατί ο Κυριακόπουλος βλέπεις τώρα ότι επειδή παίρνει 90 λεπτά είναι
0: Μουράζει.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
2: ναι και, είναι και ότι είναι και full αυτά τα μπακ. Δεν είναι δηλαδή το μπακ. Δηλαδή τώρα πιστεύω στον επαναληπτικό με το Κάτρι. Ο Κάτρις είναι πιο αμυντικογενής. Θα κάτι πίσω. Ο Κάτρις δεν του αρέσει πολύ να βγαίνει μπροστά.
0: Ναι.
2: Ίσως εκεί με τον Κρίστιανσεν θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσωπικό. Εντάξει, okay, οι επιλογές είναι δικές του, θα κρυφθεί και αυτό στο τέλος. Απλά θέλει μια ψυχραιμία, παιδί, ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει κάτι. Να στηρίξουμε όπως στηρίξαμε τον μπάσκετ mm-hmm. και όπως συνεχίζουμε και στηρίζουμε τον μπάσκετ. Φέτος είχαμε μια άσχημη χρονιά, okay, δεν τα καταφέραμε, υπήρχε έτσι. Είδα λίγο, θέλω και τη γνώμη σου αυτή για να μην κρατάω και τη γραμμή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι φέτος ο Αταμάν στα πολιτήρια δεν μας βοήθησε. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα ξεκινήσανε λίγο από το κλίμα των μπασκετικών.
0: Ήταν δεδομένο ότι είχε χάσει την ομάδα και τα αποδητήρια. Ήταν δεδομένο ότι δεν υπήρχε επικοινωνία, αλλά φαινόταν μεταξύ Αταμάν και παικτό. Φαίνονταν,
2: α, αυτό και εσύ που είσαι κοντά, νομίζω το βλέπεις και μου. Δηλαδή, εμένα με χαλούσε πολύ. Όχι ότι δεν θέλω να ρίχνουμε ευθύνες. Και ένας μπασκετμπολίστας ή ένας ποδοσφαιριστής που πληρώνεται και κάνει ευθύνες θα πάρει. Αλλά θεωρώ ότι ο Αταμάν το έχασε. Δηλαδή, πολλές δηλώσεις. Mm. Και α σου πω κιόλας, επειδή ήμουν σε δουλειά στη Ρόδο και τη μέρα του Ζέλικο, αλλάζω τώρα, καλή επιτυχία για την ομάδα μας σε 5 μέρες. Η μέρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, σκέψω ότι οδηγάω γιατί είμαι πολιτής τώρα σε ένα νησί, οπότε ξέρεις τρέχω όλη μέρα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι πόσα refresh έκανα και στο Instagram, στον Γιανακόπουλο καταλαβαίνεις, mm-hmm. αλλά και στο Sport FM, γιατί είχα δηλώσει πέρυσι, είχα γράψει σε ένα story που είχα γράψει ότι ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μπει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΆΚΑ, αλλά θα στρίξει δεξιά. Mm-hmm. Εκεί πέστευε πάντα, mm-hmm. όχι αριστερά.
0: Σωστό.
2: Και όταν το είδα ήταν από τις πιο εννοώς, σου λέμε μεγάλος, είναι αυτή η συγκίνηση ότι αυτός ο άνθρωπος ξαναπατάει το παρκή του ΆΚΑ. Νομίζω ότι εμείς οι Παναθηναϊκοί και εντάξει στην ηλικία μας που έχουμε ζήσει το Ζέλικο, νομίζω ήταν το πιο ωραίο δώρο του καλοκαιριού.
0: Έτσι. Να είσαι καλά.
2: Χαίρομαι, να είσαι καλά. Καλή σεζόν, παιδιά.
0: Καλό συμπέρασμα, καλή σεζόν.
2: Ναι, ναι. Όλα
0: καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ψυχραιμία.
2: Λοιπόν,
0: καλό ξημέρωμα. Να πούμε ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Πέρασε τα ιατρικά, τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία. Και βλέπω ότι πρέπει να αναφέρει και ο Τζαλούκα Ντι Μάρτζο ότι θα μεταβεί στην Αυστραλία και κάνει την προετοιμασία της Παλέρμο. Μια περιοδία στην λόγω χώρα για να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Άρα λοιπόν ο Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό πάει στην Παλέρμο. Έτσι κλείνει και αυτό το θέμα για τους Ερυθρολευκούς. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάνω στην
3: Γιώργη.
0: Έλα, έλα. Τι έγινε.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά εσύ.
3: Καλά. Κοίτα να δεις. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με τον Χρήστο. Πήρα από τη Γερμανία. Ο Τσιριβέγιας απόκτησε ήταν ανύπαρκτος. Όπως όλος ο άξονας Παναθηναϊκού ήταν.
0: Νομίζω ότι ήταν χειρότερος ο Καμάρα πάντως από τον Τσιριβέγια. Δηλαδή αν έπρεπε από τους δύο να...
3: Ναι, ήταν λάθος επιλογή αυτή. Δηλαδή και Τσιριβέγια και Καμάρα στη...
0: Και οι δύο μαζί εννοείς. Ναι, και οι δύο μαζί.
3: Καταρχήν, έχω μια πολύ μεγάλη αμφιβολία για τον Καμάρα. Έτσι. Δεν ήταν καλό ούτε σήμερα, αλλά ούτε και στο...
0: Ούτε με την Πάξη.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν καθόλου καλό. Δηλαδή οι πάσεις του είναι στα δυο μέτρα, δηλαδή να πάρεις μια... Δεν έχει καθόλου κάθετη, μέχρι τώρα δεν έχει καθόλου κάθετη πάσα. Καθόλου κάθετη πάσα. Και αποφάσεις του ήταν πολύ αργές, δηλαδή αργή σκέψη.
0: Εμένα αυτό μπες τον προβληματίζει, οι κακές του αποφάσεις σε πολλές περιπτώσεις, οι αργές του αντιδράσεις.
3: Ναι. Ακριβώς, δεν έχει καθόλου σωστές αντιδράσεις. Δηλαδή, φέρνει μια γύρα-γύρα από τον εαυτό, αυτό το ποδόσφαιρο έχει φύγει από καιρό. Δεν υπάρχει τέτοιο ποδόσφαιρο πλέον που παίζει ο Καμαρά. Ελπίζω να βγω ψεύτης, έτσι, αλλά κρατάω πολύ, έχω μεγάλες αμφιβολίες για τον Καμαρά. Τώρα, θα συμφωνήσω και με τον Βαγγέλη που σου είπε, με τον Ερατζιά που σου είπε ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Πελίστρη δεν ταιριάζει. Όντως δεν ταιριάζει ο Πελίστρη, γιατί δεν είναι τέτοιος παίχτης, δηλαδή να σπάσει δηλαδή, οργανωμένη άμυνα.
0: Ναι.
3: Ο Πελίστρη είναι ένας παίχτης να βρει χώρους και να κάνει την μπούκα. Ίσως ταιριάζε καλύτερα ο Ζαρουρία από την αρχή από δεξιά. Λέω εγώ τώρα.
0: Απλά ήταν κακός, ήταν πολύ κακός ο Ζαρουρίς στη ρεβάνση και αυτός με την Μπάξη.
3: Συμφωνώ, αλλά επειδή ρε παιδί μου, λες, κάνεις, κατεβάζεις μια ενδεκάδα, βάζεις με τα στοιχεία του παίκτη, έτσι. Yeah. Δηλαδή, επειδή ήταν κακό σε ένα παιχνίδι, δεν σημαίνει ότι αυτόν τον παίκτη δεν τον ξαναβάζουμε αφού ταιριάζει το παιχνίδι αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι, στον άξονα Παναθηναϊκό σήμερα δεν ήταν, γιατί καλά τα λέμε, το καλά του λέμε ότι ξέρεις, και εγώ το λέω ο ίδιος, ότι σε αυτή την εποχή τα παιχνίδια δεν είναι για να τα παίζεις, για να τα κερδίζεις, αλλά πώς θα τα κερδίσεις άμα δεν τα παίξεις τα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
3: Πώς τα κερδίζεις, δηλαδή με αέρα κουφανιστό, πώς τα κερδίζεις τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έφτανε μέχρι την περιοχή και μετά λύσεις δεν είχε από εκεί πέρα. Και οι αποστολές των μπακ, ας πούμε, δεν είναι να μένουν όλο τον αγώνα ψηλά. Φάγαμε τόσες φάσεις από την πλευρά και του Τσάπρα, αλλά και του, πώς το λένε,
0: Κυριακόπουλου.
3: Του Κυριακόπουλου. Από εκεί προήλθε τον γκολ. Τι το περάσαμε, επειδή δηλαδή όλοι οι Γιούρια μπροστά. Κονοί ήμασταν πίσω. Είχαν αυτοί ένα τετράλεπτο, φαινόταν ότι θα το τρώγαμε τον γκολ στο τετράλεπτο αυτό. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την άμυνά μας.
0: Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Σε πολλά σημεία του αγώνα.
3: Έτσι.
0: Φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να διώξει σωστά και τέλος πάντων να...
3: Έτσι. Δεν είχε καθαρό μυαλό, ας πούμε, στην άμυνά του.
0: Να έχει καθαρό μυαλό ακριβώς.
3: Και σύν της άλλης.
0: Βέβαια, είναι και από την άλλη ότι είναι... αρκετοί νέοι παίκτες και πρέπει να το καταλάβουμε και αυτό λιγάκι. Έτσι, δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, 6 νέους παίκτες στους 11, Να βάλω και τον Γιάκου Χουσίτς 7.
3: Ναι.
0: 7 παίκτες στους 11 ήταν καινούργιο επί της ουσίας. Θέλει το χρόνο του αυτό. Θέλει το χρόνο του.
3: Ναι, θέλει το χρόνο του. Αλλά, παιδιά, ποδόσφαιρο παίζουν αυτοί. Ναι. Εδώ εμείς το καταλαβαίνουμε εμείς απ' έξω. Ποδόσφαιρο παίζουν, κάποια στοιχεία πρέπει να τα έχουν, ας πούμε, στην άμυνα. Όχι, τα έχουν. Και πρέπει να τα βγάλουν στο γήπεδο. Εγώ είμαι υπέρ του Κουντούρη, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Είμαι υπέρ του Κουντούρη για την ενδεκάδα, όχι για την ενδεκάδα. Είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Εμένα ο Καμαρά μπροστά στον Κουντούρη, αυτή τη στιγμή όπως τον βλέπω εγώ, μπορεί κάποιος άλλος να βγει και να μπει τι λέει πάνω. Εντάξει, λέω τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τη γνώμη, εγώ το Κουντούρη το θέλω μέσα.
0: Ναι.
3: Και θα φανεί, δηλαδή δεν έχουμε.
0: Μπορείς να
3: ξεκινήσει. Πώς θα παίξει, θα παίξει με 30 μεθαύριο.
0: Δεν τον έχει ξεκινήσει.
3: Γιατί λείπει ο Τσάπρας. Ναι. Να παίξει με 30.
0: Κάνα, για να δούμε. Εφόσον δεν έχει ξεκινήσει,
3: ίσως
0: θα μπορούσε
3: να το δοκιμάσει. Ναι, ίσως γι' αυτό και το δοκίμασε. Να παίξει με 30.
0: Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να το βάλει το Κουντούρη, επειδή τον ανέφερε στο Κουντούρη, να το βάλει λίγο νωρίτερα, πιστεύω. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Καθαρίσκεται και δεν δημιουργούμε προϋποθέσεις για σουτ. Για σουτ. Εκεί θες έναν παίχτη, ας πούμε, που να κάνει μια ενέργεια, να δημιουργήσει μια κοφτή τρίμπλα, κάτι της, να δημιουργήσει κόρους για να γίνει το σουτ. Mm-hmm. Με καλές προϋποθέσεις. Γιατί όλα τα σουτ που γίνανε, αυτά που γίνανε, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνανε με καλές προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που έχεις, δηλαδή, μία οργανωμένη άμυνα ή σπάει από το κέντρο, από τον άξονα με κάθετες μπαλές ή θα σπάς με σούτ. Θα γυρίσεις με σούτ το παιχνίδι. Αλλιώς με σέντρες δεν πας να το κερδίσεις. Δεν το κερδίζεις μέχρι μεθαύριο αυτό το παιχνίδι. Με σέντρες. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός για μένα έχει το πάνω χέρι, έτσι, αλλά δώσαμε θάρρος σε αυτή την ομάδα. Τους κάναμε να το πιστέψουνε. Γιατί μετά το 1-1 ο Παναθηναϊκός χάθηκε στο γήπεδο.
0: Ναι. Είχε μια ευκαιρία στις αρχές του δεύτερου χρόνου και με τον
3: Στόντερ. Ναι,
0: αλλά αυτό δεν ήταν καλός.
3: Ναι, αλλά ναι, δεν είναι. Μετά όλο το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε
0: πάλι. Ναι, ισχύει.
3: Αυτά είναι. Και βλέπουμε. Αλλά πρέπει να τα παίζεις τα παιχνίδια μέχρι τον βαθμό που μπορείς, δηλαδή αυτή την εποχή, πρέπει να τα παίζεις τα παιχνίδια για να μπορείς να σκοράρεις. Έτσι δεν μπορείς. Και δεν είχε και τον ΤΤ, ας πούμε, να δοκίμασε με δύο.
0: Ναι.
3: Δεν είχε άλλον φόρο μέσα.
0: Ωραία, Πάνο. Μου κάνω.
3: Για να δούμε, φιλαράκι.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Έλα,
0: λοιπόν, κύριε Γιάννη, πάμε σε break. Break, επαναρχόμαστε το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε πήγουμε σπορ FM 94,6 εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας για ένα μισαωράκι ακόμα μαζί. Έχουμε μια είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με μια ανάρτηση του έγκριτου δημοσιογράφου Ben Jacobs, ο ΠΑΟΚ και η Λοριάν, βάζει και τη Λοριάν στο παιχνίδι, αλλά και τη Σεβίλη. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει προφανώς είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στη Σύριους για την απόκτηση του 22χρονου επιθετικού Ρόμπι Ούρε. Συγκεκριμένως τη σεζόν που διανύουμε έχει 15 γκολ σε 14 μάτς πρωταθλήματος, Σουηδία. Πέρσι είχε 11 σε 30 μάτς. Ένας ικανότατος σκορ. Αν πείτε βέβαια τώρα, εντάξει, δεν είναι και το πιο δυνατό πρωτάθλημα του κόσμου, το σουηδικό, αλλά όπως και να έχει, επειδή είναι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες από το υψηλό επίπεδο για εκείνον, σίγουρα είναι μια αρκετά καλή περίπτωση και είναι σε πολύ καλή ηλικία. Είναι στα 22 του. Ο συγκεκριμένος ο Ρόμπι Ούρε, σκοτσέζος επιθετικός, έχει χρηστεί και 5 φορές διεθνής με την Σκωτία Under 19. Έτσι λοιπόν, ο Πάουκ έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι της απόκτησης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχει κάνει πρόταση στην Σύριους. Ο Πάουκ ούτως ή άλλως ψάχνει επιθετικό, οπότε πιθανότητα να είναι και αυτή μια περίπτωση που μπορεί να τον έχει απασχολήσει. Το τρομερό, να το πούμε και αυτό, έχει τη σημειολογία του ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει περάσει το 24-25, από το 23 μέχρι το 25, από την Άντερλεχτ, έτσι, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά, στο τρίτο προκριματικό του Europa League. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που αφορούσε τον ΠΑΟΚ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα. Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Το όνομα σου. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γιάννης από Ψυχικό, Παναθηναϊκός. Γύρισα από το γήπεδο, πικραμένος. Εντάξει.
0: Πόσο κόσμο έχει τελικά?
1: Είχε αρκετό.
0: 25. Είχε αρκετό.
1: Κάπου εκεί γύρω, ναι. Πρέπει να έχει λίγο παραπάνω από την πάξη.
0: Okay.
1: Λίγο παραπάνω, ναι. Πήρα να πω δύο πραγματάκια, έτσι, γενικά περισσότερα φιλοσοφικά, ας πούμε, παρά για την ομάδα τη τωρινή. Συμφωνώ καταρχήν με τους περισσότερους Παναθηναϊκούς που πήρανε προηγουμένως και ειδικά με τους παλιότερους. Είμαι και εγώ παλιός Παναθηναϊκός, έτσι, δηλαδή εγώ πρώτο γήπεδο που πήγα με τον πατέρα μου ήταν Παναθηναϊκός Καλαμαριά το 82, ας πούμε.
0: Α, είσαι τόσο μεγάλος, ε!
1: Τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις, τα έχω ζήσει όλα, έτσι, Λίβερπουλ, όλα αυτά.
0: Ξέρω, εγώ λέω πολλές φορές να μην λέτε πότε πήγαμε πρώτο στο γήπεδο, γιατί φαίνεται και η ηλικία μας.
1: Τέλος πάντων, ναι, ωραία όμως, χρόνια, ωραίες αναμνήσεις, όλα αυτά, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το πω. Τέλος πάντων, ναι, ωραία όμως, χρόνια, ωραίες αναμνήσεις, όλα αυτά, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα

0: χρονιά την παίρνει άλλη, έτσι. Και οι υπόλοιπες γι' αυτό φτιάξανε και τα κόφερες λίκ και τα τέτοια μπάσκετ, τους δώσουν, ξέρεις, λίγο τυράκι τώρα και κάνουν και αυτοί καμιά πορεία, ας πούμε, οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες, έτσι, όλοι οι σπουδαίοι παίκτες πάνε λόγω Μποσμάν, αγοράζονται από αυτές τις ομάδες και τελειώνει εκεί η ιστορία, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι ο νόμος Μποσμάν έκανε μεγάλο κακό, έτσι, και σε τοπικό επίπεδο, έτσι, δηλαδή. Κρίμα δηλαδή, εδώ βλέπεις τοπικές ομάδες, Γιάννενα και τα λοιπά, ας πούμε, και δεν έχουν Έλληνες παίκτες μέσα. Να. Και αυτό αποξενώνει, ας πούμε, το κόσμο από την ομάδα της πόλης, ας πούμε. Δηλαδή, αν πάει ο άλλος να δει, ας πούμε, ποιους, αυτούς που ούτε που τους ξέρει, μέχρι να τους μάθει, τους έχει αλλάξει του χρόνου, έχει φέρει άλλους. Δηλαδή, δεν μπορεί να δεθεί ο φίλαθλος με αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός είχε για δεκαετίες μια κληρονομιά από πίσω ανθρώπων, Ελλήνων, παικτών, οι οποίοι κάπως κάνανε, πέρναγαν από γενιά σε γενιά το μεγαλείο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η γενιά του 70 με το Γουέμπλεϊ πέρασε το μεγαλείο εκείνης της ομάδας στη γενιά του 80.
1: Στο επόμενο, Σαραβάκο, Μαυρίδη κτλ.
0: Με πορείες, με τετράδες πρωταθλητιών, με οκτάδες, ας πούμε, UEFA. Αυτή η γενιά πέρασε μετά πάλι στην γενιά του 90, ας πούμε, έτσι. Με τετράδα, ας πούμε, πάλι στο πρωταθλητιών. Και αυτή πάλι πέρασε με την τέτοια, στη γενιά, ας πούμε, του 2000, με την Μπαρτσελώνα εκεί, που να παίζουν, πώς το λένε, η Μπαρσελόνα και οι καθυστερήσεις θα περάσουν μέσα στην έδρα
1: του. Και πέναλτι του Μπονάνο στον Τέγιο Σουλτζά, δεν παίζει, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή έτσι. Και εκεί έγινε, ας πούμε, το Ριζούπολη και άλλαξε εκεί τα πάντα. Έτσι. Και είπανε ότι τέρμα, ας πούμε, οι Έλληνες παίχτες. Και ψωνίζουμε από τα ράφια, από τα καλάφια, ας πούμε. Και κάθε χρονιά έρχονταν γαλέρες, έτσι, με ξένους. Μέχρι να τους μάθουμε, χάνονταν, έτσι, την άλλη χρονιά άλλη. Την άλλη χρονιά άλλη. Εκεί χάθηκε η ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες που έρχονται τώρα πια, ούτε που ξέρουν που παίζουν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή οι παίκτες που έρχονται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Ο άλλος είναι 25 χρονών παιδί και έρχεται. Και δεν έχει καθίσει κανείς να του πει το ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν να λένε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή πήγαινε παίξει, ας πούμε, στη τρίτη ομάδα της Σουηδίας. Ξέρω εγώ. Θα πάω να παίξω για τα λεφτά, ας πούμε. Θα κάτσω να σκιστώ, ας πούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι ωραίο. Του χρόνου θα πάω να παίζω, ας πούμε, στη Γερμανία, ξέρω εγώ. Για μένα, αν θέλει πραγματικά ο Παναθηναϊκός να ξαναέρθει στα ίσα του, θα πρέπει να μπορέσει να ξαναβρει αυτή η ταυτότητά του. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο πράγματα για μένα. Το ένα, είτε να επενδύσει σε Έλληνες παίκτες από φυτόρια, από μικρές ομάδες, τους οποίους θα πρέπει να τους κρατήσει. Για μένα μεγάλο λάθος το γεγονός ότι έφυγε ο Ιωαννίδης ή έφυγε
1: Βαγιανίδης.
0: Ο Βαγιανίδης, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, διώχνεις αυτούς τους παίκτες, να φέρεις ποιους δηλαδή. Ποιους. Αν θέλεις να είσαι πραγματικά μεγάλη ομάδα, θα πρέπει τους καλούς παίκτες σου, ειδικά τους Έλληνες, θα τους κρατήσεις, ας πούμε. Αυτή η ομάδα θα δώσουν ταυτότητα και θα περάσουν αυτή την κληρονομιά στην επόμενη γενιά που θα έρθει, στην επόμενη δεκαετία. Ποιος από αυτούς που έχουμε τώρα θα μπορέσει, ας πούμε, σε 10 χρόνια να έρθει ξέρω εγώ, από την Πορτογαλία ο X παίκτης και να πει, ξέρεις που παίζει εδώ, ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, εγώ ο ατζέντης μου με βρήκε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Για μένα ή αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει, ή πραγματικά, εντάξει, γιατί τώρα πια είναι ο νόμος Μποσμάν, έχουν αλλάξει όλα τα πράγματα, θα πρέπει να βρούμε κάποιους παίκτες ξένους, okay, με προσωπικότητα όμως. Τους οποίους θα πρέπει να τους κρατήσουμε για πολλά χρόνια εδώ. Και θα πρέπει εκεί πάνω να γίνει πάλι ένας κορμός ο οποίος πραγματικά να μπορέσει αυτή η ομάδα να ξανακουστεί Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και να πει αυτός ο 25 σήμερα που έρχεται εδώ, όταν θα γίνει 35 και θα έρθει ο τότε 25 να του πει, ξέρεις φίλε μου, εδώ έρχεσαι, δεν θα πάρεις μόνο τα λεφτά. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός, εκεί πίσω ο κόσμο. Έχει ένα Wembley, έχει δύο φορές τους τέσσερις, ας πούμε, του Champions League. Έχει οκτάδες, δεν τις μετράμε καν. Έχει κάνει πορείες, ας πούμε, και πορείες, ας πούμε. Και δεν έρχεσαι σε μια ομάδα, την τρίτη ομάδα της Ελλάδας ή την τέταρτη, ας πούμε, της Πορτογαλίας ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
1: Να.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Πάντως, αυτό που για τις ακαδημίες, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει λίγο την πολιτική, όχι λίγο, αρκετά την πολιτική του και δίνει βάση πλέον στις ακαδημίες.
0: Μακάρι, εγώ είδα τις, πώς το λένε, τις εγκαταστάσεις.
1: Α, και τις εγκαταστάσεις, ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι.
0: Οι οποίες είναι τρομερές εγκαταστάσεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή,

0: πραγματικά τρομερές.
1: Και είναι κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται ότι...
0: Μακάρι, και αν θυμάσαι καλά, τότε στην εποχή, ας πούμε, της δεκαετίας του 80, είχαν επενδύσει πάρα πολύ στις ακαδημίες. Έτσι, και μετά, όλοι αυτοί οι Καραγκούνιδες, Βασινάδες, όλοι αυτοί από τις ακαδημίες βγήκαν. Και στη τελική, όλη αυτή η ομάδα, η τελευταία ελληνική ομάδα του Παναθηναϊκού, ήταν η ομάδα της Εθνικής που πήρε και το Euro, έτσι. Δηλαδή, άμα βάλεις...
1: Ήταν η βάση της Εθνικής ομάδας ακριβώς.
0: Ναι, Νικοπολίδης, Ιταρίδης, Μπασινάς, Καραγκούνι, όλοι αυτοί μέσα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, όλοι αυτοί ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι. Να σου πω κάτι πριν κλείσω,
1: γιατί
0: δεν σε κρατάω πολύ, επειδή είσαι και πασκετικός. Εμένα μου έκανε, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, ας πούμε, μου έκανε φοβερά χάλια εντύπωση, τρομερή εντύπωση. Όταν πήγαμε να παίξουμε το πέμπτο παιχνίδι έξω, έτσι.
1: Στη Βαλένθια εννοείς.
0: Στη Βαλένθια, ναι. Και μπήκε μέσα ο πρόεδρος στα αποθητήρια να δει τους παίκτες και πραγματικά εγώ δεν το πίστευα ότι ήταν αυτή η εικόνα. Νόμιζα λίγο AI ήταν αυτό, λέω, τι είναι αυτό.
1: Όχι στα αποθητήρια, στο ξενοδοχείο μάλλον εσύ.
0: Στο ξενοδοχείο, ναι, που ήτανε. Που πήγε να τους χαιρετήσει. Και ο ένας, ας πούμε, έτρωγε, ούτε που σηκώθηκε κανείς. Ο άλλος έπαιζε με το κινητό του, ο άλλος έκανε ότι δεν είναι τα παπούτσια του, ο άλλος δηλαδή...
1: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω τι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Και οι αθλητές θέλουν λίγο... δεν έχουν και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Έτσι, ειδικά σε τέτοια μάτς που η πίεση, ας πούμε, είναι στο κόκκινο, χτυπάει κόκκινο. Εκεί ξέρει, του είναι μια καλή ευκαιρία να κάτσουν να φάνε, ας πούμε, και να ηρεμήσουν λιγάκι.
0: Να σου πω όμως κάτι τώρα. Εντάξει, εδώ
1: καταλαβαίνω πώς το λες, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Ναι, ναι. Μέσα, έτσι, την ώρα που κάθεσαι, ο διευθυντής σου, ο οποίος στη τελική δεν σε πληρώνει και ο ίδιος, απλά είναι προϊστάμενος, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, δεν θα κάθεσαι να ξύνεσαι.
1: Εντάξει, εγώ τον Τζούτζουκα τον γλεντάω πάντως. Δηλαδή, όποτε έρχεται μέσα στη. Δεν ξέρει τον έχω, τον περνάω πριν ο κορδέλα.
0: Αλλά σκέψε τώρα ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι μόνο προϊστάμενο, σε πληρώνει από τη τσέπη του κιόλα, έτσι.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Λεφτά, δηλαδή, από άποψη και σεβασμού και μόνο, σήκω, ας πούμε, δώσε, πες ένα αγιά, πρόεδρε, οκ, θα παίξουμε καλά, θα δώσουμε όλα. Τέλος.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εκεί έδειξε και το κλίμα της ομάδας που ήταν χάλια, ας πούμε, δηλαδή, πιστεύω. Εκεί όταν είδα αυτό το πράγμα, λέω καλά, λέω τέλος, ας πούμε, δεν υπάρχει, δεν είναι διαλυμένη ομάδα, δεν υπάρχουν αποθητήρια, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Αυτά. Αυτά, να σε καλά, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Ωπα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, φίλε, γιατί...
2: Έλα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, το ραδιόφωνο απλά χαμήλωσε λίγο, γιατί ακούει εδώ μέσα.
2: Έλα, έλα, με ακούς.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, Χρήστος από Κουπετρούπολη.
1: Έλα, Χριστό. Το ραδιόφωνο χαμήλωσε. Ναι, ναι.
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Που λες για ηλικίες και τέτοια, εγώ το πρώτο παιχνίδι που πήγα στο Ολυμπιακό. Ποια χρονολογία με πήγε ο πατέρας μου, ποια χρονολογία ήταν. Το 74-59 στο 3-0 που κέρδισε στην Πάτρα.
1: Να, μάλιστα.
2: Και το 81 που ήμουν 16 χρονών, έφυγα από το σπίτι και λέω πάω για καφέ και μετά θα αργήσω στην Πάτρα μου, ήταν η πόλη του Γαλάκου στην Πάτρα. Εγώ ήμουν άρρωστος στον Γαλάκο και βγήκα στη λεωφόρο Καβάλας με το στόπ στην Πάτρα μόνο και έλεγε η μάνα μου θα πάει στην Πάτρα. Λέει ο πατέρας μου, σώμα ρε, βρέθηκα στην Πάτρα και μόλις μπαίνω μέσα στο κήπεδο. Βλέπω τον αδερφό του πατέρα μου, είναι μαθηματικός αυτός. Τέλος πάντων. Εγώ να πω λίγο για το παιχνίδι και το αξιοσυνδέο και το συμπεριδό του Παναθηναϊκού και τέτοια. Εμένα καταρχήν ο Ολυμπιακός, ξέρετε, παιδιά, πέστε, όχι ότι μου βγάλετε αμάρτια, αλλά δεν είναι τόσο κακός που λένε ότι δεν βλέπω ένα και τέτοια. Άμα ξέρετε, αδειάσαμε τους 45 με 65 που ήταν όντως κακός ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός Ολυμπιακός και μετά πάλι έκανε. Εντάξει, αυτό το ποδόσφαιρο παίζει ο Μελτζίνη. Αν εξαιρέσουμε το Μελτζίνη, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω να βγάλει με τις αιμονές που έχει δηλαδή η παρέλαση. Δηλαδή, τότε με εξτρέμ το Ροντινέι πάλι, με τον Τζικίνιο πάλι οκτάρι και τέτοια, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, εμένα ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Μα, όχι τρελάθηκα, αλλά μ' άρεσε δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ο Παναθηναϊκός δεν ταιριάζει τώρα, αυτό το ποδόσφαιρο που πάει να παίξει. Το build-up από την άμυνα δεν πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται να το παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, δηλαδή να το παίξει ελληνικές ομάδες, εγώ νομίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να το παίξουν ελληνικές ομάδες το build-up από την άμυνα, δηλαδή. Θα φάνε φάσεις ατελείωτες, δηλαδή. Ναι, έτσι νομίζω, δηλαδή. Ούτε η Άκη το παίζει αυτό, δεν το παίζει η Άκη αυτό το ποδόσφαιρο. Η Άκη θα δώσει σε Σαχά και από εκεί θα γίνει το... Δεν ξέρω. Και σου είχα πει και την προηγούμενη φορά που είπε την μπάτη, δεν μου άρεσε πάλι ο Τσάπρας. Σου είχα πει, πάλι έφαγε φάξη ο Τσάπρας. Λέω και τώρα έφαγε φάξη. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, είναι και στα πόδια και των Γιωρών και του Παχρέκου και του Ολυμπιακού να περάσουν. Καλά και τον Ολυμπιακό και να μην περάσει. Δηλαδή στο Ρωσί δεν θα σακωθώ και πολύ να παίξω...
1: Το Γιώργο Παλέκα.
2: Δηλαδή δεν θα σακωθώ και πολύ γιατί νομίζω... Στο Champions League θα έχουμε κλάματα φέτος αν περάσει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως το βλέπω τώρα. Αυτά πήρα από όλα, να πω και να δώσω και χαιρετήματα στον Κώστα από τον Πειραιά. Τον πέτυχα, εγώ είμαι νοσοκόμος, δουλεύω στο νοσοκομείο στην Νίκαια. Νοσοκόμος. Και σχόλακα 9 και 9,5 ώρα και παίρνω τσάπρα χωρίς να παίξω και μου λέει να σου πει, τον είδα μέσα τον Κώστα, μου λέει να σου κάνω ένα δώρο. Του λέω κάνε μου. Γκολ του Παναθηναϊκού μου λέει. Έλα αφού μου λέει γκολ του Παναθηναϊκού, να τον παίξω άσο και γκολ του Παναθηναϊκού. Το έπαγα και το αρκετή του Παναθηναϊκού οπωσδήποτε. Και τα χάσα κιόλας και δεν θέλει να του δώσω χαιρετήματα, να είναι καλά το παιδί. Λοιπόν,
1: ωραία Χριστό, καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Από τη μία παρά περίμενα, δεν το λέω για...
1: Το όνομα σας.
3: Αλέξανδρος, απλώς στην αναγωνή ήταν ήμουνα.
1: Ναι.
3: Δύο μικρά σχολεία και για έναν Ολυμπιακό ήταν ακριβώς πριν το διάλειμμα που έγινε στη μία. Ένα Ολυμπιακό. Το έχω ξανακούσει κάποιες φορές, τουλάχιστον τρεις φορές. Αφού ο Ολυμπιακός ήταν τόσο δυστυχισμένο, ας αλλάξει κάποια ομάδα για να γίνει μικρό. Κάποια αργονάξα, γίνει ατρόμητος Πειραιός. Κάποια άλλη ομάδα. Του Πειραιά, αυτή η ομάδα του Πειραιά, βέβαια, λόγω είναι ομάδα παγκόσμια. Γιατί αφού είναι δυστυχισμένος. Η Πειραιά, εντάξει, πήρα ένα κόμφερες. Φίλε μου, πήραμε ένα κόμφερες, το οποίο το έχουν πάρει ομάδες ιταλικές, αγγλικές και δεν ξέρω το ξανά. Λέμε καμιά φορά με μεγάλη ευκολία, θα παίρνουμε λέει μαζικά τα κόμφερες, λέει μαζί ελληνικές παιδιά. Αυτά λέγανε τα λέμε μεταξύ μας, αν χαδιευόμαστε. Βλέπετε, ο Ολυμπιακός το πήρε. Εκ των υστέρων είναι λιγότερο δύσκολη, δεν είπα εύκολη, λιγότερο δύσκολη διοργάνωση, γιατί δεν κατέβαινε το Europa League ομάδες. Κοίτες, ακόμα χάμε να μπούμε στον όμιλο. Δηλαδή δεν είναι εύκολο τα πράγματα. Και λέει, πήρε ένα κόμφερες, δεν είπα τον ευχαριστώ να φύγει. Εγώ έχω μια πάγια θέση ζωή μου. Ανθρώπους υπερπετυχημένους στον επαγγελματικό τομέα τους, δεν τους κρίνω ποτέ, δεν τους σχολιάζω. Και έχω πει συγκεκριμένα για τον Μεντιλίμπαρ. Ήρθε ως πετυχημένος ο κορυφαίος προπονητής που ήρθε στην Ελλάδα, κάτοχος του Europa League με τη Σεβίλη, και στον Ολυμπιακό πήρε τον κόμφερες και μετά τον Double. Θα κάτσω να πω για τον Μεντιλίμπαρ τι εγώ. Α, δεν έκανε αυτό. Εγώ ποιος είμαι για να το κάνω κριτική του Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός, μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός. Έγινε Ολυμπιακός τώρα και το αγαπάει τον Ολυμπιακό εκεί. Να το κάνω την κριτική. Τέτοια χαρά που ήρθε στους Ολυμπιακούς, μπορεί αυτή η χαρά να μην την ξαναπάρει κάποιος Ολυμπιακός, κανείς ο Έλληνας οπαδός. Και θα το σχολιάζουμε, λέει δεν κάνει, δεν αυτό. Τι, ποιος είναι που δεν κάνει. Και κάνουμε εμείς. Δεύτερον, ο Μπαρτζόκας. Είναι ακόμα κάποιοι που κρίνουν λέγανε τον Μπαρτζόκα, δεν κάνει, Μπαρτζόκα φύγε κλπ. Πέρσι πρόπεση διάφορα τώρα Ολυμπιακοί, οι οποίοι ανάθαν και αξιόλογο μπάσκετ. Γιατί να κρίνουν τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή οι ίδιοι, όπως έχω ξαναπεί, στο δικό τους επαγγελματικό τομέα είναι τόσο πετυχημένοι. Για μένα όλοι αυτοί θα είναι κάτω του 30% επιτυχημένοι στο δικό τομέα και κρίνουν αυτούς που είναι 100% πετυχημένοι. Δηλαδή αστεία πράγματα. Και γιατί για ένα Παναθηναϊκό το Γιάννη, καταρχάς Γιάννη μου δεν είναι κατά μένα, κατά εμένα λέει, είναι κατ' εμέ, αν θες να κλείσω σωστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπε λέει ότι οι υπόλοιποι οπαδοί όλοι μαζί αθριζόμενοι δεν θα έχουν τις χαρές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα μαζί. Γιάννη, καμιά φορά να στοιχειοθετούμε κάποια επιχειρηματολογία η οποία τι είναι σε κάτι γενικές έννοιες άσχετες που δεν έχουν και δεν ξέρεις και να... Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει φυσικά στο μπάσκετ υπέρχει το Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι τεκμήρια αυτά. Έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, 4 Ολυμπιακός. Είναι παραπάνω στα πρωταθλήματα. Όμως ο Ολυμπιακός έχει πάρει σε όλα τα ομαδικά αθλήματα ανδρών γυναικών ευρωπαϊκούς τίτλους. Τουλάχιστον ένα, ποδόσφαιρο εννοώ, και σε όλα τα αθλήματα από 2 και πάνω. Τι συζητάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα άθλημα στο μπάσκετ που είναι πολύ πετυχημένη ομάδα ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν έχει πάει σε άλλο άθλημα. Και δεν έχει πάρει 7 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει 1, 7 και 4. Άρα τι, δύο αιώνες λέει, πετάει κάτι πράγματα, έτσι θα λέει, και αν του πεις πες μου τι, δεν θα ξέρω, θα σου πει, πετάει κάτι πράγματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι το μοναδικό άθλημα στο οποίο στερεί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκού είναι το μπάσκετ. Αλλά δεν μιλάμε μια ομάδα η οποία είναι, ξέρεις, είναι επίπεδου χαμηλού. Απλώς είναι παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Φυσικά έχει πολλά παραπάνω από τα αθλήματα. Στα ευρωπαϊκά είναι 7-4. Άρα τι συζητάμε.
1: Μάλιστα.
3: Στα υπόλοιπα, θέλω να πω τι χαρές λέει κλπ. Και κάτι ακόμα για τον Αμπράτο, το έχω ξαναπεί. Φυσικά είναι προπονηταράς, δεν το σύστησα αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου και όλοι οι παδί, να μην λέμε «Α, ήρθε σπίτι του, αγαπάει κλπ. Παιδιά, στον Παναθηναϊκό». Ναι, ήταν μια από τις επιλογές του. Αλλά μην ξεχνάμε στην Παρτίζαν, η αμοιβή του, η ετήσια αποζημίωσή του, ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Στον Παναθηναϊκό δεν ήρθε με 1,2-1,3, εντάξει, να πάρω λίγο παραπάνω. Έκανε διαπραγματεύσεις. Πάνω από 3 έκλεισε το χρόνο, 3 εκατομμύρια. Θέλω να πω, όταν αγαπάς κάτι και όταν είσαι πολύ πετυχημένος και έχεις πάρει πολλά χρήματα, δεν κάνεις παζάρια, δεν διαπραγματεύεσαι. Λες, πρόεδρε, σωστό πώς το μπορούσα να αποκαλύψω τον Γιαννακόπουλο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τόσα έπαιρνα κάπου και με ενδιαφέρει να μην πέσει το.
1: Άρα δηλαδή και ο Μπαρτζόκας δουλεύει τσάμπα στον Ολυμπιακό. Που προφανώς είναι και. Ο Μπαρτζόκας δουλεύει και χωρίς να πληρώνεται στον Ολυμπιακό.
3: Όχι, να μην λέμε, όχι, να μην λέμε όμως, θα πω ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ήταν υπερτριπλάσια η αύξηση που πήρε από την Παρτίζαν. Ναι. Θέλω να πω, αν το λέγει ο Γιαννακόπουλος, με 1,5 ευχαριστημένος είσαι, δεν θα ερχότανε. Ναι ή όχι. Καλώς με 3 και ήρθε. Με 1,5 δύο θα ερχότανε.
1: Δεν είμαι σίγουρο, δηλαδή, πιστεύω ότι θα ερχόταν.
3: Με 1,5 δύο δεν διαθέτει με 3 κάτι.
1: Εγώ με ψέω θα ερχότανε.
3: Γιατί του είπε πάρε 3 και είπε θέλω 1,5. Τώρα, ναι, είσαι οπαδός σίγουρα, είσαι αυτό το, κάνεις αυτό το επάγγελμα του Παναθηναϊκού ότι είναι...
1: Τι λέτε, μα τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
3: Γιατί. Μα πώς έρχονταν με 1,5 που με 3 και ήρθε το χρόνο.
1: Έχω πιστεύω ότι θα φόρτω και με 2.
3: Θα ήθελα να πάρει ακόμα ένα παίχτη. Αντί για τον Ομπράντοβιτς.
1: Το θέμα δηλαδή τώρα είναι το 1 εκατομμύριο που έδωσε παραπάνω στον Ομπράντοβιτς.
3: Όχι, θέλω να πω ότι ο Ομπράντοβιτς ήρθε με υπερτριπλάσια αύξηση των αποδοχών του Παρτίζαν στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, και εσάς τι σας ενοχλεί με ποσά στον Παναθηναϊκό.
3: Δεν με ενοχλεί εμένα.
1: Είστε τη εφορία. Δεν κατάλαβα τώρα ποιο είναι το θέμα σας τώρα με τον Ομπράντοβιτς του Παναθηναϊκού, τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Είναι πάρα πολύ απλό. Είπα ότι δεν είναι όλα συναισθηματισμός και ειδικά με...
1: Προφανώς, ειδικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, προφανώς και δεν είναι όλα συναισθήματα και τέτοιο. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι πρώτα χρήματα και μετά αν υπάρχει κάποιο συνέστημα. Πέρα υπάρχει συνέστημα, αλλά πάνω απ' όλα είναι χρήματα και μετά το συνέστημα. Αυτό θα να πω. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη του Μπαρτζόκα με τον Μπαράτοβιτς. Είπες εσύ για τον Μπαρτζόκα.
1: Λέω αντίστοιχα, επειδή και ο κ. Μπαρτζόκας είναι προφανώς. Αγαπάει τον Ολυμπιακό και είναι δεδομένο αυτό. Και καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν το λέω για κακό.
3: Όχι, εγώ δεν θα βάζω τον Μπαρτζόκα, δεν θα κάνω συγκρισία.
1: Θα έπρεπε και εκείνος δουλεύει χωρίς να πληρώνεται για παράδειγμα στον Ολυμπιακό.
3: Όχι φυσικά.
1: Μα τι μου λέτε
3: όχι,
1: τότε.
3: Φυσικά. Λέω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τα χρήματα και έπεται το συνέστημα όποιο υπάρχει, αν υπάρχει με τον όνομα τους υπάρχει. Αλλά ήταν πρώτα το οικονομικό. Επειδή είπες για τον Μπαρτζόκα, εγώ δεν θα ανέφερα καν τον Μπαρτζόκα. Μπαζόκα,
1: μα και εσείς πήγα τώρα σε ένα εντελώς άκυρο πράγμα για τον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό και τους συμβόλαιους που πήρε ο Ομπράντοβιτς του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, θα χαθούμε. Καταλάβαμε κυρίως τι θέλω να πούμε, δεν έχει εσύ κατάλαβα τι θες να πεις, όπως αλλά και εγώ κατάλαβα τι θες να πεις και εσύ τι...
1: Όλοι, μα δεν το λέω τώρα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, το λέω για όλους. Τι συζητάμε τώρα.
3: Εγώ το λέω αυτό, δεν είχα καμία με τον Παναθηναϊκό.
1: Μα εσείς πήγατε κατευθείαν στον Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό.
3: Πριν από λίγο είπε κάτι σωστό πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός, πριν από δύο... αυτό περί Ελλήνων, είμαι πάντα εγώ υπέρ των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα αθλήματα και δυστυχώς γι' αυτό μπλέκω μετά και για την έλλειψη συναισθήματος οι οπαδοί όταν δεν υπάρχουν παίχτες της χώρας μας, δηλαδή Έλληνες ή ξένοι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια και να δένεται οπαδός συναισθηματικά εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν βλέπεις κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να αλλάζουν 7, 8, 10 παίχτες στο μπάσκετ και άλλοι 15, 20 στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει συνέχεια όπως λέω. Και τα μικρά παιδιά όταν βλέπουν ένα αγώνα το φθινόπωρο και το επόμενο φθινόπωρο πάνε και λένε πού παίζει αυτός, πού είναι εκείνος που είναι και του λες
1: αυτό, αυτός έφυγε. Προφανώς αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Ναι,
3: εκείνος έφυγε.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα.
3: Γιατί έφυγε, φορές. Πήρε παραπάνω χρήματα. Έγινε αυτό, άντε μετά να εξηγείς. Οπότε τα παιδιά θα δεις ότι σιγά σιγά θα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα και δεν υπάρχουν οπαδοί. Θα γίνουμε, λες και είναι θεατράκι, το οποίο δεν θα αρέσει κανέναν. Τόσο προσπάθηκε να κάνουν κάποιοι. Τον οπαδισμό με την αρνητική έννοια, που για μένα έχει μόνο θετική, αλλά ας πούμε, τον οπαδισμό, μάλλον το να κρατάς τον οπαδό κοντά, γιατί είναι μόνο θετική έννοια, το να κρατάς τον οπαδό κοντά δεν θα είναι πλέον εύκολο. Και αυτό θα έχει πολλές συνέπειες σε όλους.
1: Ωραία, κύριε Αλεξάνδρε,
3: πρέπει να... Όχι μόνο στις εταιρείες. Ναι. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
4: Θα βγω το σιωρέμιση, θα βγω.
1: Καλημέρα, εδώ είστε. Πάμε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Πάλι καλά, έχω στείλει τόσα μηνύματα. Γιώργο μου.
1: Τι κάνουμε.
4: Γεια σας από εκεί.
1: Γεια σου, Γιάννη.
4: Παναθηναϊκό. Ναι, εγώ το... με λένε 8 λεπτά, 9, 10. Το λέω, εντάξει, οκ. Είμαι αυτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σήμερα μια μέρα, Παναθηναϊκό. Θα μας πει για μπάσκετ το άνθρωπο για τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να ακούσετε για μπάσκετ σήμερα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια προσωπική ανάλυση και τώρα έχω, τα έχω τόσο νεύρα.
1: Πάμε τώρα, δεν χρειάζεται. Πάμε γρήγορα.
4: Ναι, θα τελευταίσουμε μάλλον. Λοιπόν, άσε να μιλήσω στο Κυριακή. Ο Παναϊκός, προσφαιρικά να πω, ο Νίσπος θα παίξει ένα αποτυχή εξαιρετικό, πάρα πολύ εξαιρετικό. Mm-hmm. Ανεβάζει και τα δύο μπακ. Και το δεξί και το αριστερό.
1: Σωστά, ναι, ναι.
4: Δεν πάει όμως έτσι η δουλειά. Η δουλειά πρέπει ένα μπακ να το κρατάς πίσω, να βοηθάει τους δύο center back. Δεν μπορεί να λυμπαίνουν και δύο. Δηλαδή κάποια στιγμή, αν είδες στον πρώτο ημίχρονο, ο Αντίνο είχε ξεχαστεί μπροστά ο Κυριακόπουλος και ο Αντίνο πήγε να κόψει μπάλα. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Προσπαθεί να παίρνει μια νοοτροπία. Για να έχεις τέτοιους back half, δηλαδή να τα παίζουν δηλαδή ο Κυριακόπουλος και ο Τσάπρας έτσι, πρέπει να έχεις παίκτες που θα δείτε στην Ρεάλ για να μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν είναι έτσι να το παίξουν αυτοί. Γι' αυτό φάγαμε φάσα τα πλάγια. Το είδες ότι φάγαμε φάσα τα πλάγια φάγαμε.
1: Ναι, ναι, συνέχεια.
4: Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν να κάνει ένα στυλ ο Τζέικο Μπονίσου, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να το παίξει λίγο πιο... συμφωνώ πάρα πολύ με τον Καρπετόπουλο στα σχόλιά του και με τον Κώστα Βαϊμάκη. Παραδείγμα, ο Παναγός έφαγε τζάμπα γκολ σήμερα. Αυτή το ένα μηδέν. Δεύτερο, η ομάδα, η καλύτερη ομάδα περνάει σε δύο αγώνες. Όχι σε έναν, σε δύο περνάει. Εγώ πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα και θα περάσει. Εγώ αυτό είναι η απόψη μου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή γονείς.
1: Όχι, ναι, αρκεί να είναι και αποτελεσματική, ε. Η καλύτερη ομάδα.
4: Βέβαια. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό και φάνηκε και ο Λιβάη μέσα. Φάνε σίγουρα ο Λιβάη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Τέσος, αν θα είναι ο Βετέι, ο Ανδρέας. Απλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ήταν άνευρος σήμερα. Αυτό μπορώ να πω. Άνευρος. Ο άνευρος έχει μια λογική. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που ήταν. Η άλλη ομάδα παίζει άμυνα. Αυτό έχει πάει να παίζει. Η άλλη ομάδα.
1: Ναι.
4: Αλλά και εκεί πέρα στη Σόφια που πρέπει να πάμε. Δεν πρέπει να παίξουμε γιούρια από την αρχή. Πρέπει κάπου δηλαδή να δείξουμε ότι και εμείς περιμένουμε λιγάκι. Να δούμε αν θα ανεβεί, θα ανοίξει χώρος η ομάδα. Mm-hmm. Θα πρέπει να παίξει ο σήμα που ήταν χάλια, μαύρα, ήταν το λένε ο Γαμαρά.
1: Και ειδικά νομίζω ότι αν βάλει γκολ πρώτος ο Παναθηναϊκός θα είναι αναγκασμένοι αυτοί να ανοιχτούν λιγάκι και θα βρει περισσότερους χώρους ο Παναθηναϊκός.
4: Δεν διαφωνώ, ναι, αλλά τώρα πάει ο καθένας για την νίκη. Και είναι καλά δομημένη ομάδα, αλλά ο ίδιος ο Παναθηναϊκός κάνει όσο είναι αυτή.
1: Ναι.
4: Δηλαδή είναι τοποτροπή, δεν είναι αυτό όμως να γίνει αποκλεισμός. Το λέω ειλικρινά. Όσον αφορά, μ' ακούς τώρα λίγο. Όσον αφορά δηλαδή αυτό που σου έλεγε ο Γιάννης, αυτός που από τον μπάσκετ, ο μπασκετικός είναι αυτός. Παναθηναϊκός, που σου έλεγε χθες, το χθες, έτσι να μπω, σου έλεγε, ότι θα βάλουμε 100-200 εκατομμύρια επένδυση να κάνουμε.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι. Ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό να κάνεις 200 εκατομμύρια επένδυση. Απαγορεύεται, θα βάλεις το πλέον, 1000 είναι.
1: Έτσι.
4: Δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, λέει η άλλη στο ποδόσφαιρο, λέει. Ας πω, θα βάλουμε ένα δισεκατομμύριο. Η άλλη. Στο μπάσκετ. Είναι απλό. Αν βάλεις 5 εκατομμύρια.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.